30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

πέρασε λίγη ώρα με διάφορα χορευτικά τραγούδια από τον Φίλιππα Νικολάου. Μάτια σαν και τα δικά σου. Θα πάρω να βρω το μαγκά. Αρινάκι και πολλά.

0: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 175 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.
1: Ανήκει ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.
1: Ανήκει ελεύθερη γνώμη.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
3: Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
1: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέ. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

0: Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, για τις δικές σας αφιερώσεις, επίσης πληροφορίες και οτιδήποτε χρειάζεστε από αυτόν τον ραδιοφωνικό σταθμό στην Ινδία, όλους και στη Φλόριδα, να μας γράψετε ένα email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση wpso@wpso.com. Θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε σε ποιο κράτος, πόλης και σε ποιο σημείο του πλανήτη μας ακούτε. Γράψτε μας ένα email wpso@wpso.com.
1: Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, ίσο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Cleveland Largo Road, Unit 1, ίσο Cleveland. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Cleveland Largo Road, ίσο Cleveland.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Πού είσαι, καμένε Περικλή?

0: Yasas, I'm Dr. Mariana Durgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Jimmy Akis Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Akis Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Kondos Dental Care, advanced in the art of dentistry. Kondos Dental Care, member of the American Dental Association.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βρία, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Πρωινό Breakfast Club.
2: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Συνεχίζουμε τώρα με ένα όμορφο τραγουδάκι, μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο, Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδελφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
Βασίλης Τερλέγκας, ο Άγγελος.

0: Ας ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
1: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και σε κλείσες τον πόνο να μη δω. Καραβγεί το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ουρλιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν έχω δύναμη, φοβάμαι να σου πω.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Τάπο Σπίλος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Ευθυμιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι, Restaurant, ένα και μόνο

This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Τα χρυσά με τραγούδια Γιάννης Πουλόπουλος.

Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικόν 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλων εις αμεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλων εις αμεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το subcarrier της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να ακούσει. Είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στο μικρόφωνο ο Άγγελος Εγκράτος που επιμελεί και σας παρουσιάζει αυτή τη ραδιοφωνική εκπομπή. Όλα τα σφάλματά σου από το Στέλιο Ρόκο.

0: Condos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Condos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Condos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Condos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Condos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Condos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Condos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Condos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Condos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Condos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Condos Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μπέση Αργυράκη, εσύ ό,τι πεις.

0: Μπες Αργυράκη, ό,τι και να πεις.
1: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
2: Νότις Βακιανάκης, οι σκιές.

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Danville, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας. Ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά. Φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Islington. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Πρωινό Breakfast Club. Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
1: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Largo. Και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

0: και η Έλενα Μίλιου σε μια τελευταία της επιτυχία «Ξαναζώ».
1: Μου πες έλα σε θέλω μαζί μου. Να δεις σου χτυπάς μια φωτιά στο κορμί.

0: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, πίσω Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, πίσω Clearwater.
1: Και τα χτυποκάρδια του 60. Τα κακά κορίτσια μας τραγουδούν το τραγούδι Ρίκο Ρίκο Ρίκο Κο. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα ακούτε Φωνή των Ονειρών.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα and Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Largo Glass, 1765 Κλίγορε Largo Road, ίσο Κλίγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Στο Safety Harbor.

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής Ρωνίνων συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: όσο έχω εσένα δεν φοβάμαι κανένα. Ακούτε Φωνή των Ονειρών.
1: Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, όχι ο άνθρωπος.

αργά. Έχει σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσακίσεις. Και μου λες, αλλά σου έλεγα μη δίνεσαι, μη σκορπίζεσαι, κοίταξε λίγο και τον εαυτό σου. Και μου λες, καλά, καλά. Ταξίδευες, γινόσουν νύχτα λίγο λίγο. Σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ μου έλεγες, καλά, καλά.

0: στην καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δεν ζεις. Και μου λες,
1: καλά, καλά.
0: Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου λες, καλά, καλά.

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγγελάτος από την Ιμπιόλουστη και ζεστή Φλόριντα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

0: Γεύση Ρεστοράντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Ρεμπέτικα τραγούδια

0: Condos Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Condos Dental Care στο Tapo Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Condos Dental Care. Advanced in the art of dentistry. Condos Dental Care. Member of the American Dental Association. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Wilsonham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής.
2: You're listening to WPSO 1500 AM radio from Newport Richie, and our phone number here is 727-725-5555. Call us for news or advertisements.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today at the Chiropractic Center, 934-0844.
2: Tune in to WXYB 1520 AM radio, our international radio station, WXYB 1520 AM.

0: παρέμενε για δεκαετίες εκκρεμότητα.
1: Τα υποδομής συνεχίζονται και για μας η επόμενη τετραετία, θα έχω την ευκαιρία να μιλήσω περισσότερο για αυτό στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από τώρα. Πρέπει να
2: είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός, Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα.

0: Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγορε. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Ισοκλήγορε. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Ισοκλήγορε. Τα χρυσά με τραγούδια, Γιάννης Πουλόπουλος. Πάρε με μακριά σου.

Γιάννης Πουλόπουλος, πάρε με μακριά. Ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησίας των αδελφών Αγγελάτου. Η εκπομπή η οποία ακούτε μετέδεται στις συχνότητες των 1500 χιλιοκύκλωνης αμεσαία κύματα, 1520 χιλιοκύκλωνης αμεσαία κύματα στα FM κύματα 107,7 από το Digital Radio στη συχνότητα των 90 και για το sub-career της τηλεοράσεως κανάλι 48 στο UHF. Η ίδια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί να ακούσει από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες, 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Ακούτε λαϊκά τραγούδια. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.

0: καρδιά, ζεις για τους άλλους σου μονάχα και εσύ δεν ζεις. Μου έλεγες,
1: καλά, καλά.
0: Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου έλεγες, καλά,
1: καλά.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Στέλιος Διονύσιο, πάψατε πίσω.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρα Σάββατο Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ας ακούσουμε ακόμα μια τραγούδια από το Γιάννη Πάριο. Παράνομα.
1: Στην πόρτα στάθηκα, σε κοίταξα στα μάτια και σε κλείσες τον πόνο να μη δω. Καραβηγεί το δάκρυ σου και με έκανε κομμάτια. Κάτι σαν σώσε με, μη φεύγεις, σ' αγαπώ. Ρολιάζω μέσα μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Να φύγω δύσκολο, να μείνω δεν μπορώ. Εγώ που έλεγα για σένα θα πεθάνω, δεν έχω δύναμη, φοβάμαι.

0: Gondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Gondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Gondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Gondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Gondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Gondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Gondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Gondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Gondos, ιδρυτής της Gondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Gondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Gondos Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουλουγάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική I See Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. I See Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιές λαϊκές επιτυχίες. Δεν είμαι ο Γιώργος σου, Γιώργος Μητσάκης.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach. Αγαπητοί μου ακροατέ, θα περάσει λίγη ώρα με διάφορα λαϊκά τραγούδια μια βραδιά στη φαντασία. Μας τραγούδουν Λευτέρης Πανταζής, Άντζελα Δημητρίου, Γιώργος Ρολιμάτος, Μιχάλης Μενιδιάτης, Τζίνα Σπηλιατοπούλου.

Largo Glass, 1765 Clover Largo Road, στο Clover. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία. Εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, ίσο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Clearwater. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Εδώ ο ελληνικός ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας. Στη συνέχεια της εκπομπής μας, τα γλεντζέντικα τραγούδια μας.

Pontos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Πόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spa Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa. Είστε στο Safety Harbor.

0: καπιταλιστικό και πληθωρισμός είναι μερικά από τα πρόβληματα που θα αντιμετωπίσουμε.
1: Ο δείκτης της ορθοπλέωσης σήμερα δείχνει

Τα καταφέραμε λοιπόν, χτίσαμε όπως με μπετό, να φυλακίσουμε την άμυρη ζωή μας. Μέσα με πιο ανασφαλής, βάλαμε πόρτες ασφαλής, κυκλοφορούν εγκληματίες μεταξύ μας. Τα καταφέραμε λοιπόν. Βγάλαμε από το μυαλό κάθε μας όνειρο τρελό, κόψαμε κάθε μας μικρή επιθυμία. Χωρίς να ψάξουμε πολύ, μες στην ψυχή μας τη δειλή, που τη φοβάται τη ζωή.

ασπιρίνες και δεπόλτες. Σοβαρίζουμε τον πόνο στο κεφάλι. Τεχνολογία υψηλή μας κατηλώνει στο γυαλί. Τη μοναξιά μας να την κάνει πιο μεγάλη. Είναι τα λόγια μας πολλά, μα δεν κοιτάζουμε ψηλά. Γιατί το ύψος και το ρίσκο μας φοβίζει. Είμαστε άνθρωποι γι' αυτό και στο μικρό μας εαυτό. Ποτέ δεν ξέρουμε στα αλήθεια.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της Κατσαρόλος, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδίου, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Εμβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή natural mineral spring waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουνε μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Αγαπητοί μου φίλοι, θα περάσει λίγη ώρα τώρα με μουσική και τραγούδια από τον Γιώργο Κατσαρό και Μίμη Πλέσσα. Μουσική συνάντηση.

Η ώρα είναι 1 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Ελληνών. This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο. Και με τηλέφωνο 727-303-3896. Και στο 1700 South Missouri Avenue, τηλέφωνο 727-240-4564.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπο Σπίνος απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχομαι πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαι ανοιγμένη εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in Indianapolis. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Θέλω κοντά σου να μείνω.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο διαφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών που εκπέμπουμε από την ιδιόλουστη και ζεστή Φλόριδα με το τραγούδι «Τα Παλικάρια». Μαρινέλα.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Μες στα μαύρα σου κεράμου τα μαλλιά, Γρηγόρης Μπιδικότσης.

Στέλιος Καζατζίδης. Μια παλιά ιστορία. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό 24ωρο διαφωνικό σταθμό Φωνή των Ελληνών. Όμορφη πόλη, Μαρινέλα. Ένα παλιό τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Και στη συνέχεια η Κέτη Χωματά μας τραγουδάει το τραγούδι «Μια αγάπη για το καλοκαίρι».

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διάφορα λαϊκά τραγούδια και μίξ από τον Αντώνη Ραμό.

Γρηγόρης Μπηδικότσης. Στο Λαύριο γίνεται χορός. Ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη.

Γρηγόρης Μπιτικότσης. Πόλη πάνω, σβήσε το φως να κοιμηθούμε. Μια μουσική επιτυχία του Παπαϊωάννου.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Βίκυ Λεάνδρος, μόνο εσύ.

ώρα είναι 3 ακριβώς. Ακούτε τη φωνή των Αγγινών. This is WPSO 1500 New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Γιάννη Σπάριο, σαν τρελό φορτηγό.

ότι θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σε ένα πλοίο αντάρτη, γλάρωσε κατάρτη, θα σε θυμηθώ.

0: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά τους και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαπτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Ένα ακόμη μουσικό κομμάτι από τον Σαλέα. Ενορχήστρωση από τον Γιώργο Στυλιανό.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με παλιά λαϊκά τραγούδια. Πήγε πήγε, Στράτου Διονυσίου και την Κρέη σε μια παλιά τους επιτυχία. Την εκπομπή που ακούτε επιμελεί και σας παρουσιάζει ο Άγγελος Αγγελάτος.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Άλκιστη πρωτοψάλτη, σ' αγαπώ.

Γεια σας που μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο σας, ακούτε τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ιδιοκτησία των αδελφών Αγγελάτου. Από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Φωνή των Ελλήνων και στο ίντερνετ τώρα wpso.com, πάντα διαλεχτή μουσική και τραγούδια. Αδιέξοδες ώρες. Από την Κατερίνα Ρανιέρη.

0: Ψήθυρη καρδιάς, αλλά γνωστό το τραγούδι 40 κύματα. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κυμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταπατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
2: Ελεύθερη γνώμη. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Το πρόγραμμα δράσης των Ινστιτούτων.

είναι ο ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Λάκης Αλεξάνδρου. Σαν σήμερα

Ας ακούσουμε τώρα και ένα τραγούδι από την Κατερίνα Νικολάου. Στου χρόνου τις στροφές. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονειρών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Στο μικρόφωνο πάντα κοντά σας ο Άγγελος Αγκράτος από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα. Φωνή των Ονειρών. Με την καλύτερη μας μουσική. Φωνή των Ονειρών. Πάντα κοντά σας 24 ώρες το 24.

στα μάτια της Κόκοτας. Όνειρο απατηλό. Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ονείρων.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ινών με μουσική και τραγούδια. Θανάσης Κομνηνός, εξακολουθώ.

This is WPSO 1500 in Upolitsi and WXYB 5020 in India Rockwaves. Η ώρα είναι 4. Ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Νέων. Άννα Λύση. Ο τελευταίος σταθμός.

στη συνέχεια της εκπομπής μας συνεχίζουμε με παλιά αγαπημένα τραγούδια σας. Από το δικό σας και μοναδικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα από 5 διαφορετικές συχνότητες ταυτόχρονα. Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος Γαβαλάς.

0: Φουρτουνιασμένος ωκεανός. Πάνος.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-70. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800.

0: 800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Hodges Food σε όλα τα restaurant τύπο σε όλη την Αμερική.
1: Η Φωνή των Ελλήνων πάντα σας παρουσιάζει το γνήσιο ελληνικό τραγούδι.

Χωρίσαμε ένα διλινό και πολλά άλλα παλιά λαϊκά τραγούδια μόνο από τον δικό σας ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ιδιοκτησία των αδερφών Αγγελάτου.

Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina Stavranos and Grill, 619.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Νιώτης Φακιανάκης, σώμα μου.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Βασίλης Καράς, τι αισθάνεσαι?

Στα μάτια της κόμματας βρέχει ο Θεός. Από την ημιολουστική ζεστή Φλόριδα ακούτε φωνή των Ελλήνων στο μικρόφωνο Άγγελος Αγγελάτος και πάντα με την πιο καλύτερη μουσική μας. Από την πλουσιότατη δισκοθήκη της φωνής των Ελλήνων.

Ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων. Ο υπαριθμό ένας ραδιοφωνικός σταθμός στη Βόρεια και Νότια Αμερική και μέσα στο ίντερνετ. Μίκης Θεοδωράκης. Τραγουδά Μεριλίντα, αν θυμηθείς το όνειρό μου.

να ξυπνήσει τα όνειρά μου. Κι ενώ σκεφτόμουν, αγάπη μου που να σε, ήρθε και μου είπε πως ακόμα με θυμάσαι. Ένας φίλος είχα πρόσφατα.

στην ιστορία μας. Ο φίλος αυτός είχε ένα ρόλο, παίξει τελευταίο, κι όπως με κοίταγε

Κάνω τα αστέρια. Τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρω. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια.

Η ώρα είναι 5 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Ελληνών. Στέλιος Καζατζίδης, Βράχο, βράχο το καημό.

Από τα καλύτερα μας τραγούδια, ακούτε τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ελλήνων, ήταν ο Στέλιος Καζατζόγλου. Νότης Φακιανάκης, τέλος δίχως τέλος.

Μουσική και τραγούδια για όλους από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ελλήνων. Ο σταθμός που εκπέμπει μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα.

0: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Δήμητρα Γαλάνη, τα γαλάζια σου γράμματα.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Γρηγόρης Μπιθικότσης Βασίλης Τσάνης. Η άμαξαν μες στη βοθή.

Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

0: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Taverns and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.
1: Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
2: Είναι ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

τον πρώτο ρόλο κάποτε. Είχε στα όνειρά μου πιο πάνω κι από μένα, σε είχα στην καρδιά μου. Σ' αγάπησα, σε πίστεψα, στηρίχτηκα σε σένα. Μα εσύ φτηνά με πούλησες και με πνίξες το ψέμα. Σε είχα ψηλά, πολύ ψηλά, μα εσύ γεννή.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Στη συνέχεια της εκπομπής μας, Άννα Βύση, Τραύμα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Πρόδρομος Τσαουσάκης, δεν πουλάω το ρολόι.

Σπύρος Ζαγοραίος, ζούσα μοναχός χωρίς αγάπη. Συμμετοχή στο τραγούδι και Βαγγέλης Περιπινιάδης.

Εγώ πληρώνω για τα μάτια που αγαπώ. Και την Κρέη. Γρηγόρης Μπηδικότσης. Ένα τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνου.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in Indianapolis. Η ώρα είναι 6 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός Φωνή των Μήνων.

0: Ήτανε
1: και τραπεζαρία, είχαμε τραπέζι κάτω, τα πάντα ήταν μέσα σε αυτό το σπίτι.
2: Και εδώ είναι η αποκρέατος.
1: Αποκρέατος.

0: Yes, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βράδυ, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδου. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδου, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα, special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs.
1: Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Αγινών. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή με όμορφη μουσική και τραγούδια.
2: This is WPSO 1500 in Newport Richey and WXYB 5020 in India, Rockbridge.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στην

0: Γεια σας. I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική High Sea Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και ανδρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξτε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
3: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 195 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένοι φαρμακοποιοί. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρα Σάββα είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερις και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Gondolier Pizzeria, 674 Gulfview Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρι και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείτε από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.

Κόντος Dental Care. Ο οδοντίατρος Εμμανουέλ Κόντος είναι πάντα στη διάθεσή σας. Γέφυρες, σφραγίσματα, φυτευτά δόντια, καθαρίσματα και πολλά άλλα. Επισκεφτείτε το Κόντος Dental Care στο Τάπο Springs και με τηλέφωνο 727-939-2099. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-939-2099. Κόντος Dental Care. Advance in the art of dentistry. Κόντος Dental Care. Member of the American Dental Association.

0: Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Largo Glass, 1765 Κλίγορ Largo Road, στο Κλίγορ. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater. Ελληνική κομμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δώσω από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30 βραδύ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κομμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Να τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τύπο σε όλη την Αμερική.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Place, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νιόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, βλέπετε το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News. Οριζόντιες παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα στο καλάθι της ΔΕΘ. Η στήριξη της μεσαίας τάξης. Στο επίκεντρο το στεγαστικό, η ενίσχυση του εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών. Στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης, αφετηρία νίκης, χαρακτήρισε από το Ηράκλειο τα 52 χρόνια του ΠΑΣΟΚ. Κοινωνικό κράτος και δημογραφικό στις προτεραιότητες του κόμματος. Το δίλημα της εθνικής κάλπης έθεσε από τη Θεσσαλονίκη ο Άλεξης Τσίπρας. Φαρμακερά βέλη από κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς. Πάνω από 14.000 απέκτησαν κατοικία με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. 2 στους 3 ωφελούμενους με εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Το προφίλ των δικαιούχων. Στις 5 Οκτωβρίου η δίκη στο αυτόφορο του 43χρονου πατέρα με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Σε συνεχείς αντιφάσεις πέφτουν οι κατηγορούμενοι. Κλειδί στις έρευνες οι καταθέσεις των 3 ανήλικων παιδιών. Η στήριξη της μεσαίας τάξης είναι και φέτος βασική προτεραιότητα και κοινός παρανομαστής των εξαγγελιών του Κυριάκου Μητσοτάκη στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης που ανοίγει τις πύλες της το Σάββατο. Το καλάθι των μέτρων έχει κλειδώσει στη συντριπτική του πλειοψηφία, ωστόσο μέχρι την τελευταία στιγμή θα υπάρξουν διορθώσεις όπου κρίνεται αναγκαίο. Στόχος η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και η μείωση των φορολογικών βαρών για διάφορες κοινωνικές ομάδες. Μίλτο Σακελάρη, νωρίτερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προανήγγειλε ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις μόνιμου χαρακτήρα στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
1: Μέτρα μόνιμου χαρακτήρα και όχι επιδοματικά μέτρα. Έτσι τοποθετήθηκε ο κύριος Μαρινάκης. Κληθεί να σχολιάσει το τι θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο. Το περίγραμμα των μέτρων, το οποίο δίνουν από το Μέγαρο Μαξίμου και την κυβέρνηση, θα αφορούν τα μέτρα τη μεσαία τάξη, του ελεύθερου επαγγελματίε. Η λέξη κλειδί για του ελεύθερου επαγγελματίε είναι η λέξη συνέπεια. Οπότε πρέπει να το κρατήσουμε και αυτό. Θα δούμε μέτρα στήριξη και φοροελαφρύνση για όλε τι κοινωνικέ ομάδε, όπω επίση και στήριξη στους συνταξιούχους, στις οικογένειες με παιδιά, αλλά και μέτρα για τους αγρότες, μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Στο Μέγαρο Μαξίμου επενδύουν το τελευταίο διάστημα πάρα πολύ στην φράση διαβατήριο αξιοπιστίας. Τον ακούσαμε τον Πρωθυπουργό και χθες να το χρησιμοποιεί. Είναι η συνέπεια έργων και λόγων, όπως έχει περιγράψει και ο ίδιος. Λένε χαρακτηριστικά από την κυβέρνηση πως τα όσα θα εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης το ερχόμενο Σάββατο θα ισχύουν κανονικά και είναι μέτρα τα οποία είναι κοστολογημένα. Το λένε αυτό από την κυβέρνηση και το φέρνουν σε αντιπαραβολή με τα όσα υποστηρίζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Και αυτός ήταν άλλωστε και ο λόγος που ο κύριος Μαρινάκης επιτέθηκε εκ νέου και στα κόμματα της αντιπολίτευσης και στον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στο ΠΑΣΟΚ, με αιχμή φυσικά την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Από εκεί και πέρα, ο κύριος Μητσοτάκης, εκτός από το πακέτο των μέτρων τα οποία έχουν κλειδώσει και μένουν ορισμένες τυπικές λεπτομέρειες, τις οποίες καθορίζουν τα κυβερνητικά στελέχη και τα στελέχη του οικονομικού επιτελείου, ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει και για το σχέδιο της κυβέρνησης για την Ελλάδα του 2030, βήμα-βήμα για τα επόμενα 4 χρόνια. Πώς έχει σχεδιάσει το κυβερνητικό επιτελείο το μέλλον και τις μεταρρυθμίσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν σε όλη τη χώρα.
0: Μίλτο, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Ναι, θα υπάρξουν. Και όλες οι παρεμβάσεις, όπως και οι περσινές και οι προπέρσινες, θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Δεν θα είναι δηλαδή ένα επίδομα για μια φορά, όπως συνέβαινε στο παρελθόν από άλλες κυβερνήσεις. Ό,τι ακουστεί και φέτος στον Πρωθυπουργό θα είναι μόνιμα μέτρα, τα οποία θα ισχύουν από το έτος υλοποίησής του, το 2027, και στο εξής.
0: Τελευταίες πινελιές μπαίνουν στην ομιλία που θα εκφωνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο, το βράδυ του Σαββάτου, στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, συνταξιούχοι, μισθωτοί βρίσκονται ψηλά στη λίστα της κυβερνητικής ατζέντας για στήριξη. Ραλού Αλεξοπούλου, τι λένε οι πληροφορίες σου?
3: Και βέβαια ο στόχος είναι να μπορέσουν να στηριχτούν και να υπάρχουν μέτρα για το σύνολο, κάθε κοινωνική αλλά και επαγγελματική ομάδα, Χρύσα. Ξεκινώμε από το κομμάτι των φοροελαφρύνσεων. Βασικός στόχος είναι οι συνεπείς φορολογούμενοι να επιβραβευθούν σε εισαγωγικά το ρήμα, δεδομένου ότι υπάρχει πολύ, κάτι το οποίο δεν είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν, στο σκέλος των φοροελαφρύνσεων, αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε είναι για μείωση της προκαταβολής φόρου σε επιχειρήσεις αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, ένα νέο μοντέλο φορολόγησης του τεκμαρτού εισοδήματος. Εδώ μπαίνει η λέξη συνέπεια, δεδομένου πόσο τακτική είναι στην πληρωμή των φόρων τους οι επιχειρήσεις, οι φορολογούμενοι γενικότερα, όπως επίσης και η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για τα νομικά πρόσωπα. Να θυμίσουμε ότι απλά έχει καταργηθεί για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Ακρίβεια, το μεγάλο πρόβλημα όχι μόνο για τη χώρα μας, αλλά γενικότερα για την Ευρώπη. Εδώ ο βασικός στόχος είναι να ενισχυθεί το εισόδημα. Οι συνταξιούχοι θα είναι μέσα στη λίστα εκείνων που θα ακούσουν πράγματα με στόχο την ενίσχυση του εισοδήματός τους. Η αρχή αναμένεται να γίνει στο τέλος Νοεμβρίου, που έχουμε την καταβολή της μόνιμης αυτής οικονομικής ενίσχυσης. Αν έρχεται σε 300 ευρώ, είναι πολύ πιθανό να ακούσουμε αυτό το ποσό να αυξάνεται από φέτος και σταδιακά, ίσως και νωρίτερα, να δούμε να φτάνει στο ύψος της εθνικής σύνταξης των 446 ευρώ. Επίσης, οι συνταξιούχοι, μέσα από την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το 2027, θα δουν αύξηση, το σύνολο αυτών πλέον, η οποία θα κυμαίνεται γύρω στο 2,93% με βασικό προσδιοριστικό παράγοντα τον ρυθμό ανάπτυξης και τον πληθωρισμό, ο οποίος, όπως γνωρίζεις και εσύ, Χρύσα, κινείται ανωδικά. Οπότε ανεβαίνει ουσιαστικά και το ποσοστό της αύξησης που θα δουν οι συνταξιούχοι το 2027, ενώ μένει να δούμε και κάποιες διορθωτικές κινήσεις στην εισφορά αλληλεγγύης, η οποία επιβάλλεται σε εκείνους που η σύνταξή τους ξεπερνά τα 1.467 ευρώ. Εργαζόμενοι. Αύξηση του κατώτατου. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στις προηγούμενες ημέρες είπε ότι θα είναι υψηλότερος από το στόχο που είχε τεθεί, των 950 ευρώ. Μένει να δούμε αν θα τολμήσει, σε εισαγωγικά το ρήμα, να το ανεβάσει στα 1.000 ευρώ του χρόνου. Όπως επίσης έχουμε την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά τουλάχιστον 0,5%. Στεγαστικό επίσης σημαντικό θέμα.
0: Και αυτά είναι μέτωπα που επιβαρύνουν συστηματικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ένα από αυτά είναι το στεγαστικό.
3: Και πολλοί δεν μπορούν να βρουν και σπίτι, που μπορεί να θέλουν να αγοράσουν, αλλά να μην βρίσκουν ένα σπίτι λόγω των πολύ υψηλών τιμών.
0: Θα δοθεί έμφαση λοιπόν.
3: Ο στόχος είναι και αυτό που μαθαίνουμε, είναι ότι υπάρχει ανακοίνωση για ένα πρόγραμμα στα πρότυπα του σπίτι μου, με στόχο βέβαια να η δανειοδότηση την οποία θα λαμβάνει ο υποψήφιος αγοραστής να είναι με χαμηλότερο επιτόκιο από εκείνο που ίσως θα είναι στην αγορά το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς αναμένουμε αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Και βέβαια υπάρχουν και κάποια μέτρα τα οποία εκτιμάται ότι θα παραταθούν το 2027, όπως είναι η απαλλαγή του φόρου για την απόκτηση κατοικίας ή της επιβολής του φόρου υπεραξίας, όπως επίσης η τριετής φοροαπαλλαγή, ναι, να κλείσουμε, για τους ιδιοκτήτες που ανοίγουν τα κινητά τους σε μακροχρόνια μίσθη.
0: Είναι ένα μέρισμα περίπου 2 δισεκατομμυρίων με αποδέκτες όλες τις κοινωνικές ομάδες. Πάντως και ο κύριος Χατζηδάκης έχει μιλήσει για μέτρα που δεν είναι όλα προβλέψιμα, αφήνοντας ίσως να εννοηθεί ότι θα υπάρξει και η έκπληξη, υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για κάτι μεγαλύτερο από όσα τουλάχιστον έχουν διαρρεύσει.
3: Αυτό το ξέρει σίγουρα καλύτερα από όλους μας ο Θάνος ο Πετραλιάς, που έχει στα χέρια του και κρατάει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι τα μέτρα θα είναι σημαντικά υψηλότερα από το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, μιλάμε για το 2027, όπως επίσης δεν αποκλείεται να ακούσουμε και κάποια μέτρα που θα έχουν ένα κόστος και θα ισχύσουν από φέτος.
0: Ναι. Ραλού, ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε να τα ακούσουμε και το Σάββατο αναλυτικά από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Το κυβερνητικό σχέδιο του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να παρουσιάσει από τη ΔΕΘΟ Νίκος Ανδρουλάκης, το οποίο θα αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, τις πρώτες 100 ημέρες της διακυβέρνησης του κόμματος. Λίνα Μπεθάνη, τι θα περιλαμβάνουν οι ανακοινώσεις του κυρίου Ανδρουλάκη?
4: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έδωσε σήμερα από το Ηράκλειο της Κρήτης το στίγμα των μέτρων που θα δρομολογηθούν άμεσα τις πρώτες μέρες της διακυβέρνησης. Μίλησε για πολιτικές που έχουν άξονα το κοινωνικό κράτος, επίκεντρο το δημογραφικό που, όπως τονίζει ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι εθνικό ζήτημα. Μιλάει για φορολογικά κίνητρα για να στηριχθεί η Πεθρό σε ολοκληρωμένο στεγαστικό πρόγραμμα για να πέσουν τα ενίκια. Αυτό που τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είναι ότι αυτό που λένε μπορούν να το κάνουν πράξη γιατί δεν έχουν δεσμεύσεις, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης για κόστο ζωής Δυτικής Ευρώπης και για μισθούς Βαλκανίων. Τώρα για θερμοπολιτικά θερμόμετρα προετοιμάζονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο κύριος Κουτσούμπας θα βρίσκεται το Σάββατο στο συλλαλητήριο που θα γίνει έξω από το Βελίδιο, ενώ με βίντεο στο TikTok απαντά στον Πρωθυπουργό για την Ελλάδα του 2030, απορρίπτει τις πολιτικές της ακρίβειας, τις 13-ωρης εργασίας και της πολεμικής εμπλοκής της χώρας. Ο Κυριάκος Βελόπουλος και φέτος δεν θα πάει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως λέει. Αυτοί που πάνε λένε ψέματα και επιστρέφουν. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στο συλλαλητήριο το Σάββατο και θα παρουσιάσει τις θέσεις του στις 10 και 11 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της ΔΕΘ. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναδεικνύει τα αιτήματα των εποχικών πυροσβεστών. Κατέθεσε για τρίτη φορά τροπολογία στην Βουλή για 12-μηνη εργασία.
0: Ευχαριστούμε. Έχουμε δηλώσεις.
5: Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή. Για την πολιτική αλλαγή του σήμερα. Απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό. Εγώ θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, διότι το μεγάλο μας όπλο είναι το πρόγραμμά μας που θα παρουσιάσουμε ξανά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα. Είναι το ανανεωμένο πολιτικό μας προσωπικό και πάνω απ' όλα είναι ότι δεν έχουμε εξαρτήσεις. Και εγώ και το ΠΑΣΟΚ δεν έχουμε δεσμεύσεις.
6: Ρίψτε δεξιά για 13-ωρη δουλειά.
7: Όχι, όχι, άλλο δρόμο.
8: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος.
9: Δεν πηγαίνω. Γιατί αυτοί είναι τουρίστες που πάνε τώρα. Μια φορά το χρόνο κάνουν τουριστικό. Αγωτικό πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη, λένε ψέματα και επιστρέφουν.
10: Νέα Δημοκρατία είναι γενικώς ακοστολόγητη. Θα παρουσιάσουμε και στην πορεία προς τη ΔΕΘ ένα μπουκέτο ρυθμίσεων νομοθετικών που έχει κάνει τελευταία, οι οποίες έρχονται με ρητές φράσεις ότι δεν υπάρχει κοστολόγηση.
11: Τροπολογία για 12-μηνη εργασία για τους εποχικούς πυροσβέστες. Δεν θέλετε να πληρώσετε ανθρώπους που πέφτουν στη φωτιά και δίνουν την ψυχή τους και πληρώνετε τα μούτρα σας που είστε μονίμως απόντες.
0: Το διακύβευμα των εθνικών εκλογών με τη φράση «διαφθορά ή εντιμότητα» έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του. Μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πατριωτική εισφορά από το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, αύξηση στον κατώτατο μισθό, στους μισθούς των εκπαιδευτικών και των γιατρών και μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα. Κριτική στις ανακοινώσεις Τσίπρα άσκησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, λέγοντας ότι χάσαμε τον λογαριασμό.
12: Το δίλημα της εθνικής κάλπης έθεσε από τη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς.
13: Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή εντιμότητα.
12: Το πρόγραμμα προβλέπει την θέσπιση πατριωτικής εισφοράς για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων, όπως τόνισε ο πρόεδρος της Ελλάς.
13: 1 ευρώ λοιπόν το χρόνο για κάθε 100 ευρώ καθαρής περιουσίας σε αντικατάσταση των άλλων γενικών επιβαρύσεων πάνω στην ίδια περιουσία. 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
12: Η πρόταση της Ελλάς προβλέπει επίσης 1.000 ευρώ κατά το μισθό μέσα στο 2027, αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών κατά 300 ευρώ το μήνα, μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, αύξηση αποδοχών γιατρών και νοσηλευτών κατά 500 ευρώ το μήνα.
13: Δεν ζητάμε, προσέξτε, μία ακόμη κυβερνητική εναλλαγή. Ζητάμε αλλαγή πορείας.
12: Χάσαμε τον λογαριασμό. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δις ευρώ. Σχολίαζαν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό πως άρχισε και πάλι να τάζει ανεξέλεγκτα νέες παροχές.
14: Σαν να μην πέρασε μία μέρα από το 2012, από το 2014, από το 2023. Εμφανίστηκε ξανά και σκόρπισε υποσχέσεις στους πολίτες. Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει, καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε και...
15: Να θυμηθεί ο ελληνικός λαός τι του είχε πει πολλές φορές και τι έχει κάνει. Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς σχεδόν τζάμπα.
16: Για την Ελλάδα του 2030, Μητσοτάκης, Τσίπρας και Πασόκ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο, όμως ο λαός έχει άλλη επιλογή. Το δρόμο του οργανωμένου αγώνα και της συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
12: Από την Ελλάς δηλώνουν έτοιμοι να στείλουν το πρόγραμμά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για κοστολόγηση.
0: Με εκδηλώσεις στην Κρήτη, το ΠΑΣΟΚ τιμά την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του. Με κυρίαρχο μήνυμα, το ξεκίνημα νίκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, συνοδευόμενος από βουλευτές και στελέχη του κινήματος, περιοδεύει στη Μεγαλόνησο και σήμερα το βράδυ θα μιλήσει στο Ηράκλειο. Περισσότερα από τη Φανή Καλαθάκη.
17: Λοιπόν, με ένα κλίμα ενθουσιασμού και συσπηρωτικό επίσης, Χρύσα, ξεκίνησε την περιοδία του σήμερα στο Ηράκλειο, στο κέντρο της πόλης, τη γενέτειρά του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έκανε μία βόλτα από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι τα Λιοντάρια, συνομιλώντας με πολίτες, καταστηματάρχες, εμπόρους, υπαλλήλους και όποιον άλλον υπήρχε εκεί. Σε ένα κλίμα πολύ καλό και συνοδευόμενος από ίσως και εκατοντάδες, θα έλεγα, ανθρώπους, στελέχη του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι ήταν εκεί, βουλευτές φυσικά, παλιά στελέχη. Έχει, όπως είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, ο Κώστας Κανδαλίδης, ο Παύλος Γερουλάνος, η Μιλένα Αποστολάκη και άλλα πολλά παλιοί βουλευτές. Όλοι σε ένα γιορταστικό κλίμα για να γιορτάσουν τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Σήμερα ιστορική μέρα. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα το οποίο το γενέθλια θυμάται ο ελληνικός λαός. Αστειευόμενος κατά την δήλωσή του. Και όλα αυτά οδηγούν σήμερα το βράδυ στις 7.30 στην πλατεία Ελευθερίας, όπου θα γίνει η κεντρική ομιλία. Θα ακολουθήσει και στην αυλή από κριτικούς καλλιτέχνες, τον Βασίλη Σταυρακάκη και τον Νίκο Γιαννάκη. Ενώ χθες το βράδυ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ παρέθεσε ένα δείπνο στο μητρικό του χωριό, στο ψυχρό του οροπεδίου Λασιθίου, πάλι σε πολλούς αυτοδιοικητικούς, παλιά και νέα στελέχη, βουλευτές και στελέχη του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Ήταν εκεί για να ξεκινήσει αυτή η διήμερη, θα έλεγα, γιορτή για τα 52 χρόνια του κόμματος. Στο πολιτικό σκέλος, νομίζω το ακούσαμε και νωρίτερα, ετοιμότητα δήλωσε και πάλι ο κύριος Ανδρουλάκης εδώ, με όπλο το πρόγραμμα και το ανανεωμένο πολιτικό προσωπικό, όπως είπε, χωρίς δεσμεύσεις και εξαρτήσεις.
0: Ευχαριστούμε, Φανή. Να δούμε και να ακούσουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
18: Πρόεδρε, γιατί αφορά η 3η Σεπτέμβρη έναν νέο άνθρωπο σήμερα?
19: Για την επόμενη πολιτική αλλαγή θα την κάνουμε μαζί. Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου, η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη αλλαγή. Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη. Για να μπορέσει η δική μου γενιά, αλλά πάνω απ' όλα οι νεότερες, να ζήσουν σε μια καλύτερη Ελλάδα. Γι' αυτό η 3η Σεπτέμβρη αφορά και σένα.
0: Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για όσα συνέβαιναν στο σπίτι της Φρίκης στην Κυψέλη. Ποιος σκότωσε το βρέφος? Η αλήθεια ακόμη αναζητείται. Αντικρουόμενες οι καταθέσεις της 38χρονης και του 43χρονου, ο ένας δείχνει τον άλλον. Ένα κουβάρι καλούνται να ξετυλίξουν οι αρχές συνολικά για την υπόθεση. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση διώκονται οι φερόμενοι γονείς, Ανά Νικολάου, και στον 26χρονο Αυγανό η δίωξη είναι για γενετήσιες πράξεις. Αύριο εκ νέου στα δικαστήρια οι τρεις συλληφθέντες.
20: Αύριο λοιπόν αναμένεται να οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια τρεις συλληφθέντες προκειμένου να εκτελεστούν τα εντάλματα σύλληψης που εκδόθηκαν σε βάρος τους. Χθες η εισαγγελία πρωτοδικών της Αθήνας τους άσκησε ποινική δίωξη στο 43χρονο φερόμενος πατέρα και στην 38χρονη φερόμενη ως μητέρα για το δίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία. Παράλληλα, σε βάρος αυτών των δύο ασκήθηκε ποινική δίωξη και για παράνομη οπλοφορία και παράνομη οπλοχρησία, και σε βάρος του 26χρονου Αυγανού ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Ενώ παράλληλα και οι τρεις κατηγορούμενοι κατηγορούνται για παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία και ψευδής κατάθεση κατά εξακολούθηση και άπαξ. Αυγανού ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσεις πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Ενώ παράλληλα και οι τρεις κατηγορούμενοι κατηγορούνται για παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά

0: εκκρεμούσε σε βάρος του δίκη μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς κατά την πρώτη μέρα κράτησής του. Αυτή η δίκη αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου, ενώ να θυμίσουμε ότι χθες οι τρεις συλληφθέντες κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα για την πρώτη δικογραφία που είχε σχηματιστεί σε βάρος τους, για τα δικήματα της διακίνησης ναρκωτικών και για το γεγονός ότι δεν δήλωσαν στις αρχές το θάνατο του βρέφους.
1: Ευχαριστούμε την Άννα Νικολάου. Είναι μαζί μας και η Σπυριδούλα Κακλατζή, διότι κατέθεσαν τα τρία παιδιά της οικογένειας, 9, 12 και 15 ετών. Σπυριδούλα, έχεις πληροφορίες για τα όσα είπαν? Πάντως δεν έριξαν φως στις συνθήκες θανάτου του βρέφους.
2: Χτες το απόγευμα μεταφέρθηκαν από το νοσοκομείο παιδών στη δομή φύλαξης ανήλικων θυμάτων, συνοδεία των αστυνομικών και με τη βοήθεια παιδοψυχολόγων για περίπου 2 ώρες δώσανε τις δικές τους καταθέσεις για το τι βίωναν αλλά και για το αδερφάκι τους στο νεκρό. Όσοι υποστήριξαν τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια, η κόρη 15 ετών και ο γιος 12 ετών, είναι ότι γνώριζαν ότι το αδερφάκι τους είναι νεκρό, ότι έχει πεθάνει και ότι το μετέφεραν με μία βαλίτσα από σπίτι σε σπίτι τα τελευταία 4 χρόνια, ωστόσο δεν γνώριζαν πώς κατέληξε αυτό το μωρό. Δεν δώσανε περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Τουλάχιστον όμως για τον χρόνο θανάτου του βρέφους μπορούμε να υποθέσουμε ότι ενδεχομένως οι γονείς να λένε την αλήθεια, ότι δηλαδή πέθανε το 2022 το μωρό, εφόσον και τα παιδιά λένε ότι το μετέφεραν για 4 χρόνια.
2: Πράγματι συγκλίνουν οι καταθέσεις, αναμένουμε και το ιατροδικαστικό πόρισμα για να ξέρουμε με βεβαιότητα. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι τα παιδιά δεν συνεργάζονται απολύτως με τις αρχές. Δεν μιλάνε πολύ, κυρίως περισσότερα είπε 15χρονη και μάλιστα ανέφερε ότι το μωρό που περιμένει είναι καρπός του έρωτά της με τον 26χρονο Αφγανό. Μη είπε μάλιστα στους αστυνομικούς ότι έχουν ολοκληρωμένες ερωτικές επαφές εδώ και αρκετό καιρό. Ωστόσο για τις συνθήκες για τις οποίες διαβίωναν δεν είπανε τίποτα περισσότερο.
1: Σπυριδούλα, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Προχωράμε στο δελτίο μας. Στη Γερμανία, κυρίες και κύριοι, νέες εμβριστικές επιθέσεις απασχολούν τις τελευταίες ώρες τις αρχές. Μία στο Μόναχο και μία κοντά στη Φραγκφούρτη. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο αν και κατά πόσο συνδέονται και με αυτές που προηγήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες. Να ακούσουμε τι έχει να μας πει ο ανταποκριτής μας στη Γερμανία, ο Γιώργος Παπάς. Γιώργο.
3: Ήρθα να ξεκινήσω από το Μόναχο, όπου τα περασμένα μεσάνυχτα εμπριστική επίθεση δέχθηκε εργοτάξιο εταιρείας τεχνολογίας και άμυνας της Rode und Schwarz. Η έκρηξη, ένας από τους μηχανισμούς αυτούς εξουδετερώθηκε, οι δυνάμεις ασφαλείας έσβησαν τη φωτιά, η εταιρεία με έδρα το Μόναχο αναπτύσσει ασφαλή συστήματα τηλεπικοινωνιών και επικοινωνίας και για τις γερμανικές ενόπλες δυνάμεις μεταξύ άλλων. Και όπως μετέδωσε η βαυαρική ραδιοφωνία, η αστυνομία συνέλαβε ως υπόπτους μία 28χρονη γυναίκα και έναν 38χρονο άντρα και οι δύο είναι Βούλγαροι επίκοοι. Είχαν προηγηθεί το τελευταίο 48ωρο δύο επιθέσεις σε κόμβους του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας της Γερμανίας, μία στο Βραδεμβούργο κοντά στο εργοστάσιο του Jans Walde και μία στο Βραδεμβούργο. Η αστυνομία θεωρεί ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση από ακροαριστερή εξτρεμιστική ομάδα και μία επίθεση δέχτηκε και υποσταθμός ηλεκτρικής ενέργειας στο Bergheim κοντά στην Κολονία. Οι αρχές εκεί θεωρούν ότι πρόκειται για δολιοφθορά. Και σήμερα μάθαμε ότι υπήρξε μία ακόμη εμπριστική επίθεση σε εταιρεία σκυροδέματος στο Ρόσπαχ βόρεια της Φραγκφούρτης. 5 πετονιέρες τυλίχθηκαν στις φλόγες, οι ζημιές είναι εκτεταμένες, η αστυνομία διερευνά επιστολή ανάληψης ευθύνης από μια αριστερή εξτρεμιστική ομάδα που κυκλοφόρησε στη διαδικτυακή πλατφόρμα Indymedia. Στην επιστολή αυτοπροσδιορίζονται ως κομμουνιστές. Ένα μεγάλο ερωτηματικό βέβαια, Χρύσα, είναι εάν και κατά πόσο συνδέονται όλες αυτές οι ενέργειες μεταξύ τους σε μια συγκυρία που κλιμακώνεται η αντιπαράθεση του Βερολίνου με τη Μόσχα για τις συνέπειες της επίθεσης της 4ης Αυγούστου στο αεροδρόμιο της Λειψίας.
1: Ήταν από το Βερολίνο ο Γιώργος Παπάς. Ευχαριστούμε. Πίσω εδώ, στέγη σε περισσότερα από 14.000 νοικοκυριά έδωσε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 που ολοκλήρωσε τον κύκλο των δανειακών συμβάσεων στις 31 Αυγούστου. Τα 38 έτη, η μέση ηλικία των ωφελούμενων. Κωνσταντίνα Δημητρούλη, ποιο είναι το τελικό αποτύπωμα, τι δείχνουν τα στοιχεία?
4: Ένα πρόγραμμα στεγαστικής πίστης για προσιτή κατοικία, για απόκτηση προσιτής πρώτης κατοικίας. Φαίνεται να είχε σημαντική απήχηση Χρήσα, το πρόγραμμα το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα παρήχε

0: άτοκη χρηματοδότηση, δανειοδότηση για την ακρίβεια κατά 50% από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας και κατά 50% από πόρους των τραπεζών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Να δούμε λοιπόν αναλυτικά τα στοιχεία με βάση τα όσα δημοσιοποίησαν σήμερα τα δύο συναρμόδια Υπουργεία. Εγκρίθηκαν λοιπόν πάνω από 15.000 δάνεια συνολικής αξίας 1,82 δισεκατομμυρίων ευρώ. Υπογράφηκαν περισσότερες από 14.000 δανειακές συμβάσεις, ενώ η συνολική δημόσια στήριξη διαμορφώθηκε σε 943 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα επίσης με την ανακοίνωση χρήσεων των συναρμόδιων υπουργείων, το πρόγραμμα πέτυχε τον κοινωνικό του στόχο, καθώς κατευθύνθηκε σε νοικοκυριά τα οποία είχαν πολύ περιορισμένη πρόσβαση στις τράπεζες για δανειοδότηση. Ενδεικτικά είναι τα επίσημα στοιχεία που υποστηρίζουν την άποψη αυτή. 2 στους 3 ωφελούμενους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ. Η μέση ηλικία των ωφελούμενων είναι 38 ετών. Το 58,4% είναι έγκαμοι ή σε σύμφωνο συμβίωσης. Το 7% των ωφελούμενων αφορά μονογονεϊκές οικογένειες, ενώ περισσότεροι από 1.660 ωφελούμενοι σχετίζονται με οικογένειες σε πολύτεκνες.
1: Είναι αυτό το προφίλ των δικαιούχων.
0: Έχει... που είναι με αναπηρία.
1: Θα είχε ενδιαφέρον να μάθουμε και τι τύπου ακίνητα αγοράστηκαν.
0: Τα ακίνητα λοιπόν, η μέση εμπορική αξία των ακινήτων διαμορφώθηκε σε 152.000 ευρώ και το μέσο εμβαδό χρήσα ήταν 88,5 τετραγωνικά μέτρα. Τα περισσότερα δάνεια κατευθύνθηκαν στην Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη, τη Θεσσαλία και την Δυτική Ελλάδα.
1: Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε πολύ. Πρόστιμο άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ επέβαλε η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή για περιπτώσεις προϊόντων απομίμησης και παραβίασης της καταναλωτικής νομοθεσίας. Η έλεγχη Άκη Αθανασόπουλη έγιναν το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, κυρίως σε τουριστικές περιοχές.
2: Πράγματι ήταν στοχευμένοι, αλλά κάποιοι ήταν και μετά από καταγγελίες. Και όπως είπες και εσύ, κινήθηκαν σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, από μιμητικά προϊόντα, μαϊμού προϊόντα δηλαδή, που είχαμε κατασχέσεις σε πάνω από 127.000 τεμάχια, τα οποία κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν κιόλας. Και το πρόστιμο που επιβλήθηκε για την συγκεκριμένη παράβαση αγγίζει περίπου πάνω από τα 1,8-1,9 εκατομμύρια ευρώ. Και είχαμε και επιπλέον πάνω από 200.000 ευρώ πρόστιμα για άλλου είδους παραβάσεις, εμπορικές παραβάσεις, οι οποίες αφορούσαν κυρίως τα δικαιώματα των καταναλωτών, καταχρηστικές δηλαδή εμπορικές πρακτικές, το οποίο μπορεί να ήταν παραπλανητικές πρακτικές στις εκπτώσεις και προσφορές ή άλλου είδους σοβαρές παραβάσεις. Σε αυτή την περίπτωση επιβλήθηκαν επιπλέον πρόστιμα που, όπως είπα και πριν, ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Άρα, αθρηστικά, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, πάνω από τα 2 εκατομμύρια, κοντά στα 2,1 εκατομμύρια ευρώ τα συνολικά πρόστιμα.
1: Άκη, ευχαριστούμε. Συνεχίζεται η αντιπαράθεση Ρωσίας σε ευρωπαϊκών χωρών. Μία ημέρα αφότου η Γερμανία κατηγόρησε επίσημα τη Ρωσία ότι είναι πίσω από την απόπειρα επίθεσης με drones σε αεροδρόμιο της Λειψίας. Μία σειρά από ευρωπαϊκές χώρες καλούν τους Ρώσους επιτετραμένους για εξηγήσεις. Μαρία Σιώζου.
3: Ναι, πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η Βρετανία καλεί τον Ρώσο επιτετραμένο για εξηγήσεις. Το ίδιο έκανε χθες και η Γαλλία, ενώ το ίδιο έκανε σήμερα και η Πολωνία. Το θέμα βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν πριν από λίγη ώρα ο Βρετανός Πρωθυπουργός και ο Γάλλος Πρόεδρος στο Λονδίνο. Πεδίο αντιπαράθεσης χρήσα για την Ρωσία και η Νορβηγία όμως, μετά την κατάσχεση ρωσικού πλοίου, μετά από αίτημα της ουκρανικής εταιρείας Naftogaz, ενώ σε ό,τι αφορά την Γερμανία, η Ρωσία απειλεί ότι θα κλείσει τα Ινστιτούτα, τα παραρτήματα του Ινστιτούτου Γκέτε στην Ρωσία, εάν η Γερμανία προχωρήσει σε λουκέτο στο ρωσικό σπίτι, όπως λέγεται, στο Βερολίνο, καθώς και ότι θα κλείσει το γερμανικό προξενείο στην Αγία Πετρούπολη, αν η Γερμανία κλείσει το ρωσικό προξενείο στην Βόνη.
1: Και την ίδια ώρα, το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο είναι σε πλήρη εξέλιξη. Είχαμε και δηλώσεις του Ρώσου Προέδρου.
3: Ο οποίος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Είπε όμως ότι η κατάσχεση πλοίων ή οι απειλές για τον εναέριο χώρο της Ρωσίας αποτελούν κρατική τρομοκρατία. Προειδοποίησε ότι όλα αυτά περιπλέκουν τις συνομιλίες, ενώ αποκάλεσε συνεργούς τους συμμάχους που έχει η Ουκρανία στην Δύση. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις επιθέσεις, είχαμε τη νύχτα μια σφοδρή ρωσική επίθεση στην Οδυσσό. 17 τραυματίες, μεταξύ τους και 3 παιδιά, εκτεταμένες υλικές ζημιές, καθώς χτυπήθηκε κτίριο 21 ορόφων, ενώ προκλήθηκαν ζημιές και σε οχήματα τα οποία ήταν σταθμευμένα εκεί κοντά.
1: Μαρία, ευχαριστούμε. Θα σε δούμε και στη συνέχεια του δελτίου. Σε μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι, κινητοποιήθηκε αμαξοστοιχεία στον σταθμό Ασπροπύργου λόγω τεχνικής βλάβης. Ο Γιώργος Κοβός έχει ενημέρωση.
4: Χρήσε τα περίπου 3 παρατέταρτο, το άρτο μεσημέρι, πριν από περίπου 3 τέταρτα δηλαδή, όταν η αμαξοστοιχεία 13-17 του προαστιακού, η οποία εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς, ακινητοποιήθηκε στο σταθμό του προαστιακού λόγω τεχνικής βλάβης. Στην αμαξοστοιχεία επέβαιναν 170 άτομα, όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους, δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Έχουν ήδη αποβιβαστεί από την αμαξοστοιχεία, περιμένουν τα λεωφορεία της Hellenic Train που είναι καθοδόν προκειμένου να τους παραλάβουν και να συνεχίσουν τη διαδρομή προς το τελικό τους προορισμό. Απλά λόγω αυτού του γεγονότος αναμένονται καθυστερήσεις ή και τροποποιήσεις των επόμενων δρομολογίων.
1: Είναι μια ταλαιπωρία, αλλά είναι όλοι καλά. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, για την άμεση ενημέρωση. Όσο πλησιάζουμε στα μέσα Σεπτεμβρίου, η πόλη επιστρέφει σε κανονικούς ρυθμούς και επιστρέφει και ο πονοκέφαλος του μποτιλιαρίσματος. Θα ανοίξουν και τα σχολεία. Η τροχέα έριξε στη μάχη drones, κάμερες, δικυκλιστές και την ομάδα του συστήματος Κόμβος. Ηλία Κούκο, σε βρίσκουμε σε κεντρικό σημείο της πόλης, ένα από αυτά που καθημερινά δημιουργείται μια κυκλοφοριακή συμφόρηση και δοκιμάζουν τα νεύρα των οδηγών.
5: Πράγματι, Χρύσα, είμαστε στον Κόμβο Κατεχάκη. Κοίτα, όπως προανέφερες, επιστρέφουμε σε ρυθμούς Σεπτεμβρίου, αν μπορούμε να πούμε, όσον αφορά το κυκλοφοριακό στην πόλη, το οποίο και με την έναρξη της σχολικής χρονιάς αναμένεται να γίνει δυσκολότερο. Ήδη είναι στους δρόμους η επιχειρησιακή, νέα επιχειρησιακή ομάδα της τροχέας Κόμβος, όπου με σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, κάμερες κυκλοφορίας, drones, αλγόριθμους, τεχνητή νοημοσύνη, θα προσπαθήσει να βελτιώσει την κατάσταση στο κυκλοφοριακό της πόλης. Για να δώσουμε μία τάξη μεγέθους και απόκρισης, αν φέρει πίν αυτή τη στιγμή ακινητοποιηθεί ένα φορτηγό στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε, αυτό θα από τις κάμερες θα εντοπιστεί και θα στείλει τα δεδομένα στο Traffic Commander, το κέντρο της τροχέας, το που είναι στο ΘΕΠΕΤ. Εκεί ο αλγόριθμος θα προτεραιοποιήσει το και θα αξιολογήσει το περιστατικό και θα ενημερώσει άμεσα τους ανθρώπους, τα στελέχη της τροχέας που βρίσκονται στο, που βρίσκονται στο πεδίο, ώστε να έρθουν εδώ και να διευκολύνουν την κίνηση.
1: Έχεις μάθει αν ο Κόμβος το συντονιστικό, έτσι, που ελέγχει όλες τις εικόνες, μπορεί να παρέμβει στα φανάρια, να δώσει για παράδειγμα περισσότερο χρόνο στο πράσινο σε κάποιον από τους δρόμους για να ξεμπλοκάρει η κατάσταση?
5: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να στο απαντήσω με απόλυτη σαφήνεια. Έχω την εντύπωση ότι όμως ότι σε συνεργασία και με το Κέντρο Επιχειρήσεων Κυκλοφορίας Περιφέρειας Αττικής θα μπορεί σε δεύτερο επίπεδο να το κάνει αυτό και να αυξήσει το χρόνο απόκρισης κάθε φαναριού.
1: Σημαντικό
5: σε
1: θα ήταν
5: θα γίνεται από, από τα στελέχη.
1: Ναι, γιατί μπορεί να υπάρχει συμφόρηση χωρίς τροχαίο η ακινητοποίηση οχήματος και κάπως να πρέπει τέλος πάντων.
5: Ναι, αυτό είναι βασικό. Πολύ σωστά το σημειώνεις. Είναι βασικό αυτό για την αντιμετώπιση και τη βελτίωση της κυκλοφορίας των οχημάτων. Αν φέρει πίν και κλείνω εδώ που βρισκόμαστε τώρα στη συμβολή λεωφόρου Κατεχάκη και Μεσογείων, διαπιστωθεί ότι ο άξονας καθόδου της Μεσογείων, δηλαδή το ρεύμα που πηγαίνει προς το κέντρο της Αθήνας, είναι πολύ φορτωμένο, έχει πολλή κίνηση, θα δοθεί προτεραιοποίηση στα φανάρια με τους τροχονόμους για να βελτιώσει την κυκλοφορία. Αυτό που όμως σημείωσες θα το δούμε να αναπτύσσεται σε δεύτερο επίπεδο.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία Κούκο. Με ταχυρυθμό συνεχίζουν και αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Άλλα 58 διαγνώστηκαν την τελευταία εβδομάδα. Ειρήνη Κυρίτση, 5 ακόμα ασθενείς έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων συνολικά στους 24.
6: Και με τα 58 κρούσματα που διαγνώστηκαν την τελευταία εβδομάδα, Χρύσα, ανέβηκαν συνολικά στα 290 από την αρχή της περίοδου. Να σου πω, τα 2/3 των ασθενών εκδήλωσαν βαριά νόσο με συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Η συντριπτική πλειονότητα των πασχόντων, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 93%, χρειάστηκαν νοσηλεία σε νοσοκομείο. Συγκεκριμένα νοσηλεύονται 63 άνθρωποι, οι 32 από αυτούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας. 5 ακόμη άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την τελευταία εβδομάδα, με τον τον αριθμό των θυμάτων έχει φτάσει πλέον τους 24. Αξίζει να σημειώσουμε ότι πάνω από τα μισά κρούσματα φέτος έχουν καταγραφεί στην Αττική και συγκεκριμένα είναι 166. Τα περισσότερα από αυτά στην Ανατολική Αττική και στα Βόρεια Προάστια. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας από τον ΕΟΔΗ, τα κρούσματα φέτος σε σχέση με πέρυσι είναι τριπλάσια. Το 2025, αν σημειώσουμε ότι είχαμε 96 κρούσματα και 9 θανάτους συνολικά. Τώρα, ο ιός του Δυτικού Νείλου έχει εμφανιστεί λοιπόν σε 8 νέους δήμους την τελευταία εβδομάδα και πρόκειται για τους δήμους Οροπού, Γαλατσίου, Αγιάς, Κορδελιού, Ευόσμου, Έδεσας, επίσης στους δήμους Ρεθύμνου, Αρχανών και Ηρακλείου Κρήτης.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη. Έναρξη από χθες της νέας φάσης του Εθνικού Διαλόγου για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο. Η Υπουργός Παιδείας υπογράμμισε τη σημασία των επερχόμενων αλλαγών, ξεκαθάρισε πάντως ότι δεν θα γίνουν ευνηδιαστικά και χωρίς ευρεία συμφωνία. Την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να παρουσιαστεί σε κόμματα και εκπαιδευτικούς φορείς η ενδιάμεση έκθεση του συντονιστικού οργάνου.
7: Η συζήτηση για το σχολείο της επόμενης ημέρας μπήκε στην τελική ευθεία. Εθνικό απολυτήριο, αξιολόγηση μαθητών, νέες δεξιότητες, τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο τραπέζι του Εθνικού Διαλόγου για την Παιδεία. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι ένα λύκειο που θα αξιολογεί πιο συνολικά την πορεία του μαθητή, διατηρώντας παράλληλα την αξιοπιστία των εξετάσεων.
8: Θα ήθελα πραγματικά να δώσουμε και μια εναλλακτική κάποια στιγμή για τις πανελλαδικές. Σίγουρα παραμένουν ένας αδιάβλητος μηχανισμός και ένα αξιόπιστο σύστημα. Εμείς θα πρέπει να αντιπαραβάλουμε αν υπάρχει και πώς θα είναι ένα εξίσου αξιόπιστο σύστημα.
9: Όσον αφορά το Εθνικό Απολυτήριο, είναι κάτι το οποίο έχει εφαρμογή και στην διαδικασία βέβαια της επιλογής των μαθητών οι οποίοι θα γίνουν φοιτητές, θα πρέπει να έχει λόγο και το Πανεπιστήμιο.
10: Κάποια στιγμή λέγανε το ποσοστό από το απολυτήριο να μετράει στις πανελλαδικές. Αυτό θα ήταν πολύ καλό για τα παιδιά τα οποία προσπαθούσαν καθημερινά στο σχολείο.
7: Ο σχεδιασμός για το νέο λύκειο περιλαμβάνει νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών και νέα βιβλία με στόχο το σχολείο να καλλιεργεί όχι μόνο γνώσεις αλλά και δεξιότητες, ενισχύοντας την κριτική σκέψη και την δημιουργικότητα των μαθητών.
11: Οι πανελλαδικές αναμφίβολα θα μπορούσαν να λάβουν βελτίωση. Όμως θεωρώ ότι είναι πιο αντιπροσωπευτικές στο να κρίνουν αν ένας μαθητής ταιριάζει σε ένα συγκεκριμένο τμήμα. Ενώ στο Εθνικό Απολυτήριο, από ό,τι κατανοώ, αρκετά από τα μαθήματα στα οποία αξιολογείται ο μαθητής δεν αφορούν το τμήμα του.
7: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, σημείωσε ότι η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του Λυκείου γίνεται σε μία περίοδο κατά την οποία έχουν ήδη προχωρήσει σημαντικές αλλαγές στην εκπαίδευση.
12: Να σας ενθαρρύνω όλους εσάς τους εκπαιδευτικούς, πέρα από το να δίνετε την καρδιά σας φυσικά, που είμαι σίγουρος ότι το κάνετε, να συμμετέχετε σε όλη αυτή την πρωτοβουλία ανοιχτά, χωρίς αυτοπεριορισμούς και αυτολογοκρισία. Θέλουμε τις απόψεις σας. Δεν είναι προσχηματική η διαδικασία.
13: Έχουμε παραδώσει την ενδιάμεση έκθεση του διαλόγου, την τελική, και είμαστε έτοιμοι. Θεωρώ ότι την επόμενη εβδομάδα μπορούμε να ξεκινήσουμε με τα κόμματα και τους φορείς το διάλογο.
7: Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι να μην ευνηδιαστούν μαθητές και γονείς. Οι αλλαγές που πρόκειται να θεσπιστούν θα αφορούν πιθανότατα τους μαθητές που βρίσκονται στις πρώτες τάξεις του γυμνασίου.
1: Καμία παράταση δεν πρόκειται να δοθεί στις διαγραφές των φοιτητών που έχουν ξεπεράσει το ανώτατο όριο φοίτησης, ξεκαθαρίσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας το πρωί στο ΕΡΤ News, αναφερόμενος στις πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Υποστήριξε η Ελίνα Κολύβα ότι δεν τίθεται ζήτημα αντισυνταγματικότητας και διαβεβαίωσε ότι κανένας φοιτητής δεν θα χάσει την ακαδημαϊκή χρονιά.
14: Και Χρήσα, δεν θα δοθεί καμία παράταση σε ό,τι αφορά τις διαγραφές φοιτητών, γιατί θα ήταν άδικο για όσους διαγράφηκαν πέρυσι. Η δεύτερη φάση των διαγραφών θα ολοκληρωθεί στις 31-12 Δεκεμβρίου. Αφορά δύο κατηγορίες, όσους είχαν συμπληρώσει το 70% των μονάδων και είχαν πέρυσι μια δεύτερη ευκαιρία να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και δεν τα κατάφεραν, αλλά και τους φοιτητές των πενταετών προγραμμάτων σπουδών, που είναι περίπου 50.000, και μιλάμε για τους φοιτητές που προέρχονται από πολυτεχνικές σχολές, από το γεωπονικό και είχαν εισαχθεί πριν το 2017. Σε ό,τι τώρα αφορά τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ο Υφυπουργός τόνισε ότι ο νόμος είναι συνταγματικός και ισχυρός. Θα ακολουθήσει επαναπιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών, αυτό ακριβώς που είχε ζητήσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Διαβεβαίωσε ότι οι φοιτητές που παρακολούθησαν το πρώτο έτος σπουδών και συγκεκριμένα στα συγκεκριμένα ιδρύματα δεν θα χάσουν το ακαδημαϊκό έτος και μόλις επαναπιστοποιηθούν τα προγράμματα θα μπορέσουν να συνεχίσουν και στο δεύτερο έτος.
1: Ευχαριστούμε. Να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Υφυπουργός Παιδείας.
15: φέτος θα διαγραφούν 31 Δεκεμβρίου όλες εκείνες οι φοιτήτριες και οι φοιτητές οι οποίοι έκαναν χρήση του 70%. Δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν σπουδές, καθώς και οι πενταετούς διάρκειας φοιτητές που ήταν σε σχολές
16: πολυτεχνία
15: και μπήκαν πριν από το 2016. Δεν θα υπάρξει πρόβλημα για το ακαδημαϊκό έτος που φοίτησαν και θα συνεχίσουν τις σπουδές τους στο δεύτερο έτος.
1: Τέλος στην επίοικη μεταχείριση όσων στείλουν τηλεφωνικές παγίδες και εξαφρίζουν ηλικιωμένους, επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση, καθώς το φαινόμενο έχει πάρει πλέον ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Η τηλεφωνική εξαπάτηση από πλημέλημα θα μετατραπεί σε κακούργημα. Στέλλα Χριστοδουλίδου, επιτέλους να κόψει αυτή η μάστιγα.
14: Ναι, αυστηρότερα θα αντιμετωπίζονται πλέον, Χρύσα, κυρίες και κύριοι, τηλεφωνικές αλλά και ψηφιακές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων, όπως προανήγγειλε χθες, παραχωρώντας συνέντευξη σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Χαρακτήρισε το φαινόμενο επιδημία, είπε μεταξύ άλλων πως τα περιστατικά αυτά αποτελούν πλέον σοβαρή απειλή και κάλυψε τη δημιουργία ειδικού κέντρου στο επωνομαζόμενο ελληνικό FBI για την εξάρθρωση οργανωμένων κυκλωμάτων. Μάλιστα. Ο κύριος Χρυσοχοΐδης επεσήμανε ότι η ποινή για τους δράστες που θα εμπλέκονται σε τέτοιες υποθέσεις θα μετατραπεί σε κακούργημα. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, θα ξεκινήσουμε μία συνεργασία έτσι ώστε πρώτα-πρώτα να αυστηροποιήσουμε την νομοθεσία. Να γίνουν κακουργηματικές πράξεις, να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους ηλικιωμένους, αυτούς δηλαδή που ξεγελούν και παραπλανούν ηλικιωμένους ανθρώπους.
1: Μακάρι οι αλλαγές να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, γιατί τα κυκλώματα έχουν αποδειχθεί και πολύ οργανωμένα και κυρίως πολύ εφευρετικά. Στέλλα, ευχαριστούμε πολύ. Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 26,3% δίνει νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Δεύτερο κόμμα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 13,7% και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,9%. Ενώ οι αναποφάσιστοι καταγράφονται στο 11%.
17: Διαφορά 12,6 μονάδων στην πρόθεση ψήφου μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,3%, με την Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,7% και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,9%. Στο 9,2% η Ελληνική Λύση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βρίσκεται στο 6,3%, η Ελπίδα για Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%. Η Φωνή Λογικής καταγράφει 3,2%, η Πλεύση και η Μέρα 25 στο 2,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 2,2%, οι Δημοκράτες στο 1,5%, ενώ τα ποσοστά της Νίκης κινούνται στο 0,6% και η Νέα Αριστερά στο 0,4%. Άλλο 4,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 11%. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς φτάνει στις 13,6 μονάδες, καθώς η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,1, ακολουθεί η Ελλάς με 15,5, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 13,2, η Ελληνική Λύση στο 9,4, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 7, η Ελπίδα για Δημοκρατία στο 4,8, η Φωνή Λογική στο 3,9, η Πλεύση Ελευθερία στο 3,1, το ΜΕΡΑ 25 στο 3, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,8, οι Δημοκράτες στο 1,8, η Νίκη 0,7, Νέα Αριστερά 0,5 και άλλο αγγίζει το 5,2%. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε δείγμα 4.082 ατόμων, πανελλαδικά, το διάστημα 26 Αυγούστου με 1 Σεπτεμβρίου.
1: Ήταν 3 Σεπτεμβρίου του 1974 όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου εξήγηλε την ίδρυση του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος. 7 χρόνια μετά, τον Οκτώβριο του 1981, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ καταγράφει την πρώτη μεγάλη εκλογική του νίκη με κυρίαρχο σύνθημα την αλλαγή και την υπογραφή κοινωνικού συμβολέου με τον λαό. Σήμερα, 52 χρόνια μετά, η ιστορική επέτειος τιμάται με τις εκδηλώσεις στην Κρήτη.
18: Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ιστορική στιγμή για τη μεταπολίτευση όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου παρουσιάζει την ιδρυτική διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη με το τετράπτυχο «Εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία, κοινωνική απελευθέρωση, δημοκρατική διαδικασία» και γεννιέται το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα που άφησε ανεξίτηλο στίγμα στη μεταπολιτευτική ιστορία του τόπου.
19: Το ονομάσαμε κίνημα και όχι κόμμα και είχαμε δίκιο.
16: είναι το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας, που συγκεντρώνει τις μνήμες και τους αγώνες τόσων γενναιών.
18: Τον Οκτώβριο του 1981, με το σύνθημα της αλλαγής και κυβερνητικό πρόγραμμα που ονομάστηκε Συμβόλαιο με το λαό, κατακτά μεγάλη νίκη.
16: Λαός Πασόκ στην εξουσία είναι τώρα πραγματικότητα για την θέληση ολόκληρου του ελληνικού λαού.
18: Αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, δημιουργία εθνικού συστήματος υγείας, εκπαιδευτική μεταρρύθμιση είναι από τις σημαντικότερες επιλογές των πρώτων κυβερνήσεων του Ανδρέα Παπανδρέου. Στην τότε ΕΟΚ διαπραγματεύτηκε τους όρους ένταξης και με πρότασή του καθιερώνονται τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα και εγκρίνεται το πρώτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης γνωστό ως πακέτο Ντελόρ.
19: Τι είναι η Ηνωμένη Ευρώπη, ποιος την κυβερνάει, τι ρόλο παίζουμε πλέον εμείς οι κυβερνήσεις.
18: Το 1993 ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ επανέρχεται στο τιμόνι της διακυβέρνησης με ποσοστό 47% και προτάσει τις τομές στο κράτος με αιχμή το ΑΣΕΠ.
20: Θέλω να ευχαριστήσω τον λαό από τα βάθη της καρδιάς μου για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε.
18: Τον Ιανουάριο του 1996 παραιτείται από πρωθυπουργός για λόγους υγείας. Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος εκλέγει τον Κώστα Σιμίτη πρωθυπουργό και ξεκινά η περίοδος του εξυγχρονισμού, όπως ονομάστηκε. Τον Ιανουάριο του 2004, ο Γιώργος Παπανδρέου διαδέχεται στην ηγεσία τον Κώστα Σιμίτη και γίνεται πρωθυπουργός τον Οκτώβριο του 2009. Η νέα κυβέρνηση, μπροστά στο οικονομικό πρόβλημα της χώρας, ενεργοποιεί τον μηχανισμό στήριξης. Τον Μάρτιο του 2012, ο Ευάγγελος Βενιζέλος αναλαμβάνει την Προεδρία. Το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε τροχιά κρίσης, καθώς, όπως λένε, στελέχη του επομίστηκε το βάρος της κρίσης, προτάσσοντας το εθνικό συμφέρον. Τον Ιούνιο του 2015, πρόεδρος αναλαμβάνει Φόφη Γεννηματά και επιχειρεί να επαναφέρει το εκλογικό σώμα που είχε εγκαταλείψει το κόμμα μέσα από το πολυκομματικό σχήμα του κινήματος αλλαγής με βασικό κορμό το ΠΑΣΟΚ. Τον Δεκέμβριο του 2021, στην εσωκομματική μάχη, νικητής αναδεικνύεται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεσμεύεται για ενότητα, ανανέωση και πολιτική αυτονομία και επανέρχονται το όνομα και τα ιστορικά σύμβολα του ΠΑΣΟΚ.
21: Πολιτική αλλαγή!
18: Τον Οκτώβριο του 2024 επανεκλέγεται πρόεδρος στις εσωκομματικές εκλογές. Στο τελευταίο συνέδριο τον περασμένο Μάρτιο επαναβεβαιώθηκε η αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ και στην πολιτική απόφαση προβλέπεται ότι δεν θα υπάρξει καμία συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Υποκατασκευή στρατιωτικά οικήματα στο Δημότυχο επιθεώρησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Ο Νίκος Δένιας ενημερώθηκε και για την πρόοδο των έργων στην Ορεστιάδα στο πλαίσιο του οικιστικού προγράμματος των ενόπλων δυνάμεων. Θα μας ενημερώσει ο Γιώργος Σιδέρης.
22: Αυτός ήταν ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του Υπουργού Εθνικής Άμυνας στον Εύρο και την Θράκη. Είδε τα οικήματα από κοντά, είδε την πρόοδο των εργασιών σε χίλιες κατοικίες οι οποίες το επόμενο διάστημα θα παραδοθούν στους δικαιούχους τους, δηλαδή σε στελέχη των ενόπλων δυνάμεων τα οποία υπηρετούν στις ακριτικές αυτές μονάδες και όχι μόνο για αυτούς. Πρόκειται για ορισμένα από τα οικήματα αυτά προορίζονται είτε για γιατρούς είτε για εκπαιδευτικούς οι οποίοι βρίσκονται στην παραμεθόριο γραμμή, στην πρώτη γραμμή, εκεί που ξεκινά η Ελλάδα. Χρήσα, στη συνέχεια ο Υπουργός μετέβη και στην Ξάνθη, εκεί όπου υπάρχει το εργοστάσιο κατασκευής drone. Εκείνο το οποίο επισημάνθηκε από τον Υπουργό είναι ότι από το 2023 η Ελλάδα είχε περίπου 500 drone επίπεδου τζάμπο, όπως είπε χαρακτηριστικά, αλλά τώρα πλέον η χώρα μας είναι ικανή να κατασκευάζει περίπου 5.000 drone ετησίως, ενώ με την κατασκευή και την ολοκλήρωση και τα εγγένεια του νέου εργοστασίου στην Μαλακάσα, η παραγωγή αυτή θα διπλασιαστεί και θα φτάσει τα περίπου 15.000 drone ετησίως.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Στο κόκκινο και πάλι η Μέση Ανατολή με οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν να προχωρούν σε πλήγματα και ο Τραμπ προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να ξαναχτυπήσει ανά πάσα στιγμή. Δηλώνει η Μαρία ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν πλήρως τα στενά του Ορμούζ. Θέλει να τα μετονομάσει.
3: Θέλετε να το ονομάσει τουλάχιστον αυτό, έγραψε σε ανάρτησή του στο Truth Social. Έγραψε συγκεκριμένα ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι τώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον πλήρη έλεγχο των στενών του Ορμούς, γιατί να μην αλλάξουν όνομα από στενά του Ορμούς σε στενά Τραμπ. Ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν το εννοεί στα σοβαρά αυτό που λέει και το μάζεψε κάπως, είπε ότι απλά το πέταξε ως ιδέα. Απείλησε πάντως το Ιράν με νέες επιθέσεις, ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη επιτέθηκε στο Κουβέιτ εναντίον αμερικανικών στόχων ως απάντηση στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες χθες και την Κυριακή. Χρήσα.
1: Να τον ακούσουμε, ο Αμερικανός Πρόεδρος.
0: We have controlled and we are controlling the Hormuz Strait. We are bringing lots of boats out every day with millions of barrels of oil. We are, for the most part, doing it without trouble. Every once in a while, they shoot a drone and we knock it down. But we have control of very strong control.
2: President, how serious are you about renaming the Strait of Hormuz the Trump Strait?
0: No, I was just thrown out.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφόρησε, Μαρία, συλλεκτικό νόμισμα αξίας $1 με το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου, κάτι που προκάλεσε ήδη αντιδράσεις.
3: Ναι, το νέο νόμισμα κυκλοφόρησε με αφορμή τα 250 χρόνια από την Αμερικανική Ανεξαρτησία. Είναι αυτό που βλέπουμε. Στη μία όψη του νομίσματος το πρόσωπο του Αμερικανού Προέδρου και στην άλλη ένα αετός σύμβολο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παρά το χρυσό χρώμα, δεν έχει χρυσό. Είναι φτιαγμένο από χαλκό, ψευδάργυρο, μαγκάνιο και νικέλιο.
1: Και πόσο έχει για αγορά?
3: Για αγορά, το πακέτο των 25 τέτοιων νομισμάτων κοστίζει $61 και όποιος θέλει να αγοράσει 100 τέτοια νομίσματα θα πρέπει να πληρώσει $154. Υπάρχουν όμως αντιδράσεις, όπως είπες και εσύ, Χρύσα. Λένε ότι για πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, ένας εν ενεργεία πρόεδρος να εμφανίζεται σε νόμισμα, και αυτό είναι κάτι που συμβαίνει μόνο σε χώρες που έχουν είτε βασιλείς είτε δικτάτορες.
1: Θα αλλάξουμε κλίμα. Στο Νεπάλ η κατάσταση παραμένει δραματική. 12 μέρες έχουν περάσει, Μαρία, από την κατάρρευση τμήματος Παγετώνα και τις πλημμύρες που ακολούθησαν. Οι νεκροί πλέον ξεπερνούν τους 1.200. Έρχεται στη δημοσιότητα νέο οπτικό υλικό από τη στιγμή της τραγωδίας.
3: Ναι, 12 ημέρες, Χρύσα, μετά την καταστροφή. 1.252 οι νεκροί, περισσότεροι από 4.200 αγνοούμενοι. Ωστόσο, συγκλονίζουν τα νέα βίντεο τα οποία έρχονται στη δημοσιότητα από τη στιγμή της καταστροφής. Είναι, για παράδειγμα, αυτό εδώ που θα παρακολουθήσουμε τώρα. Βλέπουμε το νερό με την ορμή που κατεβαίνει και παρασύρει τα πάντα στο πέρασμά του. Παρασύρει σπίτια, όλα αυτά τα σπίτια σιγά-σιγά θα χαθούν. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, 2.500 κτίρια έχουν καταστραφεί. Ολοσχερός. Το 80% των κτηρίων που ήταν κοντά στο επίκεντρο της καταστροφής έχουν ισοπεδωθεί. Ενώ υπάρχει, να, αυτό το βίντεο που θα δούμε τώρα, βλέπουμε τη γέφυρα στην κάτω πλευρά της οθόνης μας. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα εξαφανιστεί, παρασύρεται από τα νερά. 80 γέφυρες είτε ισοπεδώθηκαν είτε υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές στην ευρύτερη περιοχή. Χρύσα, οι πληγέντες ανέρχονται σε 1,6 εκατομμύρια άτομα. 12.000 άνθρωποι διασώθηκαν από τα σωστικά συνεργεία.
1: Μαρία Σιώζο, ευχαριστούμε. Στη Θεσσαλονίκη θα πάμε, κυρίες και κύριοι, που κινείται πια σε ρυθμούς ΔΕΘ και από σήμερα έχουν τεθεί σε ισχύ οι πρώτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ιδιαίτερα έντονη είναι και η αστυνομική παρουσία. Ο Κώστας Μπούρης θα μας πει πώς προετοιμάζεται η πόλη.
4: Ακριβώς από τις 3 η ώρα πριν λίγο, δηλαδή, άρχισαν τα έκτακτα μέτρα της τροχέας που και απαγορεύει όλη τη στάθμευση και τη στάση σε όλους τους δρόμους γύρω από την έκθεση. Αυτό για την Πέμπτη. Για αύριο αυτά τα μέτρα επεκτείνονται σε περισσότερους δρόμους και σε μεγαλύτερο εύρος γύρω από την έκθεση, ενώ το Σάββατο, που είναι τα εγκαίνια, θα έχουμε αποκλεισμούς δρόμων ανάλογα με τις εκδηλώσεις και ανάλογα με την πορεία των εκδηλώσεων. Έχουν προβληθεί βέβαια και από τους αστυνομικούς παρακαμπτήριες για να διασχίσει κάποιος την πόλη από άλλες περιοχές, από την Περιφερειακή ή από την Αγίου Δημητρίου. Ήδη αρκετές αστυνομικές, ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν φτάσει στην πόλη. Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί θα βρίσκονται εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ήδη έχουν φτάσει περισσότεροι. Όπως βλέπετε και πίσω μου, υπάρχει μια κλούβα των ΜΑΤ στην είσοδο της έκθεσης. Ενώ έχουν τοποθετηθεί γύρω-γύρω από την έκθεση και ειδικές κόκκινες κορδέλες για να ειδοποιήσουν.
1: Λοιπόν, έχει αρχίσει και εφαρμόζεται ο επιχειρησιακός σχεδιασμός της Ελλάς. Κώστα, θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ και στα επόμενα δελτία. Ευχαριστούμε.
23: Καλησπέρα σας. Για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου, ο Ολυμπιακός πέρασε με 4-0 από τη Λάρισα κόντρα στην ΑΕΛ, ενώ η ΑΕΚ επιβλήθηκε εκτός έδρας 2-0 του ΝΕΣ του Χρυσούπολης. Ισόπαλο χωρίς τέρματα, έληξε το μάτς στην Τούμπα μεταξύ ΠΑΟΚ και ΟΦΗ.
24: ΠΑΟΚ ΟΦΗ 0-0. Απίστευτος αέρας και βροχή στο γήπεδο της Τούμπας, δεν πτωούνται οι ασπρόμαυροι φύλαθλοι. Στο 50 ο Χριστογεώργος θα γλιστρήσει η μπάλα θα φτάσει τελικά στον μύθιτο σουτ ο Χριστογιώργος σε κόρνερ. Στις καθυστερήσεις, ο Τέιλορ αντικρίζει την κόκκινη του πολυχρόνη για τον μπαρκάσμα στον Αθανασίου, χάνει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Πάλι Ολυμπιακός 0-4. Στο 34, η σέντρα του Φορτούνη, ο Γκονζάλες ανοίγει λογαριασμό και πανηγυρίζει με κίνηση από διάσημη ιαπωνική σειρά κόμικ. Στο 49, πρώτο γκολ και για τον Σά και δεύτερο για το σύνολο του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Στο 54, ο Μπρούνο είναι αυτός που θα πετύχει το τρίτο τέρμα για τους Πειραιώτες. Το καρέ των ερυθρόλευκων τερμάτων θα είναι έργο του Ζωέλ Ρόκα στο 66 και γι' αυτόν παρθενικό γκολ. Μέσα στο ΣΑΕΚ 0-2, στο 10 ο Ριάγκα βλέπει τον Ζήνη που κοντρολάρει και με δυνατό σουτ βάζει την ένωση επικεφαλής στην αναμέτρηση στη Χρυσούπολη. Στο 83 ο Μάγκερ εκτελεί το φαουλ, ο Γεωργίεφ με κεφαλιά οριστικοποιεί το πρώτο τρίποντο του δικεφάλου στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας.
7: Την Παρασκευή περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με σύντομες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά Μακεδονίας, Θράκης, Στερεάς και Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ρηπές και 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας. Μείνετε συντονισμένοι στο Earth News για συνεχή ενημέρωση. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στην ιστοσελίδα μας earthnews.gr. Ακολουθεί δελτίο στην Νοηματική με την Ουρανία Ιορδανίδου και αμέσως μετά η εκπομπή χωρίς φίλτρο με την Αδαμαντία Λιόλιου και τη Βελίκα Καραβάλτσιου. Από εμάς, καλό απόγευμα.

0: έριξα στο τραπέζι την ιδέα να πάμε στα Μέγαρα.
1: Για ψάρεμα.
0: Για skydiving. Το καλό στη ζώνη στα Μέγαρα είναι ότι υπάρχει κάτι που μπορείς μόνο εκεί να βρεις και ακούεις το όνομα Wind Tunnel.
1: Και ξαφνικά ήμουν με τη Δήμητρα στα 10.000 πόδια.
2: Van Life. Κάθε Παρασκευή στη 1.30 το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
3: Η μαμά μια μέρα έψαξε χωριά με λύς κατοίκους και βρήκε το μαφράκι.
4: Πίνω το κρασάκι μου και το πίνω κάθε μέρα. Ένα ποτεράκι.
5: Εδώ είναι ωραία διότι είναι ησυχία, πρασινάδα και ελευθερία.
6: Νησιά στην άκρη. Κάθε Παρασκευή στη 1 το μεσημέρι στο Earth Cosmos.
7: Δεν νομίζω ότι σκέφτηκα ποτέ ότι θέλω να ανέβω στο βουνό.
8: Μην εκεί, πας και πιάσουμε κανένα ψάρι.
9: Αυτό το πάθος υπήρχε, η διάθεση να τα σώσουμε όλα. Θα μπορούσαμε δηλαδή να συναντήσουμε άνετα ένα λύκο σε ένα τέτοιο μέρος.
10: Σίγουρα ξέρει καλύτερα από εμάς.
2: Πράσινες ιστορίες. Κάθε Τρίτη στη 1 το μεσημέρι. Στο Earth Cosmos.
6: Η φωνή σας. Η φωνή μας. Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας. Ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο.

0: πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.
1: Νάνα μου σχωρεί, γιαρέμ γιαρέμ.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Akis Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Και σου έκανα και πίνεις. Καραγιάννη.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.
2: Γεια σας, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω το δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ιζουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Τάσσερς και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Tasting of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Ελένη Δήμου, δεν πιστεύω.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Και στη συνέχεια της εκπομπής μας, Κατερίνα Στανέση, όπου μας ερμηνεύει και το τραγούδι «Εγώ σ' αγάπησα».

Από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγινών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια. Και στη συνέχεια, Άννα Δύση. Έμπνευση.

Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Μούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη Εύα Εμπάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Ρέστοραντ, ένα και μόνο

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna.
1: Με την Μαριλένα.

0: Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Φωνή των Ελλήνων. 94,1 και 107 FM στέρεο.
2: Κι εγώ δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Γιάννης Πετρόπουλος.
2: Φεύγεις. Στη ζωή μου έμαθα να χάνω.

και νιώθω μέσα μου ένα πόνο. Κι η μοναξιά που πλησιάζει την ψυχή μου γέμισε με φόβο.

0: This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 1520 in India Rockwich.
1: Η ώρα είναι 10 ακριβώς. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε την πρωινή μας εκπομπή από τη Φωνή των Αγινών, από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. This is WPSO 1500 in New Patrici.
2: Φωνή των Ελλήνων. Ο σταθμός των αδερφών Αγγελάτου που εκπέμπει καθημερινώς από Φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Αγγελών συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη διαλεκτή μουσική και τραγούδια για όλους σας. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας. Αντώνης Καλογιάννης.

πρώτη αφορμή γίνε σαν πολύ ξένη κι είναι κάποια στιγμή που κι ελπίδα πεθαίνει. Καληνύχτα ζωή, καληνύχτα κυρά πολύ ξένη.

Αγαπητοί μου φίλοι, θα πέρασει λίγη ώρα με διάφορα ελαφρολαϊκά και μοντέρνα τραγούδια. Ελένη Βιτάλη και μπήκαμε στα χρόνια.

The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορο Largo Road, Unit 1, στο Κλίγορο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιου έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closimer Road ή στο Τάπος Πρινς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Έτσι Restaurant, ένα και μόνο με

Πάντοτε πιστός, όσο κι αν φεύγει ο καιρός, ερωτευμένος διαρκώς με σένα. Πιστός, κι ας σου στερώ κάποιες χαρές, χαρές που σ' έκανα να κλαις για μένα. Πιστός, θα μείνω πάντοτε πιστός. Δεν είσαι κάτι που περνά, είσαι ανάγκη που πονά εμένα. Πιστός, στη λεωφόρο της ζωής, βγάζει πάντοτε θαρρύς

τόσους και τόσους πειρασμούς για μένα. Πιστός κι ας λέω τάχα δεν μπορώ.

0: άνθρωπε Χριστός.
1: Και αυτός ήταν ο Γιάννης Πάριος Πίστος. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.
2: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourdes. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισοντανίδρο. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Συνεχίζουμε το πρόγραμμα μας από τον ελληνικό 24ωρο ραδιοφωνικό σταθμό της Φωνής των Ονείρων με την Άννα Βύση. Σαν δολοφόνος μανίακος,

Condoliere Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condoliere Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condoliere Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condoliere Pizzeria στο Gregory Beach. Τζένι Ιβάνο. Αθήνα μου ξενύχτησε.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρία, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκρίλ, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grio. 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Κοντολίερ Πιτσαρία, 674 Golf View Boulevard, στο Κρήγορε Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Clearwater Beach. 674 Golf View Boulevard στο Clearwater Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Clearwater Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condolier Pizzeria στο Clearwater Beach. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπο Σπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Contos Roofing. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Άννα Βύση.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road is Benidorm. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.

Τζίμι Άκης Πιτσαρία, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, σάπς, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδα. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδα, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Μάνα μου και Παναγιά, οι γόρες Μπιθικότσες.

0: This is WPSO 1500 in New Paltrici and WXYB 5020 in India Rockbridge. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, η ώρα είναι 11. Στη συνέχεια της εκπομπής μας θα ακολουθήσει το δελτίο ειδήσεων από την Αθήνα.
1: Στο επίκεντρο η ενίσχυση της μεσαίας τάξης και η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ελληνικό διάβημα διαμαρτυρίας στο Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια και τα θαλάσσια πάρκα. Απορρίπτει ως αυθαίρετους και ανυπόστατους τους τουρκικούς ισχυρισμούς η Αθήνα. Στην Κρήτη οι εκδηλώσεις για την επέτειο των 52 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Για αφετηρία νίκης έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης που μιλά απόψε στο Ηράκλειο. Σφοδρή αντιπαράθεση για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Τσίπρα. Τάζει πάλι λαγούς με πετραχίλια, λέει η κυβέρνηση, και το κοστολογεί στα 13 δις. Επίθεση και από το ΠΑΣΟΚ, στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο στέλνει το πρόγραμμα η Ελλάς. Σε κακούργημα μετατρέπεται η εξαπάτηση ηλικιωμένων ανεξαρτήτως ποσού. Συγκροτείται ειδική ομάδα για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων με τις τηλεφωνικές απάτες. Με εξκαφέα αναζητούν τη σωρό ηλικιωμένη στο Μαραθώνα. Η κόρη της φέρεται να είπε ότι την έθαψε πριν από 10 χρόνια και για να παίρνει τη σύνταξή της, αλλά δεν θυμάται πού.

0: Μια νέα φορολογική συμφωνία, κυρίες και κύριοι, με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά, με άμεσες παρεμβάσεις από το 2027, αλλά και δεσμεύσεις που τα ξεδιπλώνονται σταδιακά ως το 2030, ετοιμάζεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε 2-24 ώρα από τώρα. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών είναι η μείωση των φορολογικών βαρών και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, ώστε να αντιμετωπιστεί η μάστιγα της ακρίβειας.
1: Ο κύκλος διαβούλευσης με εκπροσώπους φορέων και κοινωνικών ομάδων έκλεισε και το κυβερνητικό σχέδιο παίρνει την τελική του μορφή με στόχο οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να καλύπτουν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα.
2: Και όλες οι παρεμβάσεις, όπως και οι περσινές και οι προπέρσινες, θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Δεν θα είναι δηλαδή ένα επίδομα για μια φορά, όπως συνέβαινε στο παρελθόν από άλλες κυβερνήσεις, ό,τι ακουστεί και φέτος τον Πρωθυπουργό θα είναι μόνιμα μέτρα.
1: Αλλαγές θα γίνονται μέχρι την τελευταία στιγμή. Ιδιαίτερη έμφαση σχεδιάζεται να δοθεί στο σκέλος των φοροελαφρύνσεων, όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου, νέο μοντέλο φορολόγησης τεκμαρτού εισοδήματος με επιβράβευση για τον συνεπή φορολογούμενο, αλλά και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος στα νομικά πρόσωπα.
3: Θα είναι μια δέσμευση για τους μικρομεσαίους. Πρέπει όμως να δούμε και αυτούς που με συνέπεια όλο αυτό το διάστημα σηκώνουν βάρη και διώκουν να είναι σωστοί στις πληρωμές τους.
1: Η ενίσχυση του εισοδήματος για εργαζόμενους και συνταξιούχους δεν θα λείπει από την ομιλία του Πρωθυπουργού, καθώς αναμένεται αύξηση της μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης πάνω από τα 300 ευρώ που καταβάλλεται κάθε τέλος Νοεμβρίου, αύξηση στις συντάξεις 2,9 με 3% το 2027, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αλλά και διορθωτικές κινήσεις στην εισφορά αλληλεγγύης. Για το 2027 σχεδιάζεται αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ, ενώ θα έχουμε περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Η αύξηση της κάρτας αίτησης από τα 6 ευρώ ημερησίως στα 8 με 10 ευρώ εκτιμάται ότι θα ικανοποιήσει ένα κοινό αίτημα των οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.
0: Λοιπόν, η προϊσταμένη του πολιτικού ρεπορτάζ Γεωργία Σκιτζή είναι μαζί μας. Γεωργία, η παλέτα των μέτρων θα είναι, την είδαμε προηγουμένως, έχει ένα οικονομικό αποτύπωμα, το οποίο είναι βασικό για τις τσέπες του κόσμου, αλλά έχει ένα πολιτικό αποτύπωμα που είναι ζητούμενο και αυτό.
4: Σαφώς και είναι, καλησπέρα σας. Σαφώς είναι ζητούμενο και αυτό. Όπως είπες, διπλή ούτως ή άλλως θα είναι και η στόχευση. Αναμένεται με ενδιαφέρον, θα έλεγα, η ομιλία του Πρωθυπουργού. Να πούμε ότι οι προετοιμασίες, όπως καταλαβαίνεις, κορυφώνονται σε κάθε περίπτωση. Οι τελευταίες πινελιές, θα έλεγα, μπαίνουν στην πρωθυπουργική ομιλία.
0: Υπάρχουν και δύο μέτρα σίγουρα παραδοσιακά,
4: ναι,
0: τα οποία δεν έχουμε πάρει, δεν έχουμε μυριστεί καν.
4: Ναι, είναι
0: ότι υπάρχουν.
4: Ξέρεις, πιέζουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και βεβαίως όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καταλαβαίνεις, προοδευτικά φτάνουν στην Θεσσαλονίκη. Τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν, Παναγιώτη, οι πρωθυπουργικές εξαγγελίες θα στηρίζονται σε μια βασική αρχή. Ποια είναι αυτή? Ότι όλοι οι πολίτες ανεξαιρέτως θα ακούσουν πράγματα τα οποία θα τους αφορούν. Δηλαδή, όλες οι κοινωνικές ομάδες. Δεν θα μένει κανένας εκτός. Αυτό θα γίνεται είτε άμεσα, δηλαδή μέσω ενίσχυσης, οικονομικής βεβαίως, τι άλλο, είτε όμως και έμεσα, θα έλεγε κανείς, μέσω των φοροελαφρύνσεων.
0: Άρα θέλει να απευθυνθεί στο σύνολο του λαού, του κόσμου, των κοινωνικών ομάδων ο Πρωθυπουργός,
4: ναι,
0: που σου λέει ο καθένας θα μπορεί να βρει στο πρόσωπό του, την ιδιότητά του, αυτό που έχει τέλος πάντων, αυτό το ζητούμενό του, να το βρει σε αυτά τα μέτρα.
4: Και αυτό που μας μεταφέρεται από πλευράς κυβέρνησης είναι ότι θα γίνει και θα τον δει τον εαυτό του μέσα σε αυτό. Να πούμε παράλληλα, το ακούσαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Επειδή έχει γίνει πολύ μεγάλη προεργασία, θα σου έλεγα, από το οικονομικό επιτελείο βεβαίως, εδώ τι γίνεται, τι ήθελαν τα μέτρα αυτά να έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Και εδώ φαίνεται ότι το πετυχαίνουν. Όλο το προηγούμενο διάστημα έχει δεχτεί, θυμίζω, και μια κριτική κυβέρνηση για τα επιδόματα. Ό,τι θα ανακοινωθεί θα είναι μόνιμο και θα είναι άμεσο, θα αφορά εδώ η κλέξη κλειδί, είναι η συνέπεια. Δηλαδή, στις υποχρεώσεις. Συνεπείς. Στις φορολογικές, ασφαλιστικές υποχρεώσεις έχουν επιδείξει συνέπεια, θα επιβραβευτούν και αυτό θα είναι απτό. Ενώ παράλληλα, μεγάλη στόχευση. Οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχοι, το ακούσαμε και στο ρεπορτάζ. Και βεβαίως πιο γενικά, αυτό που λέμε μεσαία τάξη.
0: Η μεσαία τάξη, η οποία πράγματι έχει υποστεί πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, η Γεωργία Σκιτζή.
4: Να πω και κάτι ολοκληρώνοντας για την κοστολόγηση.
0: Βεβαίως.
4: Είναι ένα θέμα που, το οποίο κυριαρχεί.
0: Η κοστολόγηση τώρα με βάση και το πρόγραμμα του κόμματος του κ. Τσίπρα, που που είδαμε.
4: Ναι.
0: Όπου είπε θα το πάει όμως στη
4: Δευτέρα.
0: Τη Δευτέρα. Είναι αυτό που είναι νομοθετημένο, έτσι δεν είναι.
4: Το έχει προαναγγείλει ότι θα το πάει τη Δευτέρα το πρόγραμμα αυτό. Και εκεί η συζήτηση έχει ανοίξει για την κοστολόγηση. Πάντως σε κάθε περίπτωση, από του πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου, αυτό που τονίζουν είναι όσα θα ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό θα γίνουν νόμος του κράτους. Αυτό τι σημαίνει, αφού θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό, θα έχει προηγηθεί κοστολόγηση, θα έχουν περάσει από το Γενικό Λογιστήριο και βεβαίως μετά θα πάνε στη Βουλή. Άρα εδώ έχουν και το πλαίσιο και βεβαίως τέλος να σου πω Παναγιώτη, ο Πρωθυπουργός θα έχει και αυτό που λέμε την προοπτική μεταρρυθμίσεις ανάπτυξη, αξιοπιστία με ορίζοντα το 2030.
0: Πολιτική κουζίνα σε λίγο εδώ με τη Γεωργία Σαφανά θα τα πείτε. Θα τα αναπτύξετε και περισσότερο. Έχει κρατήσει κάτι, είμαι σίγουρος. Δεν γίνεται. Λοιπόν, ευχαριστούμε τη Γεωργία Σκιτζή. Πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα το οποίο έχει να κάνει με το νέο πρόγραμμα Σπίτι μου, με το οποίο ανεβαίνει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ μετά και το κλείσιμο του Σπίτι μου 2 με περισσότερα από 14.000 δάνεια. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις λεπτομέρειες του προγράμματος που θα αναδείξει ο Πρωθυπουργός με στόχο την απόκτηση κατοικίας μέσω φτηνών στεγαστικών δανείων.
5: Η ανακοίνωση ενός νέου προγράμματος τύπου Σπίτι μου με χορήγηση χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων αναμένεται να κυριαρχήσει στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
6: Είναι ένα κίνητρο ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα που υπάρχει και συνδρομή του κράτους. Πρώτα Θεός να μπορέσουν να αποκτήσουν και αυτοί το δικό του σπίτι.
7: Οποιοδήποτε νέο πρόγραμμα αφορά την απόκτηση ιδιοκτησίας, εννοείται ότι είναι καλοδεχούμενο. Αυτό πρέπει να δούμε όμως, πρέπει να δούμε μια διεύρωση του προγραμμάτων. Δηλαδή το νέο πρόγραμμα να αφορά όχι μόνο την αγορά κατοικίας, αλλά και την ανέγερση.
5: Ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους αποτέλεσε το Σπίτι μου 2, το οποίο ολοκληρώθηκε στα τέλη Αυγούστου.
8: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος υπογράφηκαν περισσότερες από 14.000 δανειακές συμβάσεις, συνολικού ύψους 1,54 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη μέση εμπορική αξία των ακινήτων να έρχεται στις 152.000 ευρώ.
9: Πολύ δύσκολο να αγοράσει σπίτι νέος άνθρωπος.
5: Η δημόσια στήριξη ξεπέρασε τα 940 εκατομμύρια ευρώ για αγορές ακινήτων συνολικής αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
10: Έχοντας πλήρη επίγνωση με σχέδιο, υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία, συνεχίζουμε να αναζητούμε υλοποιήσιμες λύσεις αύξησης της προσφοράς, προκειμένου ακόμα περισσότεροι συμπολίτες μας να δουν απτά ωφέλη στην καθημερινότητά τους.
1: Το Σπίτι μου 2 ολοκληρώθηκε, αλλά η στεγαστική μας πολιτική συνεχίζεται με 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δράσεις για τη στέγαση.
5: Δύο στους τρεις δικαιούχους είχαν εισόδημα έως 24.000 ευρώ με μέση ηλικία τα 38 έτη. Το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε περιοχές όπως Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα.
11: Βοηθάει σίγουρα, γιατί με τα επιτόκια που είναι χαμηλά, με τους τρόπους αποπληρωμής που είναι σε βάθος χρόνου.
5: Τα βλέμματα στρέφονται στην επόμενη μέρα και στο αν ένα νέο πρόγραμμα θα μπορέσει να δώσει λύση στις αυξημένες ανάγκες για προσιτή κατοικία.
0: Η μάχη της ΔΕΘ έχει λοιπόν ήδη αρχίσει με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να ακονίζουν τα ξύφη τους. Το κυβερνικό επιτελείο κλειδώνει τις τελευταίες παρεμβάσεις, ενώ η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους σε ακρίβεια, εισοδήματα, εργασία και κοινωνική πολιτική. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να κορυφωθεί η σύγκρουση για το σχέδιο της επόμενης ημέρας.
12: Περιθώριο να το κάνουμε.
10: Αντίστροφη μέτρηση για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με το κυβερνητικό επιτελείο να έχει ανάψει στο φουλ τις μηχανές εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη βρίσκονται επιποδός, επιχειρώντας να εκπέμψουν μήνυμα συνέπειας στις δεσμεύσεις απέναντι στην κοινωνία.
13: Ο Πρωθυπουργός μεθαύριο να παρουσιάσει μέτρα και πολιτικές κοστολογημένα για τη στήριξη της μεσαίας τάξης, των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων, των συνταξιούχων, μέτρα τα οποία θα δίνουν μια καλύτερη προοπτική.
10: Αφετηρία νίκης και πολιτικής αλλαγής χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την φετινή 3η Σεπτέμβρη από την Κρήτη, προαναγγέλλοντας ότι από το βήμα της ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το κυβερνητικό του σχέδιο, εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση.
14: Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή του σήμερα, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό. Το μεγάλο μας όπλο είναι το πρόγραμμά μας που θα παρουσιάσουμε ξανά στην Διεθνή Θεσσαλονίκη την επόμενη εβδομάδα.
10: Με βίντεο στο TikTok, ο Δημήτρης Κουτσούμπας απαντά στον Πρωθυπουργό για την Ελλάδα του 2030, δίνοντας παράλληλα αγωνιστικό ραντεβού το Σάββατο στο Συλλαλητήριο Εργατικών Συνδικάτων και Φορέων στη ΧΑΝΘ.
15: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα. και θυσίες χωρίς τέλος.
10: Αντιπολιτευτικά πυρά εξαπολύουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, πυκνώνοντας τις πολιτικές τους παρεμβάσεις εν ώψη ΔΕΘ.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης προαναγγέλει οριζόντια μέτρα για τους μικρομεσαίους, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις Τσίπρα Σαμαρά τους είχαν οριζοντιώσει, δηλαδή είχαν ισοπεδώσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
16: Η Νέα Δημοκρατία είναι γενικώς ακοστολόγητη. Θα παρουσιάσουμε και στην πορεία προς τη ΔΕΘ ένα μπουκέτο ρυθμίσεων νομοθετικών που έχει κάνει τελευταία, οι οποίες έρχονται με ρητές φράσεις ότι δεν υπάρχει κοστολόγηση.
17: Πεντάρα δεν δίνεται για τον κόσμο. Τον έχετε γράψει στα παλιά τους, στα παλιά σας τα παπούτσια.
18: Υπάρχει ένας κόσμος που δεν είναι βολεμένος και υπάρχει ένας Μητσοτάκης και διάφοροι δικοί του, οι οποίοι κοιτούν πόσο περισσότερο θα απομυζήσουν αυτή τη χώρα.
10: Το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο με αιχμή τις πολιτικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Σύνδεση τώρα με το χώρο της Διεθνούς Έκθεσης, καθώς η προετοιμασία είναι πυρετώδης. Βλέπουμε την Τάνια Μοσκοπούλου. Η ΕΡΤ, όπως πάντα, έχει το δικό της περίπτερο, ενώ από αύριο μέχρι την Κυριακή μέρους του προγράμματος του ΕΡΤ News και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων θα μεταδοθούν από τη Θεσσαλονίκη. Τάνια, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη και από τις πύλες της 70ης Διεθνούς Έκθεσης της πόλης, η οποία σε κάτι λιγότερο από 24 ώρες πρόκειται να ανοίξει τις πύλες της και για ακόμη μια χρονιά να υποδεχτεί εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου σε μια φετινή διοργάνωση με ιδιαίτερο συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συμπληρώνονται 100 ολόκληρα χρόνια από το μακρινό 1926, όταν ο Νικόλαος Γερμανός έκανε το όραμά του πραγματικότητα και έδωσε άλλη διάσταση στη Θεσσαλονίκη. Η φετινή 90ης διοργάνωση έχει ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία, δεκάδες εταιρείες ασιατικής καταγωγής αλλά και πάνω από 1000 εκθέτες πρόκειται να έρθουν εδώ στη Θεσσαλονίκη και να μεταφέρουν στην πόλη μας την ασιατική κουλτούρα. Μια κουλτούρα που εμείς οι Θεσσαλονίκοι, αλλά νομίζω και γενικότερα όλοι οι Έλληνες αγαπάμε πολύ, τόσο όσον αφορά την κουζίνα και το σούσι, αλλά και τα gadgets και την τεχνολογία που χρησιμοποιούμε καθημερινά.
0: Πάντα
19: θα έρθουν να μας παρουσιάσουν πραγματικές καινοτομίες.
0: Σωστά. Πρέπει πάμε λίγο και στα δικά μας εδώ. Να πούμε ότι η ΕΡΤ καταρχήν αξίζει ο κόσμος να επισκεφθεί το περίπτερο της ΕΡΤ παραδοσιακά. Είναι πολύ δυναμική
19: Φυσικά.
0: Η παρουσία της ΕΡΤ. Όλη την έκθεση, δεν λέω, αλλά και την ΕΡΤ πρώτα, εγώ θα έλεγα.
19: Έτσι ακριβώς, τα εγγένεια του περιπτέρου της ΕΡΤ θα γίνουν το Σάββατο στις 12 η ώρα από τον πρόεδρο, τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο και μία ώρα αργότερα την Κυριακή στις 6 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 12 οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά όλους τους παρουσιαστές αλλά και τους δημοσιογράφους οι οποίοι παρουσιάζουν τις εκπομπές και τα προγράμματα της ΕΡΤ τόσο από την Αθήνα όσο και από τη Θεσσαλονίκη. Και νομίζω πως αυτή η ευκαιρία είναι πάρα πολύ καλή γιατί ουσιαστικά θα γνωρίζουν τους ανθρώπους που καθημερινά φροντίζουν για την ενημέρωσή τους και μπαίνουν στο σπιτικό τους. Όπως είπε καθ' όλη τη διάρκεια της έκθεσης, η καρδιά
0: λοιπόν,
19: της θα χτυπάει δυνατά και δημοσιογραφικά.
0: Αλήθεια.
19: Σε πάρα πολλά θέματα, έκτακτες εκπομπές.
0: Θα τα δούμε όλα να πούμε ότι η ΕΡΤ θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Το ΕΡΤ News, μέρος του προγράμματος, ο Γιώργος Χιαδήμας και άλλοι συνάδελφοι θα είναι εκεί. Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News θα μεταδοθεί από τη Θεσσαλονίκη και την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή. Θα είμαστε και στην έκθεση. Χαρά μας να συναντήσουμε τον κόσμο που θα θέλει να έρθει από κοντά να δει και τα στούντιο, να δει ωραία πράγματα που φτιάχνουμε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Τάνια μου. Θα τα πούμε από κοντά αύριο. Καλό βράδυ, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη στα εθνικά μας θέματα, καθώς διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε η ελληνική πρεσβεία απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Απορρίπτει επίσης άκυρη και ανυπόστατη την ανακήρυξη εθνικών θαλάσσιων πάρκων εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
20: Τόνο το διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που είχε επιδώσει η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα απαντώντας στις τουρκικές προκλήσεις που κλιμακώνονται το τελευταίο διάστημα.
21: Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης στους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα.
20: Η Αθήνα απορρίπτει ως άκυρη και στερούμενη ένομης ισχύος την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων από την Άγκυρα στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
21: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
20: Η κλιμακούμενη ένταση από την Τουρκία, είτε ρητορική είτε στο πεδίο, μεταφέρθηκε από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στους Ευρωπαίους εταίρους, θετούντάς τους πρώτων ευθυνών τους. Ο φάκελος της Αθήνας στην άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών ήταν γεμάτος από στοιχεία που μαρτυρούν τις προθέσεις της Τουρκίας. Ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των απειλών. Τα παράνομα πάρκα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Και τονίστηκε η ανάγκη του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Από την Φλόρινα, ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για την ενίσχυση της θέσης της χώρας μας διεθνώς.
2: Οι πολίτες Φλόρινας να αισθάνονται την εθνική αυτοπεποίθηση, την έγερση την οποία τους δίνει η σημαντική θέση που έχει η Ελλάδα στο διεθνές στερέωμα.
20: Την ανάγκη της αύξησης παραγωγής ντρόν καμικάζι επισήμανε ο Νίκος Δένδιας από την Ξάνθη, ο οποίος είδε από κοντά τα νέα οχυρωματικά έργα έναντι κάθε απειλής.
3: Τα drones μας δίνουν δυνατότητες παρατήρησης, μας δίνουν δυνατότητες αναγνώρισης, μας δίνουν δυνατότητες επιθετικής δραστηριότητας. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Υπάρχει και η άμυνα, η ανάγκη να προστατεύσουμε το προσωπικό μας από ανάλογα μέσα που τυχόν θα έχει μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα.
20: Νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε επιθεωρήσει τα έργα που γίνονται σε χίλιες νέες κατοικίες τελεχών στο ακριτικό Δημότυχο, ενώ όπως επισημάνθηκε, σε όλη την επικράτεια εξελίσσεται το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων με την κατασκευή 10.000 σπιτιών για τα στελέχη.
0: Ανεβάζει το πολιτικό θερμόμετρο το οικονομικό πρόγραμμα Τσίπρα, με την κυβέρνηση και το Πασόκ να ασκούν τριμία κριτική, κάνοντας λόγο για ακοστολόγητες και ανεφάρμοστες προτάσεις που θα εκτροχίαζαν τα οικονομικά της χώρας. Η Ελλάς απαντά στέλνοντας το πρόγραμμα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο για να το κοστολογήσει.
22: Συζητήσεις και έντονες αντιδράσεις προκαλεί το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς που παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας από την Θεσσαλονίκη, θέτοντας ταυτόχρονα το δίλημα των εκλογών.
23: Διαιώνιση της διαφθοράς ή κυβερνητική αλλαγή. Διαφθορά ή ενδυμότητα. Δεν ζητάμε, προσέξτε, μία ακόμη κυβερνητική εναλλαγή. Ζητάμε αλλαγή πορείας.
22: Η πρόβλεψη του προγράμματος για πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων άνοιξε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης.
23: 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
24: Ποιο είναι το 1% αυτών των 14,5 δισεκατομμυρίων ευρώ? 145 εκατομμύρια ευρώ. Άρα χθες ήρθε ο κύριος Τσίπρας στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη και είπε στον κόσμο ότι θα του δώσει 13 δισεκατομμύρια παραπάνω το χρόνο και για να πετάξει ένα πυροτέχνημα.
22: Η πρόταση της Ελλάς προβλέπει μεταξύ άλλων 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό μέσα στο 2027, αύξηση στο μισθό των εκπαιδευτικών κατά 300 ευρώ το μήνα, μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, αύξηση αποδοχών γιατρών και νοσηλευτών κατά 500 ευρώ το μήνα.
25: Χάσαμε τον λογαριασμό. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δις ευρώ, σχολίαζαν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό πως άρχισε και πάλι να τάζει ανεξέλεγκτα νέες παροχές.
24: Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει. Καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε.
22: Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του αναπληρωτή τομεάρχη της Ελλάς Γιώργου Παπά ότι θα καταγράψουμε και τα κοσμήματα στις στηρίδες για την πατριωτική εισφορά.
26: Αυτό θα είναι. Ας πούμε στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις στηρίδες που λέγαμε, τα περιουσιολόγια τα περιλαμβάνει και αυτά.
22: Σε διευκρινιστική δήλωσή του μετά από αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ανέφερε.
27: Η πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων και προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, αλλά στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία.
22: Σφοδρή κριτική δέχτηκε η οικονομική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα.
28: Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
29: Για την Ελλάδα του 2030, Μητσοτάκης, Τσίπρας και Πασόκ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο, όμως ο λαός έχει άλλη επιλογή. Το δρόμο του οργανωμένου αγώνα και της συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας.
30: Χθες ξεπέρασε τον εαυτό του με το 1% φόρο στους ολιγάρχες, διότι οι ολιγάρχες που τον στηρίζουν θα πληρώσουν το τεράστιο ποσό του 1%. Αλήθεια, από πού? Και ακόμα ξεκαρδίζονται στα γέλια.
31: Ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα.
30: Εαυτό του με το 1% φόρο στους ολιγάρχες, διότι οι ολιγάρχες που τον στηρίζουν θα πληρώσουν το τεράστιο ποσό του 1%. Αλήθεια, από πού? Και ακόμα ξεκαρδίζονται στα γέλια.
31: Ευδιάκριτη

0: στην πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του.
1: Πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης να δούμε τον συνάδελφο, τον Γιώργο τον Παπαδάκη, καθώς με εκδηλώσεις που γίνονται εκεί τιμάται η επέτειο στις 3 Σεπτέμβρη, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Παναγιώτη. Σε μια ώρα περίπου αναμένεται να ξεκινήσει με μουσικό πρόγραμμα, μουσικό χρώμα η εκδήλωση τιμής για την ιδρυτική επέτειο του ΠΑΣΟΚ. 52 χρόνια συμπληρώνονται, θα μιλήσει αργότερα και ο κύριος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βεβαίως. Θα δούμε και στην εικόνα τώρα που θα μας δείξει ο κύριος Παναγιωτάκης μια μικρή συλλογή που φέρνει μνήμες στους παλαιούς ειδικά ψηφοφόρους του κινήματος από αφίσες προεκλογικού χαρακτήρα, οι περισσότερες βεβαίως. Ναι. Από την εκλογική αναμέτρηση του 1981, την οποία ο κύριος Ανδρουλάκης, και αναμένεται να το πει και στην ομιλία του, είναι εκείνη που δίνει τον χαρακτηρισμό της Κρήτης ως κοιτίδα ανατροπής, ακριβώς γιατί το νησί είχε δώσει ένα μεγάλο ποσοστό, ένα θεαματικό ποσοστό της τάξης του 65% του 1981, μια νίκη την οποία βεβαίως δεν συγκρίνει στο μέγεθός της, αλλά θεωρεί και ο ίδιος νίκη με τον ίδιο στο τιμόνι του κινήματος, τότε κατάφερε στις ευρωεκλογές τις περασμένες να επαναφέρει το πράσινο χρώμα στους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου και οριακά να χάσει από τη Νέα Δημοκρατία στο Ρέθυμνο. Βεβαίως αναμένεται να επιτεθεί και πάλι στον Πρωθυπουργό. Οι πληροφορίες αυτό λένε και στην κυβέρνηση όσον αφορά την κοινωνική της πολιτική, αλλά πληροφορίες μας λένε ότι θα επιτεθεί και πάλι. Ακούσαμε, πήρα μια πρόγευση από το βίντεο που προηγήθηκε και στον κύριο Τσίπρα, καθώς
1: έχει
2: στελέχη του κινήματος χαρακτηρίζουν, έτσι, ναι Παναγιώτη, χαρακτηρίζουν το χώμα του κυρίου Τσίπρα, έτσι το λένε, ως ιδιωτικής χρήσης.
1: Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά. Θα έχει ενδιαφέρον η ομιλία του κυρίου Ανδρουλάκη. 52 χρόνια μετά είναι ένα κομμάτι της νεότερης ελληνικής ιστορίας όλο αυτό που μας έδειξε με τις αφίσες να ξεδιπλώνεται. Γιώργο Παπαδάκη, ευχαριστούμε πολύ. Θα δούμε στα επόμενα δελτία μας και τι θα πει στην ομιλία του ο κύριος Ανδρουλάκης. Τώρα πάμε σε μια δημοσκόπηση που δίνει προβάδισμα στη Νέα Δημοκρατία με ποσοστό 26,3% στην πρόθεση ψήφου. Είναι μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Δεύτερο είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 13,7 και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,9.
3: Διαφορά 12,6 μονάδων στην πρόθεση ψήφου μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,3%, με την Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,7% και το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 11,9%. Στο 9,2% η Ελληνική Λύση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βρίσκεται στο 6,3%, η Ελπίδα για Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%. Η Φωνή Λογικής καταγράφει 3,2%, η Πλεύση και η Μέρα 25 στο 2,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 2,2, οι Δημοκράτες στο 1,5, ενώ τα ποσοστά της Νίκης κινούνται στο 0,6% και η Νέα Αριστερά στο 0,4%. Άλλο 4,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι αγγίζουν το 11%. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς φτάνει στις 13,6 μονάδες, καθώς η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,1, ακολουθεί η Ελλάς με 15,5, το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση με 13,2, η Ελληνική Λύση στο 9,4, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 7, η Ελπίδα για Δημοκρατία στο 4,8, η Φωνή Λογική στο 3,9, η Πλεύση Ελευθερία στο 3,1, το ΜΕΡΑ 25 στο 3, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,8, οι Δημοκράτες στο 1,8, η Νίκη 0,7, Νέα Αριστερά 0,5 και άλλο αγγίζει το 5,2%. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε δείγμα 4.082 ατόμων, πανελλαδικά, το διάστημα 26 Αυγούστου με 1 Σεπτεμβρίου.
1: Πάμε να δούμε την υπόλοιπη επικαιρότητα και θα συνδεθούμε τώρα με τον Μαραθώνα και με τη συνάδελφο Ιωάννα Βουτσή, καθώς εκεί μια γυναίκα παραδέχτηκε, Ιωάννα, ότι έθαψε την νεκρή ηλικιωμένη μητέρα της πριν από μια δεκαετία, δεν δήλωσε ο θάνατό της για να εισπράττει τη σύνταξή της.
4: Ακριβώς έτσι έγινε, Παναγιώτη. Αφορμή στάθηκε η καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία ζούσε στη Γαλλία και πριν από 2 εβδομάδες, όταν ήρθε στην Ελλάδα, ανέφερε στις αρχές ότι είχε να δει πάρα πολύ καιρό και να επικοινωνήσει με την ηλικιωμένη γιαγιά της και συγκεκριμένα 10 χρόνια. Έτσι λοιπόν ανέφερε ότι η γιαγιά της, με συγχωρείτε, θα ήταν 90.

0: ετών σήμερα και ζούσε σε αυτό το σπίτι που βρίσκεται ακριβώς πίσω μου εδώ στον οικισμό του Αγίου Παντελεήμονα στο Μαραθώνα μαζί με την κόρη της και τον εγγονό της. Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων, να σου πω ότι η κόρη και ο εγγονός είχαν ψυχολογικά προβλήματα και δεν ήταν κοινωνικοί, οπότε δεν είχαν σχέση με τους υπόλοιπους γείτονες. Η κόρη λοιπόν της ηλικιωμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι η μητέρα της πέθανε πριν από 10 χρόνια και την είχε θάψει εδώ στον κήπο προκειμένου να συνεχίσει.
1: Βρήκαν τη σωρό οι αστυνομικοί εκεί στις εξκαφές που κάνανε.
0: Δεν την έχουν βρει, Παναγιώτη, γιατί όταν ρώτησαν οι αστυνομικοί τη γυναίκα σε ποιο σημείο ακριβώς έθαψε την μητέρα της, εκείνη απάντησε ότι αυτό έγινε πριν από 10 χρόνια και ότι δεν θυμάται. Έτσι,
1: πάντως, Ιωάννα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό είναι λίγο περίεργο τώρα, ότι δεν έχει ανεβρεθεί η σωρός ή τέλος πάντων οστά, τώρα είναι λίγο μακάβριο όλο αυτό. Είναι μια υπόθεση πάντως πραγματικά που είναι λίγο θρίλερ όλο αυτό. Θα το δούμε και στη συνέχεια και στα επόμενα δελτία μας. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, τώρα δραστικά μέτρα εναντίον όσων εξαπατούν ηλικιωμένους σχεδιάζει να βάλει η κυβέρνηση. Τηλεφωνική εξαπάτηση από πλημέλημα που είναι τώρα σε κάποιες περιπτώσεις θα μετατραπεί σε κακούργημα, ενώ συγκροτείται ειδική ομάδα για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων.
2: Σε μάστιγα έχουν μετατραπεί τηλεφωνικές και ψηφιακές απάτες με θύματα κυρίως ηλικιωμένους.
3: Μου έχει τύχει, επειδή δουλεύω σε ένα μαγαζί, είμαι πωλήτρια, να με πάρει ένας κύριος τηλέφωνο και να μου πει: είμαι ο λογιστής και το αφεντικό σου μου λέει ότι πρέπει να βάλεις κάποια χρήματα και να, να έρθεις να μου τα δώσει, κάπως έτσι μου το είχε πει.
4: Με έχουν πάρει και εμένα πολλές φορές τηλέφωνο και τους έχω κλείσει με στα μούτρα.
2: Οι καταγγελίες από πολίτες που εξαπατήθηκαν αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Το ίδιο και οι συλλήψεις. Οι επιτίδιοι όμως συνεχίζουν απτόητοι.
5: Οι μεγάλοι άνθρωποι είναι εύπιστοι παρά το ότι οφθαλμοφανώς φαίνεται ότι είναι απάτη.
2: Οι απατεώνες χρησιμοποιούν εφάνταστες μεθόδους και σενάρια για να εξαπατήσουν τα υποψήφια θύματα.
6: Και μια φορά με πήραν και μου είπαν, είμαστε από τη ΔΕΔΙΕ. Δεν έχετε ένα κίνητο στην Τζαβγάρη? Λέω, βεβαίως. Θέλουμε να σας κάνουμε τη στροφή 600 ευρώ. Λέω, ο ΔΕΔΙΕ επιστρέφει χρήματα. Άλλη μια φορά με πήραν και μου είπαν, πάλι είστε κυρία Χριστίνα, παίρνω λίγο από το λογιστή σας. Έχετε λέει μια επιστροφή φόρου. Πρέπει να μας δώσετε πάλι τους κωδικούς, θέλανε, για να μπουν στο λογαριασμό.
2: Οι δράστες προσπαθούν να προκαλέσουν φόβο στα υποψήφια θύματα, ενώ χρησιμοποιούν και το στοιχείο του εφνιδιασμού. Σκοπός τους το θύμα να δράσει γρήγορα, χωρίς να σκεφτεί καθαρά.
7: Μπαίνω και χτυπάω από πάνω. Κοιτάω, δεν έβλεπα κανέναν. Ανοίγω σιγά σιγά την πόρτα, είχαν στήσει όμως ακτή. Και μου κάνουν δύο μέσα. Μα ήρθαμε για το ρεύμα και έτσι κι αλλιώς. Λέω, δεν θέλω τίποτα για το ρεύμα, να σηκωθείτε να φύγετε.
2: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, οι τηλεφωνικές και ψηφιακές απάτες στην Αττική καταγράφουν αύξηση 60,2% μέσα σε έναν χρόνο. Για σοβαρή απειλή ήταν η λόγω Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης.
8: Να γίνουν κακουργηματικές πράξεις, να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους ηλικιωμένους, αυτούς δηλαδή που ξεγελούν και παραπλανούν ηλικιωμένους ανθρώπους και τους παίρνουν την περιουσία.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μελετά διάταξη βάσει της οποίας θα διώκονται για κακούργημα όσοι εξαπατούν ηλικιωμένους και τους αποσπούν με διάφορα τεχνάσματα χρηματικά ποσά. Αυτή τη στιγμή, αν το αδίκημα αφορά ποσό που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, διώκεται ως κακούργημα και τιμωρείται με κάθεξη έως 10 χρόνια. Ενώ για ποσό μικρότερο τιμωρείται ως πλημέλημα, με ποινή έως 5 χρόνια. Ταυτόχρονα ενισχύεται και η επιχειρησιακή αντιμετώπιση του φαινομένου με τη δημιουργία ειδικής ομάδας στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
9: Η νέα ομάδα που σχηματίζεται στους κόλπους του ελληνικού FBI και θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τις τηλεφωνικές και ψηφιακές απάτες θα αποτελείται από αξιωματικούς οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο.
2: Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να πραγματοποιήσουν διευρυμένη σύσκεψη με οργανισμούς όπως οι τράπεζες και ο ΔΔΕ την επόμενη εβδομάδα.
1: Αυτή είναι μια σημαντική προσπάθεια για την προστασία των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Λοιπόν, πάμε τώρα στα πολεμικά μέτωπα, καθώς μια νέα προσπάθεια ειρήνευσης στην Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με φόντο την κλιμάκωση στις σχέσεις Βερολίνου και Μόσχας. Θετικό σε συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος βλέπει πιθανότητες τερματισμού του πολέμου.
10: Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι επαναφέρουν την προοπτική επανέναρξη του διαλόγου για την ειρήνη στην Ουκρανία, με το κλίμα καχυποψίας πάντως ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία να παραμένει. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο όταν η Ρωσία θα είναι έτοιμη για τερματισμό του Ουκρανικού πολέμου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πάντως δηλώνει πως βλέπει πιθανότητες, αλλά πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν μεταξύ τους Μόσχα και Κίεβο.
11: Пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Но есть ли шансы? На мой взгляд, да, они есть.
10: Και αν Ουάσιγκτον Μόσχα καλλιεργούν θερμό κλίμα, ο πάγος στις σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας παραμένει. Επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος, σε κρίσιμες εγκαταστάσεις, αποδίδονται στη Ρωσία και συνιστούν τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια, λένε οι Υπουργοί Εξωτερικών Γερμανίας, Γαλλίας και Πολωνίας.
12: Der Vorfall am Flughafen Halle Leipzig hat uns Deutschen noch einmal vor Augen geführt, wie wenig Russlands Aggression vor Grenzen Halt macht.
13: Et il va de soi que qu'un acte d'une telle gravité, ciblant des infrastructures de transport en plein cœur de l'Europe, ne pourra rester sans conséquence.
14: Polska podjęła podobne kroki. Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach.
10: Οι ευρωρωσικές σχέσεις παραμένουν στο κόκκινο. Το Κρεμλίνο κρίνει παραρτήματα του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκέτε ως αντίμετρο στο κλείσιμο ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. Ενώ η Νορβηγία κατάσχισε ρωσικό πλοίο κατόπιν ουκρανικού αιτήματος, με τη Μόσχα να κατηγορεί τη Δύση για κρατική τρομοκρατία, που περιπλέκει, όπως λέει, την προοπτική ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.
1: Η Άννα Παπασωτηρίου είναι στο στούντιο μαζί μας για να μας εξηγήσει για τους πρωταγωνιστές αυτής της νέας ειρηνευτικής προσπάθειας. Οι πρωταγωνιστές είναι οι ίδιοι και μάλιστα κάποιες φορές θα σου έλεγα ότι άλλα λένε τώρα, άλλα λένε πριν, άλλα λένε μετά. Αλλά έχει μια σημασία αυτή η εξέλιξη στη συγκυρία που είμαστε, νομίζω.
0: Ναι, θα σου έλεγα ότι υπάρχει αυτή όντως η διπλωματική κινητικότητα στο παρασκήνιο. Κυρίως όμως είναι μεταξύ Ζελένσκι και Τραμπ. Και δεν ξέρουμε αν θα καταλήξει, είναι πρόωρο να πούμε, αν θα καταλήξει σε κάτι πιο ουσιαστικό. Και αυτό γιατί ο πρόεδρος Πούτιν τουλάχιστον όχι ακόμα δεν εμπλέκεται σε αυτήν την προσπάθεια. Υπάρχει όμως στα σκαριά πρωτοβουλία για να εμπλακεί άμεσα. Και κυρίως εξ όσων γνωρίζουμε δεν έχουν αλλάξει και οι διαφορές ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα. Και όπως βλέπουμε καθημερινά, ο πόλεμος κλιμακώνεται, κυρίως στα μετόπιστεν της γραμμής του πολέμου, με τις εκατέρωθεν επιθέσεις σε λιμάνια και ενεργειακές υποδομές. Επιπλέον εδώ θα σου έβαζα και αυτό το ψυχροπολεμικό κλίμα που υπάρχει στη Γυραιά Ήπειρο, με αφορμή την ένταση της σχέσης της Γερμανίας με τη Ρωσία.
1: Ναι, είναι κακή συγκυρία αυτό. Mm-hmm. Κακή συγκυρία ήταν αυτό που εξετράπησαν οι υποτυπώδεις, γιατί δεν υπάρχουν σχέσεις ουσιαστικά μεταξύ Μόσχας, Γερμανίας και Ευρωπαίων γενικότερα.
0: Νομίζω ότι ήταν πολύ καλά υπολογισμένη κίνηση της Ρωσίας. Η Ρωσία, μεταφέροντας αυτόν τον υβριδικό πόλεμο τόσο βαθιά μέσα στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, δείχνει και πόσο βαθιά είναι η κρίση εμπιστοσύνης που υπάρχει με τους Ευρωπαίους και πόσο πολύ πιο σύνθετο έχει γίνει και το σκηνικό. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Μόσχα θεωρεί ότι οι Ευρωπαίοι είναι μέρος αυτής της σύγκρουσης. Γιατί με τη στρατηγική που ακολουθούν να εξοπλίζουν την Ουκρανία και να τη στηρίζουν οικονομικά, ουσιαστικά στερούν στο Κρεμλίνο την δυνατότητα να αποδυναμώσει το Κίεβο και άρα να πετύχει και μια συμφωνία με τους δικούς της όρους. Mm. Και εδώ λοιπόν ερχόμαστε στο ποιος μπορεί να αλλάξει αυτή τη στάση της Μόσχας, να την πείσει να εμπλακεί σε κάτι πιο ουσιαστικό. Και πιστεύω ότι είναι δύο άνθρωποι, δύο ηγέτες. Ο πρόεδρος Τραμπ και ο πρόεδρος Σι. Ο πρόεδρος Τραμπ θα μπορούσε, υπερεξοπλίζοντας το Κίεβο, να πιέσει τη Μόσχα. Και ο πρόεδρος Σι θα μπορούσε να τραβήξει αυτό το οικονομικό σωσίβιο που παρέχει στην Ρωσία εδώ και καιρό. Ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν μπορεί να λέει ότι δεν θέλει τη διαμεσολάβηση κανενός και ότι πρέπει να τα βρει απευθείας με το Κίεβο. Αλλά θα σου έλεγα ότι έχει απόλυτη ανάγκη τη στήριξη Πεκίνου και Ουάσιγκτον, γιατί η συμφωνία πρέπει να είναι βιώσιμη και κυρίως να έχει και διεθνή ισχύ.
1: Εγώ θα σου έλεγα θα μιλήσει σίγουρα με τον Τραμπ και θα ακούσει το Σι. Δεδομένα θεωρώ θα ακούσει το Σι.
0: Το λες πάρα πολύ εύστοχα.
1: Άρα Παπαστηρίου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, στην φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης θα πάμε τώρα, καθώς οι δύο πρωταγωνιστές, ο 43χρονος και οι 38χρονοι φερόμενοι γονείς του μωρού που έκρυβαν σε κατάψυξη, πέφτουν διαρκώς σε αντιφάσεις. Η Γερμανίδα άλλαξε τους ισχυρισμούς της σε σχέση με όσα ανέφερε στην προανάκριση και επιχείρησε να επιρρύψει την ευθύνη αποκλειστικά στον σύντροφό της.
15: Στον αρχικό ισχυρισμό της η 38χρονη υποστήριξε στους αστυνομικούς της ασφάλειας ότι ήταν απούσα την ώρα του θανάτου του Βρέφους. Από την πλευρά του 43χρονος τη διέψευσε, περιγράφοντας ότι ήταν και οι δύο μαζί στο σπίτι την ώρα που το μωρό έσβησε από παθολογικά αίτια. Ο δικηγόρος της 38χρονης, μιλώντας στο Earth News, επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς του 43χρονου.
16: Δεν έπεσε στο σπίτι και είδα ένα μικρό Βρέφος. Ήταν παρεούσα όταν συνέβη αυτό. Έτσι έχει δηλώσει σε μένα. Είχε και το παιδάκι κάποια προβλήματα υγείας, κάποια παθολογικά ζητήματα. Μία μέρα συνέβη το αποτρόπαιο, το συνέβη το μοιραίο και προσπάθησαν να το επαναφέρουν το παιδί.
15: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 38χρονη με αυτή την κατάθεση προσπάθησε να μετακυλήσει την ευθύνη του νεκρού Βρέφου στο 43χρονο σύντροφό της, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε ιδέα για το τι είχε μεσολαβήσει. Μυστήριο καλύπτει πού και πότε η 38χρονη έφερε στον κόσμο το λίγο μηνών Βρέφος. Η ίδια υποστηρίζει ότι γέννησε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όμως αστυνομικοί της ασφάλειας που πήγαν σε δύο δημόσια μαευτήρια δεν βρήκαν στοιχεία που να συνδέουν το κετό με τη γυναίκα. Οι γονείς ισχυρίστηκαν προανακριτικά ότι το μωρό πέθανε το 2022 από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από περίπου 20 μαχαιριές στην πλάτη. Επιπλέον, ο 43χρονος πατέρας ισχυρίστηκε ότι έκανε τις χαρακές στο σώμα του Βρέφους, ενώ αυτό ήταν ήδη νεκρό και κατεψυγμένο, προσπαθώντας να αφαιρέσει μία κρούστα πάγου. Η ιατροδικαστική εξέταση τον διαψεύδει κατηγορηματικά, καθώς διαπιστώθηκε ότι οι μαχαιριές έγιναν πριν πεθάνει το Βρέφος και ήταν αυτές που επέφεραν το θάνατο. Το μόνο που συμφωνεί το ζευγάρι είναι η χρονική περίοδος θανάτου του 9 μηνών Βρέφους, που όπως υποστηρίζουν έχασε τη ζωή του το 2022. Κάτι που δεν μπορεί να διαπιστωθεί, καθώς η σωρός είχε μπει σε κατάψυξη. Με συμβατικό όχημα της ασφάλειας, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αυτόφορο στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, καθώς την πρώτη ημέρα που έγινε η μεταγωγή του στα δικαστήρια, την ώρα που βρισκόταν έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, επιτέθηκε σε αστυνομικό που τον συνόδευε. Η δίκη του αναβλήθηκε για τις 5 Οκτωβρίου του 2026. Η συγκεκριμένη δικογραφία αφορά τα δικήματα της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, θώρα ξένης ιδιοκτησίας, βία κατά υπαλλήλων, απόπειρα απόδρασης κρατουμένου. Αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του ανακριτή ο 43χρονος, η 38χρονη και ο 26χρονος για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας.
1: Η Σπυριδούλα Καγλατζή θα μας δώσει τώρα όλες τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή τη φρικιαστική υπόθεση, καθώς, Σπυριδούλα, όσα περιγράφουν τα παιδιά της οικογένειας προκαλούν σοκ.
17: Χθες το απόγευμα, Παναγιώτη, ολοκληρώθηκαν και οι καταθέσεις των τριών παιδιών, όπως λέγαμε και στο δελτίο μας χθες. Σύμφωνα με τα όσα κατέθεσαν τα δύο μεγαλύτερα παιδιά, 15 και 12 ετών, συμφωνούν με αυτά που είπαν και οι γονείς τους, ότι δηλαδή το μικρό αδερφάκι τους πέθανε το 2022 και από τότε μέχρι και σήμερα, 4 χρόνια, το μετέφεραν κατεψυγμένο μέσα σε μια βαλίτσα. Δηλαδή γνώριζαν ότι υπάρχει ένα νεκρό μωρό μαζί τους στο σπίτι.
1: Το έβλεπαν τα παιδάκια αυτό. Αυτό το πράγμα.
17: Το γνώριζαν πολύ καλά. Ήξεραν ότι αυτή η βαλίτσα είναι που μεταφέρει το αδερφάκι μας από το σπίτι σε σπίτι. Φαίνεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε εμείς, να μην συνεργάζονται πλήρως με τις αρχές, να γνωρίζουν πολύ περισσότερα από αυτά που λένε. Τώρα, η 15χρονη, που να θυμίσουμε ότι είναι και έγκυος περίπου 4 μηνών, δήλωσε ερωτευμένη με τον 26χρονο Αφγανό και μάλιστα υποστήριξε στις αρχές ότι είχαν και ολοκληρωμένες ερωτικές επαφές εδώ και αρκετό καιρό, δηλαδή από πολύ μικρότερη ηλικία.
1: 15 χρονών και είχαν σεξουαλικές σχέσεις από μικρότερη ηλικία και δηλώνει ερωτευμένο το παιδάκι. Είναι βιασμός καθαρός αυτός, θα πρέπει να πούμε, βιασμός. Τι, ποια συνένεση σε ένα παιδάκι 12, 13, 14 χρονών μιλάμε τώρα. Τι να πω, είναι φρικιαστική υπόθεση, πραγματικά κάθε μέρα βγαίνει και μια λεπτομέρεια και μια πληροφορία που πραγματικά σοκάρει τους πάντες. Μένουμε και τα ακούμε βρόντιτοι όλα αυτά. Λοιπόν, Σπυριδούλα μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, στις εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και την ευρύτερη περιοχή του Εύρου επισκέφθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου εστίασε στη σημασία του κάθε του διαδρόμου, ο οποίος επεκτείνεται και στα Δυτικά Βαλκάνια, ενισχύοντας το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη.
18: Καθώς οι ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία περιορίζονται στο ελάχιστο και αναμένεται να σταματήσουν οριστικά μες το 2027, οι χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης που αναζητούν εναγωνίως νέους προμηθευτές στρέφονται τώρα στην Ελλάδα και τον κάθετο διάδρομο. Σε αυτή τη συγκυρία, η παρουσία του Υπουργού Ενέργειας στην Αλεξανδρούπολη μόνο τυχαία δεν είναι. Το λιμάνι της πόλης υποδέχεται φορτία κυρίως αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο μεταφορτώνεται στην πλουτή μονάδα FSRU ώστε να γίνει η επαναεριοποίησή του και στη συνέχεια να διοχετευτεί στο σύστημα αγωγών του κάθε του διαδρόμου, προκειμένου να καλύψει τις άμεσες ενεργειακές ανάγκες ευρωπαϊκών χωρών. Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες, αλλάζει η φορά ροής του αερίου, εκκινώντας από τον Νότο και την Ελλάδα.
19: Με το FSRU της Gastrade, με τους αγωγούς, με τις υποδομές, με τον κάθε διάδρομο, έχει δημιουργηθεί μια νέα ενεργειακή διαδρομή από τον Νότο στο Βορρά.
18: 11 διαχειριστές φυσικού αερίου από 9 χώρες βρίσκονται στην Ελλάδα, δείχνοντας έμπρακτο ενδιαφέρον για συνεργασία με τον κάθετο διάδρομο, ο οποίος ξεκινά από την Ελλάδα και καταλήγει στην Ουκρανία. Σε αυτές τις χώρες προστίθενται άλλες 2 από τα Βαλκάνια με το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη την Παρασκευή.
19: Θα προστεθούν στον κάθετο διάδρομο η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία. Και ανοίγει έτσι ο δρόμος προς τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.
20: Μας ανοίγει πλέον το διάδρομο προς τα Δυτικά Βαλκάνια και προς τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, περίκλειστες αγορές, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από εναλλακτικές πηγές και οδεύσεις.
18: Οι νέες ενεργειακές οδεύσεις παρακάμπτουν τελείως την Τουρκία, μέσω της οποίας μέχρι πρότινος προμηθευόταν αέριο πολλές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
1: Στην Τουρκία τώρα και την ανταποκρίτριά μας Ελβίρα Κρίθαρη, καθώς η εισαγγελία της Άγκυρας διενεργεί έρευνα για εξύβριση του Προέδρου κατά του Αχμέτ Νταβούτογλου, του πρώην Πρωθυπουργού της γειτονικής χώρας. Γιατί ξεκίνησε αυτή η έρευνα, Ελβίρα μου?
21: Καλησπέρα, Πάνα και από την Κωνσταντινούπολη. Πράγματι, η έρευνα της Γενικής Αγγελίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα, αναφέρεται, αφορά μάλλον αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Με επίμαχο ένα βίντεο το οποίο κάνει ξανά το γύρο του διαδικτύου, στο οποίο φέρεται ο κύριος Νταβούτογλου σε κάποια επίσκεψη του σε ένα περιφερειακό καφενείο να κάνει μια δημόσια τοποθέτηση, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει και διαβάζω μοταμό, του ΣΥΠΑ, αναφέρεται στο ΑΚΕΠΕ, στο κυβερνών κόμμα, μην τρώτε παράνομα κέρδη, το έκαναν, πλούτησαν το περιβάλλον τους, έκανε το γαμπρό του υπουργό, πλούτησε τους συγγενείς του, παρέδωσε τη χώρα σε 5 εργολάβους. Αυτά, ανάμεσα σε άλλα, φέρεται να έχει πει σε αυτό το βίντεο, το οποίο εξετάζει τώρα η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας, ο κύριος Νταβούτογλου. Να πούμε εδώ ότι σύμφωνα με τον τουρκικό ποινικό κώδικα, όσοι κατηγορούνται για προσβολή του Προέδρου αντιμετωπίζουν ποινή φυλάκισης 1 έως 4 έτη. Έχει ενδιαφέρον πάντως ότι ο κύριος Νταβούτογλου τον περασμένο Ιούλιο, μόλις τον περασμένο Ιούλιο, ανακοίνωσε την πάυση κάθε πολιτικής δραστηριότητας και μάλιστα στις 22 Αυγούστου το κόμμα το οποίο είχε ιδρύσει το 2019, να θυμίσουμε ότι είχε αποχωρήσει από το ΑΚΕΠΕ το 2016, διαλύθηκε.
1: Επομένως, άρα δεν χρεώνεται ως πολιτικός αντίπαλος, γιατί όλοι ξέρουμε τι γίνεται με τους πολιτικούς αντιπάλους του Προέδρου, αλλά τέλος πάντων δεν χρεώνεται εν προκειμένου ως πολιτικός αντίπαλος. Πάντως θα σας θυμίσω, στην Ελλάδα είχαμε παλιά την περίβριση αρχής. Πολύ παλιά όμως. Εδώ μιλάμε τώρα ότι ο άνθρωπος κινδυνεύει να πάει φυλακή με αυτά. Με αυτά που λέει, τέλος πάντων, βάσει την έρευνα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, Ελβίρα μου, για το ρεπορτάζ. Τώρα, αυξάνονται τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς άλλοι 58 μολύνθηκαν την τελευταία εβδομάδα. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ ο συνολικός αριθμός των φετινών κρούσματων είναι τριπλάσιος από τον περσινό.
22: Δεκάδες κρούσματα προκάλεσε ο ιός του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ, διαγνώστηκαν 58 νέες περιπτώσεις, με τον συνολικό αριθμό από την αρχή της περιόδου να φτάνει τα 290. 166 κρούσματα.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Ανάμεσα σε μέλη μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας λόγω της σύλληψης ενός Ρώσου αντιφρονούντα που πολεμά στο πλευρό του Κιέβου. Ντροπιαστικό χαρακτήρισε το περιστατικό ο πρόεδρος Ζελένσκι.
2: Σκηνές χάος στο Κίεβο, καθώς δύο ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες στρέφουν τα όπλα η μία εναντίον της άλλης. Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας και η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών αντάλλαξαν πυρά, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 10 τραυματίες. Στο επίκεντρο της διαμάχης ήταν ο Στεπάν Καπλούνοφ, υπαρχηγός του Ρωσικού Εθελοντικού Σώματος που πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας υπό τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η σύλληψή του από την Υπηρεσία Ασφαλείας με κατηγορίες ότι στρατολογήθηκε από τους Ρώσους για τη δολοφονία στελέχους της αντιπολίτευσης φέρεται να πυροδότησε την ένταση. Οι διοικητές των μονάδων και των δύο υπηρεσιών συναντήθηκαν για να διευθετήσουν την ένταση που είχε προκληθεί από τη σύλληψη του Καπλούνοφ. Όμως η ένταση κλιμακώθηκε ξανά, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες, άνδρες της Υπηρεσίας Ασφαλείας άνοιξαν πυρ ακόμη και εναντίον όπλων στελεχών της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ο Ζελένσκι απέπεμψε τον επικεφαλής του τμήματος κρατικών μυστικών της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, Όλεγ Χράμοφ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα ανεχθεί ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ κρατικών υπηρεσιών.
3: Here in Ukraine, you can only shoot at the Russian occupants to protect Ukraine. No other shooting will ever be perceived by our state as something that is allowed to someone.
2: Οι εισαγγελείς και ανακριτές εξετάζουν τις συνθήκες του αιματηρού επεισοδίου.
1: Στο κόκκινο και πάλι η Μέση Ανατολή με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να προχωρούν σε νέα πλήγματα. Και ο Τραμπ προειδοποιεί ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να ξαναχτυπήσει ανά πάσα στιγμή, δηλώνοντας ότι η ΗΠΑ ελέγχουν πλήρως τα στενά του Ορμούζ. Σόνια Φίλη, θέλει να τα μετονομάσει.
4: Έτσι φαίνεται, Παναγιώτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ λοιπόν επανέλαβε τα περί αμερικανικού ελέγχου των στενών του Ορμούζ και έθεσε το ερώτημα εάν πρέπει να μετονομαστούν σε στενά του Τραμπ. Ρωτήθηκε λοιπόν στο Οβάλ Γραφείο κατά πόσο εννοεί τα όσα λέει και απάντησε ότι απλά το είπε. Επί του πεδίου ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με νέα πλήγματα λοιπόν και τόνισε ότι οι επιχειρήσεις δεν θα διαρκέσουν πολύ. Το τελευταίο 24ωρο 6 μέλη του Ιρανικού πολεμικού ναυτικού έχασαν τη ζωή τους από αμερικανικές επιδρομές, ενώ το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον του Κουβέιτ αλλά και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ήταν η απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις της Κυριακής και της Τρίτης, παρά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ ότι αν επιτεθούν θα ακολουθήσουν και νέοι βομβαρδισμοί. Κλείνοντας, να σου πω ότι ο επικεφαλής ασφαλείας του Ιράν, Ρεζαΐ, προειδοποίησε ότι η χώρα θα υιοθετήσει νέα στρατηγική που θα κλονίσει τα θεμέλια των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Ο πρόεδρος, η αλήθεια είναι μεγάλα κομμάτια του πλανήτη. Να δούμε αν θα το κάνει και αυτό.
4: Από τη λίμνη Οντάριο, ναι.
1: Βέβαια. Πάμε να τον ακούσουμε. Σόνια μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Τραμπ.
5: We have controlled and we are controlling the Hormuz Strait. We are bringing lots of boats out every day with millions of barrels of oil. We are for the most part doing it without trouble. Every once in a while they shoot a drone and we knock it down. But we have control of very strong control.
6: President, how serious are you about renaming the Strait of Hormuz the Trump Strait?
5: No, I was just thrown out.
1: Λοιπόν, η Γεωργία Κρυεμπάρδη είναι στο στούντιο εδώ μαζί μας, καθώς βλέπουμε κάτι πρωτοφανές, ξέρω εγώ, ή τέλος πάντων κάτι που δεν είναι ευρέα, δεν είναι συνηθισμένο, η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας να μεταφέρει χρυσό στο εσωτερικό της ή στην Τράπεζα της Αγγλίας, παραδείγματος χάρη, από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τον Καναδά. Γιατί?
7: Μιλάμε για δισεκατομμύρια, έχει ξαναγίνει, θα τα πούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας μεταφέρει.
1: Όταν λες έχει ξαναγίνει. Δεν είναι κάτι που γίνεται όμως διαρκώς.
7: Δεν το βλέπουμε κάθε μέρα. Όχι, ναι. Δεν το βλέπουμε κάθε μέρα. Λοιπόν, τώρα η Κεντρική Τράπεζα της Ολλανδίας αποφάσισε να μεταφέρει 86 τόνους χρυσού από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά στην Κεντρική Τράπεζα της Αγγλίας. Μία διαδικασία που πήρε μήνες. Να δούμε τώρα πώς έγινε αυτή η μεταφορά. 27 τόνοι ταξίδεψαν φυσικά. Ξεκίνησαν δηλαδή από Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, έφτασαν στην Ολλανδία και από εκεί παρόμοια ποσότητα και ποιότητα μεταφέρθηκε στο Λονδίνο για να αποτραπεί το λιώσιμο.
1: Δηλαδή υπήρχαν κομβόι τα οποία είχαν μέσα τόνους χρυσού. Φανώς.
7: Και πώς πέρασαν το βιομηχανικό. Λογικά αεροπλάνα.
1: Καράβια, αεροπλάνα, να ξέρω εγώ με τι.
7: Μέσα είναι. Υπάρχουν. Λοιπόν, τώρα το υπόλοιπο της μεταφοράς, οι 59 τόνοι, η μεταφορά τους έγινε με αγορά και πώληση. Να δούμε όμως, μιας και το είπες στην αρχή, αν γίνεται κάθε μέρα. Δεν γίνεται κάθε μέρα, αλλά έχει γίνει τον Ιανουάριο. Γαλλία είχε προηγηθεί η απόφαση της Γαλλίας να αντικαταστήσει 129 τόνους χρυσού που κατήχε στη Νέα Υόρκη με χρυσό που αγοράστηκε στην Ευρώπη. Να δούμε τώρα τι επικαλέστηκε η Κεντρική Ολλανδική Τράπεζα, για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Υπάρχει γεωπολιτική αναταραχή και υπάρχει ανάγκη ενίσχυσης ετοιμότητας για κρίσεις. Δεν είπε συγκεκριμένα τι κρίση.
1: Για ποιο λόγο ή οτιδήποτε. Πάντως και μόνο που το επικαλείται, γεωπολιτικούς λόγους γεωπολιτικής αστάθειας, φέρνει χρυσό, πέσα, ρευστοποιεί ή κάνει οτιδήποτε, πάντως δεν είναι και ένα, ότι είναι και καλό νέο, πολύ καλό νέο θα λέγαμε.
7: Κοίταξε, ναι, τώρα υπάρχει το ερώτημα του 1 εκατομμυρίου, αν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια γενικότερη παγκόσμια ανησυχία και οικονομική αβεβαιότητα, Ορμούζ, Ιράν, Δασμή.
1: Γεωργία Κρυμπάρντε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε στην αίθουσα συντάξεις να δούμε τον συνάδελφο του πολιτικού μας συντάκτη, τον Μίλτο Σακελάρη, καθώς έχουμε σε εξέλιξη τη συνάντηση του Πρωθυπουργού, Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Κώστα, τον κύριο Αντώνιο Κώστα.
8: Ο Αντώνιο Κώστα βρίσκεται, Παναγιώτη, στην χώρα μας στο πλαίσιο των επισκέψεων που θα πραγματοποιήσει σε όλα τα κράτη-μέλη εν ώψη της νέας πολιτικής σεζόν. Είναι στην Αθήνα. Συνάντατε αυτή την ώρα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο οι στόχοι που θα θέσει ο Αντώνιο Κώστα εν ώψη της νέας πολιτικής σεζόν για τους επόμενους μήνες. Σε όλες αυτές τις επαφές συζητάει για την άμυνα, την ανταγωνιστικότητα, τη διεύρυνση, όπως επίσης και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Αθήνα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν εκφραστεί ξεκάθαρα για όλα αυτά τα ζητήματα. Και η επίσκεψη, όπως λένε χαρακτηριστικά κυβερνητικά στελέχη, έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί έρχεται 10 μήνες πριν από την ανάληψη του Συμβουλίου της Ευρώπης από την Ελλάδα.
1: Και είναι και η συγκυρία, είναι κρίσιμη πανευρωπαϊκά αυτή τη στιγμή και έχει σημασία εδώ τι θα υποθεί. Είμαστε αναμονή των δηλώσεων του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Κώστα. Θα τις δούμε στη συνέχεια όταν οι δύο ηγέτες θα κάνουν αυτές τις δηλώσεις. Μίλτος Αγγελάρης, ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια μικρή διακοπή εμείς για διαφημίσεις και αμέσως μετά αθλητικές ειδήσεις με την Έλενα Μπουζαλά.

0: Ετοιμαστείτε, ανοίγει το μουσικό κουτί.
1: Υποδεχτείτε λοιπόν τον Μανώλη Μητσιά και την Γεωργία Νταγάκη.
2: Το κορίτσι μου που ήταν καμάρι.
3: Ήθελα να τραγουδήσω από μικρό παιδί, η μάνα μου τραγουδούσε στα χωράφια. Μου έβαλε το κόλπο που λέμε της δημοτικής μουσικής.
4: Σώμα, σώμα, λίγο ακόμα.
5: Σαν εξωγήινο με βλέπουν περισσότερο παρά σαν μια κοπέλα που παίζει ένα κριτικό όργανο.
6: Μουσικό κουτί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τη Ρένα Μόρφη. Κάθε Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο ΕΡΤ Κόσμος.
7: Κυριακές γράφτηκαν με τόσο.
8: Άλλες με ανατροπές.
7: Άλλες με δάκρυα.
8: Άλλες με θριάμβους.
7: Όμως εδώ και 54 χρόνια
8: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
6: Αθλητική Κυριακή με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κυριακή στις...
9: Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Taos Springs.
10: Παναθηναϊκού ξεπέρασε τα 30 εκατομμύρια για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Τζιρόνα και η τετραετής αποζημίωση του Αζεντίν Ουνάι. Ο 26χρονος μέσος θα βρίσκεται απόψε στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσει το μάτς κυπέλου κόντρα στην Νίκη Βόλου. Με τη φανέλα της ΑΕΚ θα αγωνίζεται για τα επόμενα δύο χρόνια ο Ζωάο Μάριο. Ο 33χρονος Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θα το πρωτοπέρασμα από την ομάδα της Ένωσης ως δανεικός, το οποίο συνοδεύτηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος, επιστρέφει ελεύθερος από την Μπεσίκτας.
11: So I think the main goal for the team should be win the title again in Greece, and hopefully we can do also a really good Champions League because it's important for the image of the club, and I think we have a perfect team for that.
10: Μεταγραφικό Ντεμαράς για τον Ολυμπιακό με τριπλό χτύπημα. Έφερε τον Λίον Μπέιλι από την Άστον Βίλα με συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το 2030. Ο 29χρονος Ζαμαϊκανός εξτρέμ έρχεται με τον τίτλο του κατόχου του Europa League.
12: Hello Olympiacos fans, Leon Bailey here. Very happy to wear the red and white shirt and I can't wait to experience the atmosphere at Kadaraskakos Stadium. See you guys soon. Cheers.
10: Οι Πειραιώτες πήραν πακέτα από τον Όφη, τον Νους και τον Γιάννη Αποστολάκη με το συνολικό deal να ξεπερνάει τα 3 εκατομμύρια. Ο πρώτος αγωνίζεται με τη μορφή δανεικού μέχρι τον Ιανουάριο στην κριτική ομάδα και ο δεύτερος θα συνεχίσει στον Όφη χωρίς να υπάρχει καθεστώς δανεισμού.
13: Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και συνέχεια η ενημερωτική εκπομπή Πολιτική Κουζίνα με τη Γεωργία Σκιτζή και τη Γεωργία Σαδανά. Επόμενο προγραμματισμένο δελτίο ειδήσεων σε 9 με την Ανδριάνα Παρασκευοπούλου. Κυρίες και κύριοι, από όλους εμάς να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.

0: Η φωνή σας, η φωνή μας, η φωνή της Ελλάδας ακούγεται σε όλο τον κόσμο δυνατά. Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται δυνατά σε όλο τον κόσμο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, λιγοστεύουν οι μπόρες με καλοκαιρινό καιρό το Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με σύντομες βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά Μακεδονία, Στράκης, Τερεάς και Πελοποννήσου. Η άνεμη βόρη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ρηπές και 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, η άνεμη βόρη έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, οι βοριάδες έως 7 μποφόρ, με εξασθένηση η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Table Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Table Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Table Springs.
1: Ακούτε τη φωνή των Ελλήνων. Γιάννη Ισπάριος, σαν τρελό φορτηγό.

το φως θα σβήσω και στο μυαλό το χάρτη σαν τον ύπνο βάτη θα σ' ακολουθώ. Το φως θα σβήσω και σ' ένα πλοίο αντάρτη γλάρωσε κατάρτη θα σε θυμηθώ.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna, 128 Πινέρα Σάββου είναι τα Αποσπρίλους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Kondos Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Kondos Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Kondos Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Kondos, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Kondos, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Kondos θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Kondos, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Kondos Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Kondos, ιδρυτής της Kondos Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Kondos Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Kondos Food σε όλα τα ρέστορα Τεντύπο σε όλη την Αμερική. Ακούστε τώρα ένα solo music.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γευματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδερφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Γιάννης Πουλόπουλος, 12 Μαντολίνα.

0: Manu amore mio.
1: Γεια σας, I'm Dr. Maria Melurgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
0: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourdes, επιραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λαύκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία κεντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, East Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020. Largo Glass, 1765 Clear Largo Road, East Dunedin. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά, αδιούχος από το state της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Mr. Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Mr. Clearwater. Jimmy Aki's Pizzeria, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, spaghetti με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, East Dunedin. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, East Dunedin, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
2: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βραδύ, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
3: Γιάννης Πάριος, σαν...

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Closterman Road ή στο Τάπο Σπίτς, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης, πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο

Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και η Ελένη Δήμου μας ερμηνεύει το τραγούδι «Ομένωσης».

0: Ήταν η Ελένη Δήμου, ο Μενούσης.
1: Είναι ο Ελληνικός 24ωρος ραδιοφωνικός σταθμός της φωνής των Ελληνών σταθμούς που εκπέμπει για σας μέρα και νύχτα 7 ημέρες την εβδομάδα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με όμορφη μουσική και τραγούδια. Χάρης Αλεξίου, Ελένη.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη, 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Κατερίνα Σταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pidenas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavranos and Grill. 619 North Pineras Avenue, Taos Springs.
2: Ακούτε τη φωνή των ύμνων, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με διαλεκτή μουσική και τραγούδια.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Γιάννης Κατέλας, φεύγουν τα χρόνια.

0: The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Last Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι $10,000 cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος.
1: Στην εκπομπή από επιτυχία σε επιτυχία, Γιάννης Κατέβας.

This is WPSO 1500 in New Patrici and WXYB 5020 in India Rockwich. Ακούτε τη φωνή των Ενιών. Μαρινέλα, Τόλης Βουσκόπουλος, εγώ και εσύ.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στο Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, is Dunedin. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Η φωνή των Ελλήνων. Πάντα στο πλευρό σας.

Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Γιώργος Μιτσάκης. Στις Λαρίσεις στο ποτάμι.

0: ηχητικό.
1: Και στη συνέχεια μιλες τίποτα τώρα.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6 μετά μεσημβρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Γιατί Θεέ μου, από τον Βασίλη Παϊτέλη.

0: Safety Harbor Resort & Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο & Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.
1: Ακούτε τη φωνή των ενός.
0: Γιάννης Καλατζής, ο επιπόλαιος.

Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 724 View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 724-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιοχή στο Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρίνους. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρω, σουβλάκια,

Subs, wings, spaghetti and meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδρο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδρο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Τζίμι. Και στην κομπίλα η κατραγούδια, συνεχίζουμε τώρα με ένα τραγούδι από τον Μανώλη Μητσιά.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μην χάσετε τη σούπερ κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Αλίκη Μπουγιοκλάκη, ο άμαξας. Ένα τραγούδι από το 1900.

0: Ήταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο άμαξας.
1: Στην εκπομπή 20 χρόνια λαϊκό τραγούδι. Μιτσάκης.

Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossimer Road ή στο Tapos Springs απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κρίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κρίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Κρίγορ Largo Road, ίσο Κρίγορ. Και συνεχίζουμε με το τραγούδι «Ο Καημός». Στέλιος Καζατζίδης, Μαρινέλα.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23-24-25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Στράτος Διονυσίου, ο λαός τραγούδι.

0: πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Pruino Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. The Greek Taverna, ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Pinellas Avenue, Taos Springs. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Λαϊκές επιτυχίες. Δημήτρης Μητροπάνος, ο χιονάνθρωπος.

αγκαλί σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα και εσύ δε ζεις. Και μου λέγεις, καλά, καλά. Σου έλεγα, μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κρατά και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου λέγεις, καλά, καλά.

0: αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη Κώστα στην Άγκυρα. Δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ελληνικό διάβημα διαμαρτυρία στο τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Στόχος οι ανακοινώσεις να καλύπτουν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα. Στο επίκεντρο η μείωση των φορολογικών βαρών, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη, εκδηλώσεις για την επέτειο της ίδρυσης του κόμματος. Ομιλία του Νίκο Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Αντιδράσεις για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος Τσίπρα. Ακοστολόγητες και ανεφάρμοστες προτάσεις του καταλογίζουν κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο στέλνει το πρόγραμμα η Ελλάς. Σε κακούργημα μετατρέπεται η εξαπάτηση ηλικιωμένων. Συγκροτείται ειδική ομάδα για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων με τις τηλεφωνικές απάτες. Βιολογικοί γονείς των τριών εκ των τεσσάρων παιδιών είναι ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για τη δολοφονία του βρέφου στην Κυψέλη. Το 9χρονο αγόρι προέκυψε πως είναι γιος μόνο της 38χρονης Γερμανίδας. Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα μετά τις πρόσφατες προκλήσεις στο Αιγαίο έστειλαν από κενού ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν νοείται να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να υπογραμμίζει ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να προστατεύει τα συμφέροντα των κρατών μελών της Ένωσης.
1: Μήνυμα στην Άγκυρα μετά τις πρόσφατες προκλήσεις στο Αιγαίο έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση που είχε στην Αθήνα με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα.
2: Δεν νοείται, θα το ξαναπώ, να υπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας από μια χώρα η οποία προσδοκά στη βελτίωση των σχέσεών της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική χώρα η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχθεί όμως και υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση.
3: Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο, η Ελλάς βρίσκεται σε θέση στρατηγικής σημασίας. Ο κύριος Πρωθυπουργός με ενημέρωσε σχετικά με τις τρέχουσες τις τελευταίες εξελίξεις ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πάντοτε η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης.
1: Στο επίκεντρο των επαφών που είχε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, δεκάμενες πριν από την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρώπης από την Ελλάδα, βρέθηκε η διαμόρφωση του νέου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου.
2: Συμφωνούμε. Επιβάλλεται να πετύχουμε μια πολιτική συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους. Η Ελλάδα έχει υποστηρίξει πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο ευρωπαϊκό προορισμό, ο οποίος μπορεί να υπηρετεί ταυτόχρονα τις νέες προτεραιότητες που εμείς οι ίδιοι έχουμε θέσει. Νομίζω ότι το έχεις πει και εσύ, δεν μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα δαπανώντας λιγότερα.
1: Κυριάκος Μητσοτάκης και Αντώνιο Κώστα έθεσαν στο τραπέζι του διαλόγου τα ζητήματα της άμυνας, της ανταγωνιστικότητας και της διεύρυνσης, με τον Πρωθυπουργό να υπογραμμίζει εκ νέου τις ελληνικές θέσεις. Ο Αντώνιο Κώστα θα συνεχίσει την περιοδία του τις επόμενες τρεις εβδομάδες σε όλα τα κράτη-μέλη.
0: Διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά τους τουρκικούς ισχυρισμούς για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια. Απορρίπτει επίσης ως άκυρη και ανυπόστατη την ανακήρυξη εθνικών θαλάσσιων παρκών εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
4: Σε αυστηρό τόνο το διάβημα προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών που είχε επιδώσει η ελληνική πρεσβεία στην Άγκυρα, απαντώντας στις τουρκικές προκλήσεις που κλιμακώνονται το τελευταίο διάστημα.
5: Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα.
4: Η Αθήνα απορρίπτει ως άκυρη και στερούμενη ένομης ισχύος την ανακήρυξη θαλασσίων πάρκων από την Άγκυρα, στο βαθμό που εκτείνονται σε περιοχές εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας και εντός ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
5: Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναδεικνύει ενώπιον των Ευρωπαίων και διεθνών εταίρων της κάθε μονομερή ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θίγει την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.
4: Η κλιμακούμενη ένταση από την Τουρκία, είτε ρητορική είτε στο πεδίο, μεταφέρθηκε από τον Γιώργο Γεραπετρίτη στους Ευρωπαίους εταίρους, θέτοντάς τους προ των ευθυνών τους. Ο φάκελος της Αθήνας στην άτυπη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών ήταν γεμάτος από στοιχεία που μαρτυρούν τις προθέσεις της Τουρκίας. Ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των απειλών. Τα παράνομα πάρκα εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Και τονίστηκε η ανάγκη του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Από την Φλόρινα, ο Υπουργός Εξωτερικών μίλησε για την ενίσχυση της θέσης της χώρας μας διεθνώς.
6: Πολίτες Φλόρινας να αισθάνονται την εθνική αυτοπεποίθηση, την έγερση την οποία τους δίνει η σημαντική θέση που έχει η Ελλάδα στο διεθνές στερέωμα.
4: Την ανάγκη της αύξησης παραγωγής ντρόν καμικάζι επισήμανε ο Νίκος Δένδιας από την Ξάνθη, ο οποίος είδε από κοντά τα νέα οχυρωματικά έργα έναντι κάθε απειλής.
7: Τα ντρόνς μας δίνουν δυνατότητες παρατήρησης, μας δίνουν δυνατότητες αναγνώρισης, μας δίνουν δυνατότητες επιθετικής δραστηριότητας. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Υπάρχει και το προσωπικό μας από ανάλογα μέσα που τυχόν θα έχει μια χώρα που απειλεί την Ελλάδα.
4: Νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας είχε επιθεωρήσει τα έργα που γίνονται σε χίλιες νέες κατοικίες τελεχών στο ακριτικό Δημότυχο, ενώ όπως επισημάνθηκε, σε όλη την επικράτεια εξελίσσεται το μεγαλύτερο οικιστικό πρόγραμμα των ενόπλων δυνάμεων με την κατασκευή 10.000 σπιτιών για τα στελέχη.
0: Μια νέα φορολογική συμφωνία με επιχειρήσεις, επαγγελματίες και νοικοκυριά με άμεσες παρεμβάσεις από το 2027 αλλά και δεσμεύσεις οι οποίες θα ξεδιπλώνονται σταδιακά μέχρι το 2030 ετοιμάζεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε 2-24 ώρα από τώρα. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών είναι η μείωση των φορολογικών βαρών και η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος ώστε να αντιμετωπιστεί η μάστιγα της ακρίβειας.
8: Καλώς ήρθατε σε αυτή την τυχαία εβδομάδα.
9: Ο κύκλος διαβούλευσης με εκπροσώπους φορέων και κοινωνικών ομάδων έκλεισε και το κυβερνητικό σχέδιο παίρνει την τελική του μορφή με στόχο οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να καλύπτουν κάθε κοινωνική και επαγγελματική ομάδα.
10: Και όλες οι παρεμβάσεις, όπως και οι περσινές και οι προπέρσινες, θα είναι μόνιμου χαρακτήρα. Δεν θα είναι δηλαδή ένα επίδομα για μια φορά, όπως συνέβαινε στο παρελθόν από άλλες κυβερνήσεις, ό,τι ακουστεί και φέτος από τον Πρωθυπουργό θα είναι μόνιμα μέτρα.
9: Αλλαγές θα γίνονται μέχρι την τελευταία στιγμή. Ιδιαίτερη έμφαση σχεδιάζεται να δοθεί στο σκέλος των φοροελαφρύνσεων, όπως η μείωση της προκαταβολής φόρου, νέο μοντέλο φορολόγησης τεκμαρτού εισοδήματος με επιβράβευση για τον συνεπή φορολογούμενο, αλλά και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος στα νομικά πρόσωπα.
11: Θα είναι μια δέσμευση για τους μικρομεσαίους. Πρέπει όμως να δούμε και αυτούς που με συνέπεια όλο αυτό το διάστημα σηκώνουν βάρη και διώκουν να είναι σωστοί στις πληρωμές τους.
9: Η ενίσχυση του εισοδήματος για εργαζόμενους και συνταξιούχους δεν θα λείπει από την ομιλία του Πρωθυπουργού, καθώς αναμένεται αύξηση της μόνιμης οικονομικής ενίσχυσης πάνω από τα 300 ευρώ που καταβάλλεται κάθε τέλος Νοεμβρίου, αύξηση στις συντάξεις 2,9 με 3% το 2027, κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, αλλά και διορθωτικές κινήσεις στην εισφορά αλληλεγγύης. Για το 2027 σχεδιάζεται αύξηση του κατώτατου μισθού πάνω από τα 950 ευρώ, ενώ θα έχουμε περαιτέρω μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Η αύξηση της κάρτας αίτησης από τα 6 ευρώ ημερησίως στα 8 με 10 ευρώ εκτιμάται ότι θα ικανοποιήσει ένα κοινό αίτημα των οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.
0: Ένα νέο πρόγραμμα στα πρότυπα του Σπίτι μου αναμένεται να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μετά και το κλείσιμο του Σπίτι μου 2 με περισσότερα από 14.000 δάνεια. Το ενδιαφέρον στρέφεται στις λεπτομέρειες του προγράμματος με στόχο την απόκτηση κατοικίας μέσω φθηνών στεγαστικών δανείων.
12: Η ανακοίνωση ενός νέου προγράμματος τύπου Σπίτι μου με χορήγηση χαμηλότοκων στεγαστικών δανείων αναμένεται να κυριαρχήσει στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στο πλαίσιο των παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος.
13: Είναι ένα κίνητρο ώστε να μπορούν να αξιοποιήσουν κάθε δυνατότητα που υπάρχει και συνδρομή του κράτους. Πρώτα Θεός να μπορέσουν να αποκτήσουν και αυτοί το δικό τους σπίτι.
14: Οποιοδήποτε νέο πρόγραμμα αφορά την απόκτηση ιδιοκτησίας εννοείται ότι είναι καλοδεχούμενο. Αυτό πρέπει να δούμε όμως, πρέπει να δούμε μια διεύρυνση του προγραμμάτων. Δηλαδή το νέο πρόγραμμα να αφορά όχι μόνο την αγορά κατοικίας, αλλά και την ανέγερση.
12: Ανάσα για χιλιάδες δικαιούχους αποτέλεσε το σπίτι μου 2, το οποίο ολοκληρώθηκε στα τέλη Αυγούστου.
15: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος υπογράφηκαν περισσότερες από 14.000 δανειακές συμβάσεις, συνολικού ύψους 1,54 δισεκατομμυρίων ευρώ, με τη μέση εμπορική αξία των ακινήτων να έρχεται στις 152.000 ευρώ.
16: Πολύ δύσκολο να αγοράσει σπίτι νέος άνθρωπος.
12: Η δημόσια στήριξη ξεπέρασε τα 940 εκατομμύρια ευρώ για αγορές ακινήτων συνολικής αξίας άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.
1: Έχοντας πλήρη επίγνωση με σχέδιο, υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία, συνεχίζουμε να αναζητούμε υλοποιήσιμες λύσεις αύξησης της προσφοράς, προκειμένου ακόμα περισσότεροι συμπολίτες μας να δουν απτά ωφέλη στην καθημερινότητά τους.
17: Το σπίτι μου 2 ολοκληρώθηκε, αλλά η στεγαστική μας πολιτική συνεχίζεται με 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε δράσεις για τη στέγαση.
12: 2 στους 3 δικαιούχους είχαν εισόδημα έως 24.000 ευρώ με μέση ηλικία τα 38 έτη. Το ενδιαφέρον δεν περιορίστηκε στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και σε περιοχές όπως Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα.
18: Βοηθάει σίγουρα, γιατί με τα επιτόκια που είναι χαμηλά, με τους τρόπους αποπληρωμής που είναι σε βάθος χρόνου.
12: Τα βλέμματα στρέφονται στην επόμενη μέρα και στο αν ένα νέο πρόγραμμα θα μπορέσει να δώσει λύσεις στις αυξημένες ανάγκες για προσιτή κατοικία.
0: Κυβέρνηση και αντιπολίτευση ακονίζουν τα ξύφη τους εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στο κυβερνητικό επιτελείο κλειδώνει τις τελευταίες παρεμβάσεις, ενώ η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους σε ακρίβεια, εισοδήματα, εργασία και κοινωνική πολιτική. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να κορυφωθεί η σύγκρουση για το σχέδιο της επόμενης μέρας.
1: Αντίστροφη μέτρηση για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με το κυβερνητικό επιτελείο να έχει ανάψει στο φουλ τις μηχανές εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Υπουργοί και κυβερνητικά στελέχη βρίσκονται επιποδός, επιχειρώντας να εκπέμψουν μήνυμα συνέπειας στις δεσμεύσεις απέναντι στην κοινωνία.
19: Ο Πρωθυπουργός μεθαύριο να παρουσιάσει μέτρα και πολιτικές κοστολογημένα για τη στήριξη της μεσαίας τάξης, των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων, των συνταξιούχων. Μέτρα τα οποία θα δίνουν μια καλύτερη προοπτική.
1: Αφετηρία νίκης και πολιτικής αλλαγής χαρακτήρισε ο Νίκος Ανδρουλάκης την φετινή 3η Σεπτέμβρη από την Κρήτη, προαναγγέλλοντας ότι από το βήμα της ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ θα παρουσιάσει το κυβερνητικό του σχέδιο, εξαπολύοντας φοδρή επίθεση στην κυβέρνηση.
20: Το ΠΑΣΟΚ τώρα θα αγωνιστεί για μια νέα αλλαγή, για την πολιτική αλλαγή του σήμερα, απέναντι σε μια κυβέρνηση που έχει οδηγήσει τον ελληνικό λαό να πληρώνει καθημερινά ένα υπέρογκο κόστος ζωής, ενώ τα εισοδήματά του δεν ανταποκρίνονται σε αυτό. Το μεγάλο μας όπλο είναι το πρόγραμμά μας που θα παρουσιάσουμε ξανά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την επόμενη εβδομάδα.
1: Με βίντεο στο TikTok, ο Δημήτρης Κουτσούμπας απαντά στον Πρωθυπουργό για την Ελλάδα του 2030, δίνοντας παράλληλα αγωνιστικό ραντεβού το Σάββατο στο Συλλαλητήριο Εργατικών Συνδικάτων και Φορέων στη ΧΑΝΘ.
21: Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος.
1: Αντιπολιτευτικά πειρά εξαπολύουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, πυκνώνοντας τις πολιτικές τους παρεμβάσεις εν ώψη ΔΕΘ.
22: Ο κύριος Μητσοτάκης προαναγγέλει οριζόντια μέτρα για τους μικρομεσαίους, την ώρα που η Νέα Δημοκρατία αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις Τσίπρα Σαμαρά τους είχαν οριζοντιώσει, δηλαδή είχαν ισοπεδώσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
23: Η Νέα Δημοκρατία είναι γενικώς ακοστολόγητη. Θα παρουσιάσουμε και στην πορεία προς τη ΔΕΘ ένα μπουκέτο ρυθμίσεων νομοθετικών που έχει κάνει τελευταία, οι οποίες έρχονται με ρητές φράσεις ότι δεν υπάρχει κοστολόγηση.
24: Πεντάρα δεν δίνεται για τον κόσμο. Τον έχετε γράψει στα παλιά τους, στα παλιά σας τα παπούτσια.
25: Υπάρχει ένας κόσμος που δεν είναι βολεμένος και υπάρχει ένας Μητσοτάκης και διάφοροι δικοί του, οι οποίοι κοιτούν πόσο περισσότερο θα απομυζήσουν αυτή τη χώρα.
1: Το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται να χτυπήσει κόκκινο με αιχμή τις πολιτικές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Με εκδηλώσεις στην Κρήτη, το ΠΑΣΟΚ τιμά την επέτειο της 3ης του Σεπτέμβρη, καθώς συμπληρώνονται 52 χρόνια από την ίδρυσή του, και Γιώργο Παπαδάκη, όπως βλέπουμε, είναι σε εξέλιξη η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο.
26: Από την πλατεία στην οποία το 1981 ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε δώσει το στίγμα της αλλαγής, φράση που χρησιμοποίησε λοιπόν ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Με αυτή ξεκίνησε την ομιλία του. Η ομιλία του κυμαίνεται, Αντριάννα, σε τρεις αξίες, γιατί θα τον ακούσουμε. Επίσης θα ακούσουμε ένα απόσπασμα. Βάλει και κατά της κυβέρνησης για την κοινωνική της πολιτική, αλλά και κατά του Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο είπε ότι έρχεται με ένα νέο υποτιθέμενο πρόσωπο, χωρίς να έχει αλλάξει το παραμικρό από τις ψευδείς υποσχέσεις του 2013, αλλά δεν παρέπεψε να ασκήσει κριτική και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στάση της απέναντι στην Τουρκία με την αβελτηρία της, καθώς ο τουρκικός
2: αναγνωρισμός. Gondolier Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Gregory Beach, και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω, ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Gregory Beach. 674 Golf View Boulevard στο Gregory Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Gregory Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Gregory Beach.
3: Για το νέο και τη νέα σημαίνει ότι θα μπορούν να νοικιάσουν σπίτι χωρίς να δίνουν το μισό τους μισθό. Θα μπορούν να σχεδιάσουν με αξιοπρέπεια τη ζωή τους. Γι' αυτό από την πρώτη μέρα της κυβέρνησής μας θα ψηφίσουμε το νομοσχέδιο της κοινωνικής κατοικίας. Πλήρη εφαρμογή. Κοινωνικές κατοικίες. Χαμηλότερα ενίκια. Πολιτικές που αυξάνουν την προσφορά. Γιατί η στέγη δεν θα είναι προνόμιο για τους λίγους. Η στέγη θα είναι δικαίωμα για όλους. Τώρα ΠΑΣΟΚ. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για το δανειολήπτη που είναι βυθισμένο στα χρέη και φοβάται ότι θα χάσει το σπίτι του, ότι δεν θα είναι μόνος του απέναντι στο ΦΑΝΤ. Επαναφέρουμε την ουσιαστική προστασία. Βάζουμε αυστηρούς κανόνες διαφάνειας στα φανς και στους σέρβισες και αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος. Πρώτα η ρύθμιση του δανείου και όχι η εξόντωση του δανειολήπτη από τα κοράκια που σήμερα εκβιάζουν χιλιάδες συνανθρώπους μας. Τώρα ΠΑΣΟΚ. Τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει για το μικρομεσαίο επιχειρηματία να μπορεί να κρατήσει την επιχείρηση του ανοιχτή, να μην πνίγεται από χρέη, ενέργεια, υποχρεώσεις. Γι' αυτό επαναφέρουμε 120 δόσεις για όλους. Εμείς θέλουμε το...
0: Η πολιτική αντιπαράθεση λοιπόν θα κορυφωθεί στη ΔΕΘ και εμείς θα συνδεθούμε τη Θεσσαλονίκη και τον Φέδωνα το Μόσογλου, καθώς οι προετοιμασίες για την 90η ΔΕΘ είναι πυρετώδεις. Η έκθεση έχει και επαιτειακό χαρακτήρα. Συμπληρώνονται φέτος 100 χρόνια διοργανώσεων από το 1926. Είναι τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία, η οποία φιλοξενείται στο περίπτερο 13, και περίπτερο έχει και η ΕΡΤ, η οποία από αύριο θα μεταδίδει και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και ενημερωτικές εκπομπές από τη Διεθνή Έκθεση.
4: Φυσικά, Ανδριάννα, τα είπες εξαιρετικά. Νομίζω περισσότεροι από 1000 εκθέτες με τα ειδικά συνεργεία αυτή τη στιγμή βρίσκονται εντός του εκθεσιακού χώρου της ΔΕΘ και διαμορφώνουν καταλήλως τα περίπτερά τους ώστε να είναι όλα έτοιμα για το πρωί του Σαββάτου. Οπότε και θα πραγματοποιηθούν τα μεγάλα εγκαίνια της 90ης διοργάνωσης και που θα διαρκέσει μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου. Τεχνολογία, γαστρονομία, επιχειρηματικότητα, πολλές δράσεις για τους μικρούς φίλους και φυσικά αρκετές μουσικές βραδιές. περιμένουν όλους όσοι έρθουν στην βρεθούν στην Θεσσαλονίκη και τη Διεθνή Έκθεση τις επόμενες ημέρες. Όπως είπες και εσύ, τιμόμενη χώρα για φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία της, είναι η Ιαπωνία, με την Θεσσαλονίκη να ντύνεται στα ερυθρόλευκα. Από την έκθεση φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η δημόσια ραδιοτηλεόραση, η οποία διαμορφώνει καταλήλως το πρόγραμμά της και με απευθείας συνδέσεις και εκπομπές θα μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν εντός αλλά και εκτός της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα υπάρχει και το περίπτερο της ΔΕΘΤΑ Εγγένεια, του οποίου θα πραγματοποιηθούν στις 12 μετά το μεσημέρι από τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο, ενώ την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 12 το μεσημέρι θα βρίσκονται στο περίπτερο ο πρόεδρος της ΕΡΤ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΤ και αρκετά τηλεοπτικά πρόσωπα που βλέπουμε καθημερινά από την ΕΡΤ 1, το ΕΡΤ News αλλά και την ΕΡΤ 3. Καλούμε λοιπόν όλους όσοι βρεθούν στον χώρο της έκθεσης να περάσουν μια βόλτα και από το περίπτερο της ΕΡΤ, καθώς θα τους περιμένουν και πολλές ακόμη εκπλήξεις, Αντριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ως Θεσσαλονίκη και με ρίζες στην ΕΡΤ 3, όφιλα να τα πω εξαιρετικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φέδωνα. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, την αισιοδοξία του ότι η Ευρώπη, έστω και με καθυστέρηση, κάνει την απαραίτητη πρόοδο για να σταθεί στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup και υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας Ζάκη Αθανασόπουλε σε συνέδριο του Economist, και αναφέρθηκε κυρίως στην περαιτέρω ενοποίηση των αγορών, αλλά και στην υλοποίηση του ψηφιακού ευρώ.
5: Για να ενισχύσει την άποψή του, Αντριάννα, ότι είναι αισιόδοξος και ότι η Ευρώπη, ναι, μεν καθυστέρησε, αλλά πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση, ο κ. Πιερακάκης χρησιμοποίησε το παράδειγμα του ψηφιακού κράτους στη χώρα μας, λέγοντας ότι υιοθετήσαμε το ψηφιακό κράτος, το gov.gr δηλαδή, με καθυστέρηση σε σχέση με άλλες χώρες. Το αντιγράψαμε εν μέρη από την Βρετανία, αλλά εμείς το πήγαμε και ένα βήμα πιο κάτω, είπε ο κ. Πιερακάκης, και πλέον μιλάμε για την μεγαλύτερη μεταρρύθμιση των τελευταίων δεκαετιών. Αυτό λοιπόν το παράδειγμα χρησιμοποίησε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup για να δείξει ότι ολόκληρη η Ευρώπη, όχι μόνο η Ελλάδα, κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, με καθυστέρηση βέβαια, αλλά κινείται πάντως. Και χρησιμοποίησε και το γεγονός ότι θα φτάσουμε τελικά στο ψηφιακό ευρώ, στο τέλος της δεκαετίας, θα πάμε σε ενοποιημένες αγορές και τραπεζική ένωση, δηλαδή και ένωση αποταμιεύσεων και επενδύσεων, και όλα αυτά για να μπορέσει η Ευρώπη να σταθεί στο διεθνές επενδυτικό, ανταγωνιστικό περιβάλλον και να μην έχει, να μην αισθάνεται μάλλον μειονεκτικά απέναντι σε άλλους κολοσσούς όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα και άλλες χώρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
6: Political will is there right now because of the change in context that we're seeing all over the map. And this is what renders me an optimist, and I can claim specific examples to underline that certain things which have not been delivered for decades will be delivered even in months. I'm thinking of the market integration and supervision package and the savings and investment union, or I'm thinking about the digital euro which has a time frame of 2029. So certain things will happen.
0: Πολιτική αντιπαράθεση πυροδότησε η παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος Τσίπρα με την κυβέρνηση και το Πασόκ να εξαπολύουν πυρά, κάνοντας λόγο για μη κοστολογημένες και μη εφαρμόσιμες προτάσεις, οι οποίες θα εκτροχίαζαν τα οικονομικά της χώρας. Η Ελλάς απαντά, στέλνοντας το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ώστε να μπορέσει να το κοστολογήσει.
7: Συζητήσεις και έντονες αντιδράσεις προκαλεί το οικονομικό.
0: Κοστολογημένες και μη εφαρμόσιμες προτάσεις, οι οποίες θα εκτροχίαζαν τα οικονομικά της χώρας. Η Ελλάς απαντά, στέλνοντας το πρόγραμμά της στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ώστε να μπορέσει να το κοστολογήσει.

0: προγράμματος για πατριωτική εισφορά για το ισχυρότερο 1% των Ελλήνων άνοιξε ένα νέο κύκλο αντιπαράθεσης.
1: 1% στο ισχυρότερο 1% για το 100% της ελληνικής κοινωνίας.
2: Ποιο είναι το 1% αυτών των 14,5 δισεκατομμυρίων ευρώ? 145 εκατομμύρια ευρώ. Άρα χθες ήρθε ο κ. Τσίπρας στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη και είπε στον κόσμο ότι θα του δώσει 13 δισεκατομμύρια παραπάνω το χρόνο και για να πετάξει ένα πυροτέχνημα.
0: Η πρόταση της Ελλάς προβλέπει μεταξύ άλλων 1.000 ευρώ κατώτατο μισθό μέσα στο 2027, αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών κατά 300 ευρώ το μήνα, μηδενική συμμετοχή των συνταξιούχων στα φάρμακα, αύξηση αποδοχών γιατρών και νοσηλευτών κατά 500 ευρώ το μήνα. Χάσαμε τον λογαριασμό. Μέτρα με ετήσιο κόστος περίπου 13 δις ευρώ, σχολίαζαν πηγές του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ ο Παύλος Μαρινάκης κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό πως άρχισε και πάλι να τάζει ανεξέλεγκτα νέες παροχές.
2: Μοίρασε λεφτά τα οποία ούτε είπε από πού θα τα βρει. Καμία συγκεκριμένη κοστολόγηση δεν εμφάνισε.
0: Αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του αναπληρωτή τομεάρχη της Ελλάς Γιώργου Παπά ότι θα καταγράψουμε και τα κοσμήματα στις στηρίδες για την πατριωτική εισφορά.
3: Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις στηρίδες που λέγαμε, τα περιουσιολόγια τα περιλαμβάνει και αυτά.
0: Σε διευκρινιστική δήλωσή του μετά από αντιδράσεις που προκλήθηκαν, ανέφερε.
4: Η πατριωτική εισφορά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας αφορά το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων και προφανώς δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών, άρα στην υψηλή κινητή και ακίνητη περιουσία.
0: Σφοδρή κριτική δέχτηκε η οικονομική πρόταση του Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο κύριος Τσίπρας δεν έλεγε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτε. Και είναι ο πρωθυπουργός που με δικό του νόμο ξεπουλήθηκαν από τις τράπεζες δεκάδες δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια στα φαντς, σχεδόν τζάμπα.
6: Για την Ελλάδα του 2030, Μητσοτάκης, Τσίπρας και Πασόκ μοιράζονται τον ίδιο δρόμο, όμως ο λαός έχει άλλη επιλογή. Το δρόμο του οργανωμένου αγώνα και της συμπόρευσης με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα.
7: Το 1% φόρο στους ολιγάρχες, διότι οι ολιγάρχες που τον στηρίζουν θα πληρώσουν το τεράστιο ποσό του 1%. Αλήθεια, από πού? Και ακόμα ξεκαρδίζονται στα γέλια.
0: Ευδιάκριτη προγραμματική μετατόπιση του Αλέξη Τσίπρα από αυτά που μαζί ψηφίζαμε.
8: Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη, Τσίπρας, αυταπάτες, στο ίδιο έργο θεατές.
3: Μαθήματα δημοσιονομικής πειθαρχίας και σταθερότητας δεν δεχόμαστε από εκείνους που κληροδότησαν στη χώρα μια χρεοκοπία.
0: Από την Ελλάδα δηλώνουν ότι θα αποστείλουν το πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του.
9: Προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με ποσοστό 26,3% στην πρόθεση ψήφου δίνει νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political. Δεύτερο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με 13,7% και ακολουθεί το Πασόκ με 11,9%. Η δημοσκόπηση έγινε από τις 26 Αυγούστου μέχρι την 1η του Σεπτέμβρη.
10: Διαφορά 12,6 μονάδων στην πρόθεση ψήφου μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, καταγράφει δημοσκόπηση της Interview για λογαριασμό της εφημερίδας Political. Συγκεκριμένα, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό 26,3%, με την Ελλάς στη δεύτερη θέση με 13,7% και το Πασόκ να ακολουθεί με 11,9%. Στο 9,2% η Ελληνική Λύση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος βρίσκεται στο 6,3%, η Ελπίδα για Δημοκρατία συγκεντρώνει 4%. Η Φωνή Λογικής καταγράφει 3,2%, η Πλεύση και η Μέρα 25 στο 2,8%. Ο ΣΥΡΙΖΑ κινείται στο 2,2, οι Δημοκράτες στο 1,5, ενώ τα ποσοστά της Νίκης κινούνται στο 0,6% και η Νέα Αριστερά στο 0,4%. Άλλο 4,1%, ενώ οι αναποφάσεις τι αγγίζουν το 11%. Στην εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος, η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς φτάνει στις 13,6 μονάδες, καθώς η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται στο 29,1, ακολουθεί η Ελλάς με 15,5, το Πασόκ στην τρίτη θέση με 13,2, η Ελληνική Λύση στο 9,4, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος στο 7, η Ελπίδα για Δημοκρατία στο 4,8, η Φωνή Λογική στο 3,9, η Πλεύση Ελευθερία στο 3,1, το ΜΕΡΑ 25 στο 3, ο ΣΥΡΙΖΑ στο 2,8, οι Δημοκράτες στο 1,8, η Νίκη 0,7, Νέα Αριστερά 0,5 και άλλο αγγίζει το 5,2%. Η δημοσκόπηση διενεργήθηκε σε δείγμα 4.082 ατόμων, πανελλαδικά, το διάστημα 26 Αυγούστου με 1 Σεπτεμβρίου.
9: Ο 43χρονος και οι 38χρονοι γονείς του μωρού που έκρυβαν σε κατάψυξη πέφτουν διαρκώς σε αντιφάσεις. Η Γερμανίδα άλλαξε τους ισχυρισμούς της σε σχέση με τα όσα ανέφερε στην προανάκριση και επιχείρησε.

0: Γύρισε να επιρρύψει την ευθύνη αποκλειστικά στο σύντροφό της. Σπυριδούλα Κακλατζή, έχουμε και τα αποτελέσματα των εξετάσεων DNA για το μωρό.
1: Βγήκαν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Αρχικά να πούμε ότι το νεκρό βρέφος έχει γονείς και το ζευγάρι, και τον 43χρονο αλλά και την 38χρονη Γερμανίδα. Τώρα για τα υπόλοιπα παιδιά, η 15χρονη και ο 12χρονος γιος τους είναι γιος και των δύο, αλλά ο 9χρονος είναι γιος μόνο της Γερμανίδας, όχι του 43χρονου. Αυτό έρχεται σε αντίφαση με όσα δήλωσε η ίδια στους αστυνομικούς, η οποία είχε ισχυριστεί ότι και τα τέσσερα παιδιά έχουν τον ίδιο πατέρα. Σε μεγάλη διαφορά έρχονται και οι καταθέσεις που δίνουν οι δύο γονείς, όπου περιγράφουν τη στιγμή όπου το μωρό πέθανε. Ο πατέρας αναφέρει ότι ήταν όλοι στο σπίτι εκείνη την ημέρα, ενώ η μητέρα δηλώνει ότι ήταν απούσα. Τα παιδιά τώρα, σύμφωνα με όσα κατέθεσαν στην αστυνομία χτες το απόγευμα, τα δύο μεγάλα παιδιά δήλωσαν ότι γνώριζαν ότι το αδερφάκι τους ήταν νεκρό, χωρίς να γνωρίζουν περισσότερα για το πότε έγινε λεπτομέρειες. Ωστόσο, γνώριζαν ότι από το 2022 έως και σήμερα το μετέφεραν παγωμένο 4 χρόνια μέσα στην βαλίτσα, ενώ οι 15χρονοι δήλωσε στους αστυνομικούς ότι ήταν ερωτευμένοι με τον Αφγανό, από τον οποίο φέρεται να είναι και έγκυος, 4 μηνών, και ότι μάλιστα είχαν ερωτικές σχέσεις εδώ και αρκετό διάστημα. Ναι.
0: Τώρα, δήλωσε αύριο κάτι τέτοιο ένα μικρό κορίτσι, έτσι όπως το αντιλαμβανόταν και το αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή. Όλοι κατανοούμε ότι είναι ένα μικρό παιδί.
1: Πράγματι, τώρα αύριο αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του ανακριτή οι τρεις ενήλικες, δηλαδή ο 43χρονος, η 38χρονη Γερμανίδα και 26χρονος Αφγανός, καθώς κατηγορούνται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας του βρέφους. Φαίνεται λοιπόν ότι οι δύο τουλάχιστον σκότωσαν το ίδιο τους το παιδί, ενώ σήμερα αναβλήθηκε η δίκη του 43χρονου για το περιστατικό που είχε γίνει κατά την πρώτη μέρα της εισαγγελίας, που είχε έρθει σε διαπληκτισμό με αστυνομικούς για τα αδικήματα λοιπόν της απόπειρας απλής σωματικής βλάβης, κατά συρροή, εξύβριση, απειλή, θωράξη ένιση ιδιοκτησίας και βία κατά των υπολείλων και απόπειρα πόδρες του κρατούμενου, αναβλήθηκε η δίκη για 5 του μήνα, Αντριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπυριδούλα. Δραστικά μέτρα εναντίον όσων εξαπατούν ηλικιωμένους σχεδιάζει να λάβει η κυβέρνηση. Η τηλεφωνική εξαπάτηση από πλημέλημα θα μετατραπεί σε κακούργημα, ενώ συγκροτείται ειδική ομάδα για την εξάρθρωση των κυκλωμάτων.
2: Σε μάστιγα έχουν μετατραπεί τηλεφωνικές και ψηφιακές απάτες με θύματα κυρίως ηλικιωμένους.
3: Μου έχει τύχει, επειδή δουλεύω σε ένα μαγαζί, είμαι πωλήτρια, να με πάρει ένας κύριος τηλέφωνο και να μου πει: είμαι ο λογιστής και το αφεντικό σου μου λέει ότι πρέπει να βάλεις κάποια χρήματα και να έρθεις να μου τα δώσει, κάπως έτσι μου το είχε πει.
4: Με έχουν πάρει και εμένα πολλές φορές τηλέφωνο και τους έχω κλείσει μες στα μούτρα.
2: Οι καταγγελίες από πολίτες που εξαπατήθηκαν αποτελούν σχεδόν καθημερινό φαινόμενο, το ίδιο και οι συλλήψεις. Οι επιτίδιοι όμως συνεχίζουν απτόητοι.
5: Οι μεγάλοι άνθρωποι είναι ευπιστοί παρά το ότι
2: χρησιμοποιούν εμφάνταστες μεθόδους και σενάρια για να εξαπατήσουν τα υποψήφια θύματα.
6: Και μια φορά με πήραν και μου είπαν, λέει, είμαστε από τη ΔΔΕ. Δεν έχετε ένα κίνητο στη Τζαβγάρη? Λέω, βεβαίως. Θέλουμε να σας κάνουμε τη στροφή 600 ευρώ. Λέω, ο ΔΔΕ επιστρέφει χρήματα. Άλλη μια φορά με πήραν και μου είπαν, πάλι είστε κυρία Χριστίνα, παίρνω, λέει, από το λογιστή σας. Έχετε, λέει, μια επιστροφή φόρου. Πρέπει να μας δώσετε πάλι τους κωδικούς, θέλανε, για να μπουν στο λογαριασμό.
2: Οι δράστες προσπαθούν να προκαλέσουν φόβο στα υποψήφια θύματα, ενώ χρησιμοποιούν και το στοιχείο του ευνηδιασμού. Σκοπός τους το θύμα να δράσει γρήγορα, χωρίς να σκεφτεί καθαρά.
7: Μπαίνουν και χτυπάνε από πάνω. Κοιτάω, δεν έβλεπα κανέναν. Ανοίγω σιγά σιγά την πόρτα, είχαν στήσει όμως αυτοί, και μου κάνουν δύο μέσα. Μα ήρθαμε για το ρεύμα και έτσι κι αλλιώς. Λέω, δεν θέλω τίποτα για το ρεύμα, να σηκωθείτε να φύγετε.
2: Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αστυνομίας, οι τηλεφωνικές και ψηφιακές απάτες στην Αττική καταγράφουν αύξηση 60,2% μέσα σε έναν χρόνο. Για σοβαρή απειλή κάνει λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.
8: Να γίνουν κακουργηματικές πράξεις, να είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους ηλικιωμένους, αυτούς δηλαδή που ξεγελούν και παραπλανούν ηλικιωμένους ανθρώπους και τους παίρνουν την περιουσία.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης μελετά διάταξη βάσει της οποίας θα διώκονται για κακούργημα όσοι εξαπατούν ηλικιωμένους και τους αποσπούν με διάφορα τεχνάσματα χρηματικά ποσά. Αυτή τη στιγμή, αν το αδίκημα αφορά ποσό που ξεπερνά τις 120.000 ευρώ, διώκεται ως κακούργημα και τιμωρείται με κάθεξη έως 10 χρόνια. Ενώ για ποσό μικρότερο τιμωρείται ως πλημέλημα, με ποινή έως 5 χρόνια. Ταυτόχρονα ενισχύεται και η επιχειρησιακή αντιμετώπιση του φαινομένου με τη δημιουργία ειδικής ομάδας στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.
9: Η νέα ομάδα που σχηματίζεται στους κόλπους του ελληνικού FBI και θα ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τις τηλεφωνικές και ψηφιακές απάτες θα αποτελείται από αξιωματικούς οι οποίοι έχουν μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο.
2: Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, οι αρμόδιες αρχές αναμένεται να πραγματοποιήσουν διευρυμένη σύσκεψη με οργανισμούς όπως οι τράπεζες και ο ΔΔΕ την επόμενη εβδομάδα.
0: Στον Μαραθώνα, η γυναίκα παραδέχτηκε ότι έθαψε την νεκρή ηλικιωμένη μητέρα της πριν από 10 χρόνια, χωρίς να δηλώσει τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της. Με μηχανήματα έργου και τη συνδρομή του Δήμου, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην αυλή του σπιτιού, χωρίς να εντοπίσουν κάποιο έβριμα.
1: Το κουβάρι της εξαφάνισης της ηλικιωμένης από τον Μαραθώνα ξεδιπλώθηκε μετά από καταγγελία της εγγονής της, όπου σύμφωνα με την ίδια έχει χάσει κάθε επαφή με τη γιαγιά της εδώ και 10 χρόνια. Όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, η ηλικιωμένη διαβίωνε στην παραλία του Μαραθώνα με την κόρη της και τον εγγονό της που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα.
10: Ξέραμε την οικογένεια αυτή, αλλά δεν είχαμε σχέση γιατί ήταν λίγο ιδιόρυθμη, λίγο παράξενη.
1: Όταν έφτασαν στο σπίτι τους οι αστυνομικοί, η κόρη της ηλικιωμένης ομολόγησε ότι η μητέρα της πέθανε πριν από 10 χρόνια και πως την έθαψε, χωρίς να θυμάται το πού, ώστε να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξή της. Με μηχανήματα έργου και τη συνδρομή του Δήμου, οι αρχές πραγματοποίησαν έρευνα στην αυλή του σπιτιού, χωρίς να εντοπίσουν κάποιο έβριμα.
11: Ειδικά συνεργεία ξεκίνησαν ανάμεσα τις εργασίες με σκαπτικά μηχανήματα, προκειμένου να μπορέσουν να βρουν στοιχεία για την ηλικιωμένη.
12: Σήμερα είδαμε μπολντόζερ, αστυνομία και αυτά. Είπαν ότι έχει χαθεί μια κυρία στον κήπο. Δεν ξέρω αν βρήκαν κάτι. Εγώ δεν είχα δει ποτέ. Είμαι 10 χρόνια εδώ πέρα, δεν είχα δει ποτέ.
1: Από τον ΕΦΚΑ οι αρχές διαπίστωσαν ότι δεν έχει δηλωθεί ο θάνατος της ηλικιωμένης. Ενώ αναζητείται το σημείο όπου πιθανότατα θαύτηκε η σωρός της ηλικιωμένης πριν από 10 χρόνια.
0: Μία νέα προσπάθεια ειρήνευσης στην Ουκρανία βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες με φόντο την κλιμάκωση στις σχέσεις Βερολίνου και Μόσχας. Θετικό σε μία συνάντηση κορυφής με τον Πούτιν εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Ρώσος πρόεδρος βλέπει πιθανότητες τερματισμού του πολέμου.
13: Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι επαναφέρουν την προοπτική επανέναρξης του διαλόγου για την ειρήνη στην Ουκρανία, με το κλίμα καχυποψίας πάντως ανάμεσα σε Ευρώπη και Ρωσία να παραμένει. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν απέκλεισε συνάντηση κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο όταν η Ρωσία θα είναι έτοιμη για τερματισμό του Ουκρανικού πολέμου. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν πάντως δηλώνει πως βλέπει πιθανότητες, αλλά πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν μεταξύ τους Μόσχα και Κίεβο.
14: Είμαι благодарны всем, кто пытается внести свой вклад в урегулирование этого вопроса. Есть ли шанс? На мой взгляд, да, они есть.
13: Και αν Ουάσιγκτον και Μόσχα καλλιεργούν θερμό κλίμα, ο πάγος στις σχέσεις Ευρώπης-Ρωσίας παραμένει. Επιθέσεις σε ευρωπαϊκό έδαφος σε κρίσιμες εγκαταστάσεις αποδίδονται στη Ρωσία και συνιστούν τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλεια, λένε οι υπουργοί εξωτερικών Γερμανίας, Γαλλίας και Πολωνίας.
15: Der Vorfall am Flughafen Halle Leipzig hat uns Deutschen noch einmal vor Augen geführt, wie wenig Russlands Aggression vor Grenzen Halt macht.
16: Et il va de soi que qu'un acte d'une telle gravité, ciblant des infrastructures de transport en plein cœur de l'Europe, ne pourra rester sans conséquence.
17: Polska podjęła podobne kroki. Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach.
13: Οι ευρωρωσικές σχέσεις παραμένουν στο κόκκινο. Το Κρεμλίνο κλείνει παραρτήματα του Γερμανικού Ινστιτούτου Γκέτε, ως αντίμετρο στο κλείσιμο ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο. Ενώ η Νορβηγία κατάσχισε ρωσικό πλοίο κατόπιν Ουκρανικού αιτήματος, με τη Μόσχα να κατηγορεί τη Δύση για κρατική τρομοκρατία, που περιπλέκει, όπως λέει, την προοπτική ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.
0: Παγκόσμιο blackout στην τεχνητή νοημοσύνη. Αθηνά Κοροβές, είχαμε μεγάλα προβλήματα σε πλατφόρμες AI, σε ψηφιακές υπηρεσίες και τα προβλήματα αυτά εμφανίστηκαν σε όλες τις πλατφόρμες ταυτόχρονα.
18: Ακριβώς, Αντριάννα. Όσοι προσπάθησαν σήμερα να χρησιμοποιήσουν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, αντιμετώπισαν προβλήματα και κάποιοι αντιμετωπίζουν ακόμη. Mm-hmm. Οι δημοφιλέστερες πλατφόρμες AI τέθηκαν εκτός λειτουργίας και το αξιοπερίεργο είναι ότι το τεχνολογικό αυτό έμφραγμα σημειώθηκε ταυτόχρονα σε διαφορετικές εταιρείες, κάτι που εγείρει πολλά ερωτηματικά. Μιλάμε για το ChatGPT της OpenAI, το Claude της Anthropic, το Gemini της Google και το Grok της SpaceX. AI του Elon Musk. Έχουν επηρεαστεί εκατομμύρια χρήστες. Οι εταιρείες καταβάλουν γιγαντιές προσπάθειες. Να πούμε πως το ChatGPT φαίνεται πως έχει επανέλθει. Αυξημένες οι αναφορές σφαλμάτων για το Cloud, λιγότερες οι αναφορές για το Gemini, κάτι που υποδηλώνει ότι ενδεχομένως δεν έχουν επηρεαστεί εκεί όλοι οι χρήστες. Το δημοφιλές εργαλείο της X, το Grok, παραμένει εκτός λειτουργίας. Επισήμως, Αντριάννα, δεν έχει αιτιολογηθεί αιτία. Δεν γίνεται λόγος πάντως για κυβερνοεπίθεση. Φαίνεται πως το πρόβλημα είναι τεχνικό και εντοπίζεται σε υποδομές των υπηρεσιών cloud, οι οποίες λειτουργούν ως μεσάζουσες μεταξύ των ψηφιακών εργαλείων και των χρηστών.
0: Σε ευχαριστούμε. Να συνδεθούμε με την Κωνσταντινούπολη και την ανταποκριτριά μας την Ελβίρα Κρίθαρη, καθώς η εισαγγελία της Άγκυρας κάνει μια έρευνα για εξύβριση του Τούρκου Πρόεδρου Ερντογάν και την κάνει κατά το Αχμέτ Αβούτογλου.
19: Πράγματι, Αντριάννα, μια έρευνα που στο επίκεντρό της έχει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο επίκεντρο ένα βίντεο ειδικά, το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου και πάλι δείχνει τον πρώην πρωθυπουργό της Τουρκίας, τον κύριο Νταβούτογλου, σε μια δημόσια τοποθέτησή του να λέει μεταξύ άλλων να καταφέρεται εναντίον του κυβερνώντος κόμματος και να λέει, τους είπα μην τρώτε παράνομα κέρδη, το έκαναν, πλούτησαν το περιβάλλον τους, έκανε το γαμπρό του υπουργό, αναφέρεται στον Τούρκο Πρόεδρο, πλούτησε τους συγγενείς του και παρέδωσε τη χώρα σε 5 εργολάβους. Αυτά λοιπόν είναι τα επίμαχα λόγια ανάμεσα σε άλλα μιας δημόσιας τοποθέτησης που φέρνουν τον κύριο Ταβούτογλου εν ώψη της Γενικής Εισαγγελίας της Άγκυρας, η οποία έχει ανακοινώσει την έρευνα. Να πούμε εδώ όμως ότι ο κύριος Νταβούτογλου ήδη από τον Ιούλιο δεν ασκεί πια, δεν έχει καμία πολιτική δραστηριότητα με ανακοίνωσή του και μάλιστα το κόμμα το οποίο είχε ιδρύσει το 2019 έπαψε τη λειτουργία του μόλις πριν από λίγες ημέρες. Δεν βρίσκεται δηλαδή στην ενεργό πολιτική δράση, δεν είναι στο παιχνίδι πια.
0: Δεν είναι στο προσκήνιο.
19: Και βέβαια εν ώψη εκλογών, εν πάση περιπτώσει σε μια διευρυμένη προεκλογική περίοδο που ανοίγει τώρα για την Τουρκία, Αντριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τις εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και την ευρύτερη περιοχή του Εύρου επισκέφθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Σταύρος Παπασταύρου εστίασε στη σημασία του κάθε του διαδρόμου, ο οποίος επεκτείνεται και στα Δυτικά Βαλκάνια, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου για την Ευρώπη.
20: Καθώς οι ροές φυσικού αερίου από τη Ρωσία περιορίζονται στο ελάχιστο και αναμένεται να σταματήσουν οριστικά μες το 2027, οι χώρες των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης που αναζητούν εναγωνίως νέους προμηθευτές στρέφονται τώρα στην Ελλάδα και τον κάθετο διάδρομο. Σε αυτή τη συγκυρία η παρουσία του Υπουργού Ενέργειας στην Αλεξανδρούπολη μόνο τυχαία δεν είναι. Το λιμάνι της πόλης υποδέχεται φορτία κυρίως αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο μεταφορτώνεται στην πλουτή μονάδα FSRU ώστε να γίνει η επαναεριοποίησή του και στη συνέχεια να διοχετευθεί στο σύστημα αγωγών του κάθε του διαδρόμου, προκειμένου να καλύψει τις άμεσες ενεργειακές ανάγκες ευρωπαϊκών χωρών. Για πρώτη φορά μετά από πολλές δεκαετίες αλλάζει η φορά ροής του αερίου εκκινώντας από τον Νότο και την Ελλάδα.
21: Με το FSRU της Gastrade, με τους αγωγούς, με τις υποδομές, με τον κάθετο διάδρομο, έχει δημιουργηθεί μια νέα ενεργειακή διαδρομή από τον Νότο στο Βορρά.
20: 11 διαχειριστές φυσικού αερίου από 9 χώρες βρίσκονται στην Ελλάδα, δείχνοντας έμπρακτο ενδιαφέρον για συνεργασία με τον κάθετο διάδρομο, ο οποίος ξεκινά από την Ελλάδα και καταλήγει στην Ουκρανία. Σε αυτές τις χώρες προστίθενται άλλες 2 από τα Βαλκάνια με το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη την Παρασκευή.
21: Θα προστεθούν στον κάθετο διάδρομο η Σερβία και η Βόρεια Μακεδονία. Και ανοίγει έτσι ο δρόμος προς τη Σλοβακία και την Ουγγαρία.
22: Μας ανοίγει πλέον το διάδρομο προς τα Δυτικά Βαλκάνια και προς τις αγορές της Κεντρικής Ευρώπης, περίκλειστες αγορές, οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη από εναλλακτικές πηγές και οδεύσεις.
20: Οι νέες ενεργειακές οδεύσεις παρακάμπτουν τελείως την Τουρκία, μέσω της οποίας μέχρι πρότινος προμηθευόταν αέριο πολλές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
0: Συνεχή αύξηση καταγράφουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς ακόμα 58 άτομα μολύνθηκαν την τελευταία εβδομάδα. Οι περισσότεροι από τους ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία, ενώ ο συνολικός αριθμός των φετινών κρούσματων είναι τριπλάσιο σε σχέση με τον περσινό.
3: Δεκάδες κρούσματα προκάλεσε ο ιός του Δυτικού Νείλου την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ διαγνώστηκαν 58 νέες περιπτώσεις, με τον συνολικό αριθμό από την αρχή της περίοδου να φτάνει τα 290. 166 κρούσματα έχουν καταγραφεί στην Αττική, αριθμός που αποτελεί άνω του 50% των συνολικών κρούσματων.
4: Η φετινή χρονιά λοιπόν έχει χαρακτηριστικά αυξημένης κυκλοφορίας του ιού σε όλη την Ελλάδα, ενώ το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι βλέπουμε υψηλή κυκλοφορία και μέσα στην Αττική, με υψηλότερη κυκλοφορία στην Ανατολική Αττική.
3: 63 άνθρωποι νοσηλεύονται, οι 32 από αυτούς στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, με τον αριθμό των θυμάτων να ενέρχεται πλέον σε 24.
5: Το 18% μπορεί να είχαν μια κεφαλαλγία, ένα ελαφρύ πυρετό. Ποια είναι η ομάδα που μας έχει προβληματίσει? Η ομάδα λοιπόν είναι η μεγάλη σε ηλικία από 65 έως 92-95 με υποκείμενα νοσήματα. Αυτοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν το πρόβλημα.
3: Σχεδόν τριπλάσιος είναι ο αριθμός των κρούσματων σε σχέση με πέρυσι. Το 2025 είχαν καταγραφεί 96 κρούσματα και 9 θάνατοι, ενώ μέχρι τώρα στη χώρα μας έχουμε 290 κρούσματα και 24 θανάτους.
4: Φέτος είδαμε και για πρώτη φορά χώρια κρούσματα και στην Κρήτη που δεν έχουμε δει ποτέ. Είναι λοιπόν ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο το οποίο έχει σχέση με τις μετακινήσεις πτηνών, με τη θερμοκρασία και την υγρασία.
3: Ο συνολικός αριθμός των Δήμων με επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχεται σε 69.
0: Πολυπληθείς διαμαρτυρίες στη Μαδρίτη, Αθηνά, Κοροβέση, χιλιάδες Ισπανοί διαμαρτυρήθηκαν για τους χειρισμούς της κυβέρνησης για τη μεταναστευτική κρίση στη Θεούτα. Είχαμε και επεισόδιο.
18: Ακριβώς. Πολιτική αναταρχή λοιπόν στην Ισπανία. Η Μαδρίτη κατακλείστηκε από χιλιάδες διαδηλωτές που κατήγγειλαν τους κυβερνητικούς χειρισμούς της κυβέρνησης Σάντσεθ.
23: Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, στο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση, τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, Μισό Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, Μισό Clearwater.
24: Του φτάνοντας στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Χαμογελαστή η Αμάρα Λαμουντίν επέλεξε για την περίσταση ένα κομψό μαύρο φόρεμα και εντυπωσιακές γόβες Tom Ford, συνοδεύοντας σχεδόν σε κάθε βήμα τον δημοφιλή σύζυγό της που έδειχνε να απολαμβάνει κάθε στιγμή. Κάπως έτσι άνοιξα την αυλαία στο Λίντο, με το Κλούνι να παίρνει θέση μεταξύ των φωτογράφων και να υπογράφει το ένα αυτόγραφο μετά το άλλο. Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη και ταυτόχρονα εντυπωσιακή επιστροφή στην πόλη που σημάδεψε την προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή, ο Τζορτζ Κλούνεϊ παρέλαβε τον τιμητικό χρυσολέοντα για το σύνολο της καριέρας του. Στην ίδια πόλη είχε παντρευτεί το διάσημο ζευγάρι πριν από 12 χρόνια. Ο λόγος του ήταν κυρίως πολιτικός, με αιχμές και κριτική.
25: We're living through a moment in time where people in charge, the people with the most money, are telling us to fear one another. Fear one another. But we know better than that, don't we?
26: We've had some other difficult times, but this is one of them. There's a great word, kakistocracy, which is a country run by the least qualified people. I think maybe we have a kakistocracy right now, but we'll get through it.
24: Η καρδιά του σινεμά και της μόδας χτυπά στην Βενετία, η οποία είναι έτοιμη να υποδεχθεί την ελίτ του Hollywood. Η πρώτη μέρα του φεστιβάλ άνοιξε με την ταινία Ink του Danny Boyle.
0: Ανταλλαγή πυρών σημειώθηκε ανάμεσα σε μέλη μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας λόγω της σύλληψης ενός Ρώσου αντιφρονούντα που πολεμά στο πλευρό του Κιέβου. Ντροπιαστικό χαρακτήρισε το περιστατικό ο πρόεδρος Ζελένσκι.
2: Σκηνές χάος στο Κίεβο, καθώς δύο ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες στρέφουν τα όπλα η μία εναντίον της άλλης. Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας και η Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών αντάλλαξαν πυρά, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 10 τραυματίες. Στο επίκεντρο της διαμάχης ήταν ο Στεπάν Καπλούνοφ, υπαρχηγός του Ρωσικού Εθελοντικού Σώματος που πολεμά στο πλευρό της Ουκρανίας υπό τη Στρατιωτική Υπηρεσία Πληροφοριών. Η σύλληψή του από την Υπηρεσία Ασφαλείας με κατηγορίες ότι στρατολογήθηκε από τους Ρώσους για τη δολοφονία στελέχους της αντιπολίτευσης φέρεται να πυροδότησε την ένταση. Οι διοικητές των μονάδων και των δύο υπηρεσιών συναντήθηκαν για να διευθετήσουν την ένταση που είχε προκληθεί από τη σύλληψη του Καπλούνοφ. Όμως η ένταση κλιμακώθηκε ξανά, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες, άνδρες της Υπηρεσίας Ασφαλείας άνοιξαν πυρ ακόμη και εναντίον αόπλων στελεχών της Στρατιωτικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Ο Ζελένσκι απέπεμψε τον επικεφαλής του Τμήματος Κρατικών Μυστικών της Ουκρανικής Υπηρεσίας Ασφαλείας, Ολε Χράμοφ, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα ανοιχθεί ένοπλες συγκρούσεις μεταξύ κρατικών υπηρεσιών.
6: Here in Ukraine, you can only shoot at the Russian occupants to protect Ukraine. No other shooting will ever be perceived by our state as something that is allowed to someone.
2: Οι εισαγγελείς και ανακριτές εξετάζουν τις συνθήκες του αιματηρού επεισοδίου.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ο ενθουσιασμός στον οργανισμό του Παναθηναϊκού είναι τεράστιος για τη μεταγραφή του Αζεντίνου Ναΐ. Ο 26χρονος μεσοεπιθετικός επέστρεψε στο Τριφύλι επίτα από ένα χρόνο μετά την πρώτη του θητεία, υπέγραψε στο 2030 και ακριβώς το 30 σημάδεψε και η ΠΑΕ στο εκπληκτικό της βίντεο για την επιστροφή του Διεθνούς Μαροκινού.

0: Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το πιο κερδοφόρο καλοκαίρι της ιστορίας του, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 80 εκατομμύρια από πωλήσεις παικτών. Παράλληλα, προχώρησε και στην ακριβότερη αγορά στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, αποκτώντας τον Κουστάβο Πουέρτα.
1: Ο Ολυμπιακός στο μεταγραφικό παρεδώς έχει αλλάξει επίπεδο. Τα φετινά έσοδα από πωλήσεις ποδοσφαιριστών σε πρωταθλήματα πρώτης γραμμής ξεπέρασαν τα 80 εκατομμύρια ευρώ. Ο Χρήστος Μουζακίδης ήρθε να υπογράψει την πολιτική των Ερυθρολεύκων στο να μετατρέπουν ποδοσφαιριστές που άρχισαν να καθιερώνονται στην πρώτη ομάδα σε πωλήσεις αξίας πολλών εκατομμυρίων. Η μετακίνηση του Κωνσταντίνου Ζολάκη στη ΧΑΛ έγινε η ακριβότερη στην ιστορία του Αγγλικού Συλλόγου, φτάνοντας στα 23 εκατομμύρια, και η πώληση του Αντρέ Λουίζ στην Kansas City έφερε κάτι λιγότερο από 20 εκατομμύρια στα ταμεία του Ολυμπιακού. Την τριάδα των κορυφαίων πωλήσεων κλείνει ο 19χρονος Έλληνας χαφ που θα γίνει συμπαίκτης με το διεθνή τερματοφύλακα στο σύλλογο της Premier League και θα αποφέρει 15 εκατομμύρια στο σύλλογο του Πειραιά. Στα εισερχόμενα υπολογίζονται οι πωλήσεις των Κοστίνια σε Brighton, Ορτέγκα στη River Plate, Στρεφέτσα στην Παλέρμο, Μπιακόν στην Άντερλεκτ, Ταρέμι στην Al Wasl και ο Λάιτνερ στη Χάπολ Τελ Αβίβ, συμπληρώνοντας έτσι ένα ποσό που αποτελεί ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα. Τα έσοδα όμως δίνουν τη δυνατότητα και για αγορές ποδοσφαιριστών από το πάνω ράφι. Ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του Ολυμπιακού είναι πλέον αυτή του Κουστάβο Πουέρτα, ενώ αποκτήθηκαν και οι Ντάβιτ Κάρμο, Αρμάντο Γκονζάλες, Μάρκους Πέντερσεν, Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς, Ζοέλ Ρόκα, Ναΐρ Τιγνησιάν, Μπάλσα Πόποβιτς και Μανώλης Σάλιαγκας. Από το ταμείο βγήκαν και περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για τους Νους και Αποστολάκη που θα ενταχθούν αργότερα στο δυναμικό. Οι Ερυθρόλευκοι δαπάνησαν περισσότερα από 70 εκατομμύρια για ολικό lifting στο ρόστερ τους, ρίχνοντας αυλαία με την προσθήκη του εκρηκτικού Τζαμαϊκανού εξτρέμ Λίον Μπέιλι.
0: Στο τένις τώρα και στους 32 του US Open συνεχίζει ο Στέφανος Τσιπάς που νίκησε με 3-1 σε το Lloyd Harris νούμερο 139 στην παγκόσμια κατάταξη του τένις. Η νίκη επί του Νοτιοαφρικανού ήρθε με πολύ κόπο ύστερα από σχεδόν 3,5 ώρες. Ο επόμενος αντίπαλος του Στέφανου Τσιπά είναι σαφώς δυσκολότερος, ο Τσέχος Γκίτζι Λεχέσκα, νούμερο 19 στον κόσμο. Μία θέση στον τρίτο γύρο θα διεκδικήσει απόψε και η Μαρία Σάκαρη που θα παίξει κόντρα στην Ουκρανή Γιούλια Στραντρομπούτσεβα. Η αυλαία των Μεσογειακών Αγώνων θα πέσει απόψε με τελετή λήξης, η οποία μεταδίδεται αυτή την ώρα από την Net Sports 1.71. Μετάλλιο είναι απολογισμός της ελληνικής αποστολής με την Ελλάδα να αναδεικνύεται τρίτη δύναμη των μετάλλιων. Απευθεία σύνδεση με την Net Sports μεταδίδει τελετή λήξης των Μεσογειακών Αγώνων για να ακούσουμε στη μειότητα.
2: Η δυσκολία.
3: Της ευθύνης και του τεράστιου όγκου δουλειάς, αλλά και ενθουσιασμού, φιλίας και ενός ονείρου που βήμα-βήμα μετατρέψαμε σε πραγματικότητα. Όταν ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, φανταζόμασταν τη στιγμή που θα φτάναμε σε αυτό το βράδυ. Σήμερα, αυτό το βράδυ έφτασε. Και ό,τι χτίσαμε μαζί, ανήκει σε όλους μας. Επειδή ο Τάραντας 2026 δεν ήταν μόνο μια σπουδαία αθλητική διοργάνωση και μια υπόσχεση που τηρήθηκε, αλλά και η απόδειξη ότι όταν μια κοινότητα πιστεύει σε ένα όνειρο και εργάζεται ενωμένη, ακόμα και αυτό που φαίνεται αδύνατο μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
0: Στο διεθνή κορονοϊό στους 16 του Κόπα Ιταλία προκρίθηκαν Ουντινέζε και Σασουόλο στο κύπελο Γερμανίας, το οποίο μεταδίδεται από την ΕΡΤΕ 2 Σπορ. Η Μπάγεν πέρασε στον δεύτερο γύρο, αποκλείοντας με 4-1 την Όσαμπρικ.
4: Η Όσναμπρικ έβαλε δύσκολα στην Μπάγερν και προηγήθηκε με θεαματικό γκολ του Μάισνερ στο 5. Ο Χάρι Κέιν απάντησε γρήγορα.
5: Κίμικ ψιλοκρέμα στην παλιά για τον Κέιν, ο οποίος θα γίνει αποδέκρισης μπάλας και θα σουτάρει για το 1-1.
4: Ο Μπίσοφ έδωσε το προβάδισμα στους Βαβαρούς στο 24. Ο Λίσε και 1-3 στο 73ο λεπτό. Πέναλτι του Χάρι Κέιν 1-4 στο 86. Στον δεύτερο γύρο του κυπέλου Γερμανίας η Μπάγερν. Στους 16 του Κόπα Ιταλία η Σασουόλο νικώντας 4-3 στα πέναλτι τη Φροζινόνε. 1-1 ο κανονικός αγώνας. Το 1-0 ο Ντομίνχες στο 36. Ισοφάριση από τον Αλέξα Τέρζιτς στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους. Ουντινέζε Βενέτσια 2-1. Το 0-1 ο Σαγκράντο στο 1ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι πήραν την πρόκριση με 2 γκολ του Βακούν Μπαγιό στο 34ο και στο 53ο λεπτό.
6: Σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας για τις ειδήσεις της ημέρας. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, λιγοστεύουν οι μπόρες με καλοκαιρινό καιρό το Σαββατοκύριακο. Πιο αναλυτικά την Παρασκευή περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με σύντομες βροχές και καταιγίδες, κυρίως τόρινα Μακεδονία, Στράκης, Τερεάς και Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ρηπές και 8. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε αρκετή ηλιοφάνεια, οι άνεμοι βόρειοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς. Τώρα το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, οι βοριάδες έως 7 μποφόρ. Με εξασθένηση η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο. Εδώ θα είμαστε φυσικά εμείς για κάθε καιρική εξέλιξη. Να είστε όλοι καλά.

0: Πρώτο φως, πρώτες ειδήσεις.
1: Πρώτη στην ενημέρωση.
0: Γεγονότα και εικόνες
1: και πρόσωπα της επικαιρότητας
0: από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Σαββατοκύριακο από τις 5 με το Δημήτρη Κοταρίδη και την Νίνα Κασιμάτη. Πρεμιέρα Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 5 το πρωί στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos.

0: Σεπτέμβριο στο Earth Cosmos, νέοι Έλληνες δημιουργοί εστιάζουν στη ψυχή της σημερινής κοινωνίας. Με ιστορίες για όσα μας αποξενώνουν και όσα μας ενώνουν.
1: Τι έκανα, έζησα τη ζωή του πατέρα μου.
0: Αφιέρωμα. Μικρές σιωπές, μεγάλες αλήθειες. Κάθε Παρασκευή στις 11 το βράδυ. Στο Earth Cosmos.

0: Εσένα τι σου λέει?
1: Νομίζω ότι είναι η αγωνία του σύγχρονου ανθρώπου να αντιμετωπίσει την αλωτρίωση της ζωής. Εσένα?
0: Νιώθω πως είναι η αποδόμηση του οντολογικού κενού.
1: Κενού είπες?
0: Ναι.

Studio 4 με τον Χρήστο Φερεντίνο και την Κατερίνα Καραβάτου. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Earth Cosmos. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για άνω των 8 ετών.

Ραδιοφωνικός σταθμός κεντρικής Φλόριδας, η Φωνή των Ινών. Από τα Ηνωμένα Πολιτεία Αμερικής και το ελληνικό χωριό ακούτε τη Φωνή των Ινών. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας με χρυσές επιτυχίες. Εμένα μόνο από τον Πασχάλη Τερζή.

The Greek's Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek's Taverna. 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek's Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek's Taverna. Αντώνης Ρέμος. Απόψε να είχα τη δύναμη και μερικά άλλα τραγούδια σε Super Mix, ζωντανή ηχογράφηση.

απόψε. Σαν τρελός μες στη νύχτα γυρνώ στα χαμένα απόψε. Με σκυμμένο κεφάλι ζαλισμένο στο βήμα μου συγχωρώ. Κάπου κάπου ξεχνώ.

με κρατάς, Χριστιανέ. Ακούτε τα ωραιότερα τραγούδια από τον ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ανιών, ιδιοκτησία των Ανδρεφών Αγγελάτων.

0: ήταν η Χριστιανά με καλά. Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενιού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
2: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564. Largo Glass 1765 Clover Largo Road στο Clover. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίας, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Clearwater Largo Road, Unit 1, στο Clearwater. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, στο Clearwater. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο μεγάλο φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι.

0: σπίτι σα. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapa Springs.
1: Στην εκπομπή μοντέρνα τραγούδια χριστιανά. Εσύ που με αγαπάς.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα, σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τεντύπο σε όλη την Αμερική.
2: Βρε με λαχρινάκι από την Ξανθή Περάκη.

0: Ήταν η Ξανθή Περάκη, Βρέμε Λαχρινάκη. Από την Ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα.
1: Κόντος Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο. Στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριδας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.
2: Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
3: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
2: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
4: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
2: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος, στην κλινική IC Clear Vision. Η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα. Καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
5: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road στο Τάπο Σπίνας, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης, πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφή και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και έτσι restaurant, ένα και μόνο εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
6: Cat Stevens, Ruby My Love.

Τζίμι Άκης Πιτσάρια, ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες, γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Άκης Πιτσαρία, 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδων. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδων, Suite A. Και πάλι τηλεφωνώ 727-221-5362. Ελάτε.

Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 611-9 North Pinellas Avenue, Taos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα & Grill. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Taos Springs.

0: Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρατσιόλη.
1: Είμαι η Χαρατσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everis Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη.
2: Και στην εκπομπή μας μοντέρνα μουσική και τραγούδια.

0: μου αν θες να γιώνεις τις πληγές. Είμαι μόνη και τρέμω.
1: Αφροδίτη.
0: Τρέμω στη σκιά.
1: Μικρή μου μεγάλη αγάπη.
0: Μίλα μου αν θες, σε θυμάμαι να κλαις και να αντίο κλειμένο που πάω να μου λες. Μικρή μου μεγάλη αγάπη.

Ακούτε τη φωνή των ενός. Μέση Αργυράκη.

Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό.
1: Welcome to Πρωινό Breakfast Club.
0: Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsenham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Ακούσατε τον Ρόμπερτ Χούλια. Gondolier Pizzeria, 674 Golf Rue Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Gondolier Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Gondolier Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην δυσμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Gondolier Pizzeria στο Creole Beach. Γιαρέμ, Χριστιανά.

Τι να μας κάνει η νύχτα, Χριστιανά. Άγγελος Αγγελάτος στο μικρόφωνο που επιμένει και σας παρουσιάζει αυτή την ραδιοφωνική εκπομπή.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στη τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστώ.
0: 69-74-82 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης

0: τα ρέστοραντ τύπο σε όλη την Αμερική.
1: Να ναι μου σχολεί, γιαρέμ γιαρέμ.

0: The Greek Taverna. Ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνίστη σούβλα μόνο 25 δολάρια το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna. Ελληνική κωμωδία στο ράφι. Από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6:30, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 River Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. 10 δολάρια από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Θέμης Αδαματίδης.

0: Γεύση Restaurant με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Restaurant στο 861 Crossman Road ή στο Τάπος Κλίνος, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού, τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από τη Νέα Υόρκη, Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Γεύση Restaurant, ένα και μονό εκλεκτό στην ελληνική κουζίνα.
1: Και στην εκπομπή μας, μοντέρνα μουσική και τραγούδια.

0: Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, the Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 707-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος.
1: Κόντος Ρούφινγκ, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Και συνεχίζουμε το τραγούδι «Αυτό το αγόρι». Ένα τραγούδι του Παπαδόπουλου που τραγουδά η Αλέκα Μαρίνη.

0: Ελληνικό φαρμακείο. Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Steve Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drops, 701 South Pinellas Avenue, Tapo Springs.
1: Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και βεράντα, ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greer. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine, Katerina's Tavernas and Grill, 619 North Pinellas Avenue, Tapo Springs.

0: Γεια σας, I'm Dr. Maria Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Dr. Maria Lourgas, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική High Sea Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχεται όλες τις ασφάλειες και Medicare. Θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκωμα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. High Sea Clear Vision, 928 Cool Road, Ισουντανίδων. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Contos Roofing, η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 Area Code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Κόντος Roofing. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούργιες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Roofing. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού.

0: 30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.
1: Κόντος Foods. Γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods. Ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods. Ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος. Το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος. Τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος. Παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods. Για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
2: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
1: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική. Μην λησμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστοραντ εν τύπο σε όλη την Αμερική.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απογευματάκι σε όλους. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο κοντά σας σήμερα. Σήμερα στην εκπομπή μας θα έχουμε την Εύα, την τραγουδίστρια, για λίγο στην αρχή της εκπομπής μας. Τώρα που μας καλησπέρισε που τους πάτε στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Καλημέρα εκεί κάτω, καλημέρα στις μεγάλες παρέες κάτω στην Αυστραλία, στον Ινδικό ωκεανό, στις Ινδίες. Επίσης, Ιαπωνία, Φιλιππίνες, Βόρεια και Νότια Κορέα, Ανατολική Ρωσία, στην Ρωσία, αλλά και στην Ουκρανία, σε όλο τον ελληνισμό εκεί και τους Ουκρανούς μας, οι οποίοι υποφέρουν από αυτό τον πρόεδρο, ο οποίος τους έχει τραντάξει τώρα ανία. Λοιπόν, όλα θα λυθούν πολύ σύντομα, κυρίες και κύριοι, μείνετε ήσυχοι. Καλό απόγευμα στην Κύπρο. Εγώ σας είπα κάτι και η αλήθεια έρχεται. Οι Τούρκοι από το νησί της Αφροδίτης θα φύγουν κολυμπώντας. Όπως το συνδύασα, όπως το παρουσίασα, έτσι πάει όλη η υπόθεση. Θα ελευθερωθεί επιτέλους η Κύπρο μετά από 92 χρόνια. Καλησπέρα στην Ελλάδα. Θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Όλοι τρέχουνε. Ο Αντώνης Σαμαράς τελικά άνοιξε το κόμμα του και θα τραβήξει πάρα πολύ κόσμο. Την Κυριακή μας έρχεται εδώ στη Φλόριδα. Κατά πρώτα καλησπέρισω τους πάντες από την Νέα Υόρκη, Σικάγο, Βοστόνη, Φιλαδέλφια που έρχονται όλοι στη Φλόριδα. Υπάρχουν μερικοί όμως οι οποίοι δεν με τα λένε καλά. Λέει θέλουν να ψηφίσουν τώρα τις εκλογές στις ΗΠΑ, δηλαδή τον Νοέμβριο, άτομα τα οποία υπόσχονται σε αυτούς όπως την Άσο, την Άζο, στη Νέα Υόρκη, τον άλλο τον Εβραίο, τον από εκεί κάτω, πώς το διάβολο είναι αυτός, και να λένε ότι ψηφίστε μας και δεν θα ξαναδουλέψετε στη ζωή σας. Έλα, πού πάμε. Άμα δεν δουλέψεις, πώς θα βγάλεις τα λεφτά σου, δηλαδή, θα στα δίνουμε τα λεφτά να τα τρως εκεί με την κουτάλα. Αλλά και το άλλο είναι το ωραίο. Ο Τσίπρας στην Ελλάδα λέει λεφτά υπάρχουν να φάνε και οι κότες που λέει και ο Παπανδρέου. Που έλεγε ο Παπανδρέου. Τώρα τα λέει ο Τσίπρας. Από 800 δολάρια που σας έκανε ο Μητσοτάκης τώρα να παίρνετε μεροκάματα το μήνα θα γίνουν 5.000 ευρώ. Και ποιος θα ψηφίσει τον Τσίπρα. Θα παίρνετε 5.000 ευρώ και θα σας πουλήσει και το γιο ολόκληρο στην Τουρκία. Ωραία, τι γίνεται. Θα τα συζητήσουμε σήμερα στην εκπομπή. Πάμε να συνδεθούμε τώρα στη Νέα Υόρκη, διότι κυρίες και κύριοι, έχω μια θαυμάσια τραγουδίστρια, η οποία είναι και Κυπρέα από την Κύπρο. Και ξέρω ότι οι τραγουδίστρες από την Κύπρο είναι πάρα και αναβίσει από την Κύπρο και πάρα πολλές άλλες που έχουν έρθει εδώ στην περιοχή μας, όπως και η Ξένια, του Νιχαμούτσο Ζόμπα, είναι στο Σικάγο τώρα. Έχουν πάρα πολύ ωραία φωνή και ταλέντο. Έχουμε την Εύα σήμερα από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου Εύα, τι μου κάνεις?
1: Γεια σου Άγγελε μου, καλό σας βρήκα.
0: Καλή...
1: από Νέα Υόρκη.
0: Καλό απόγευμα να έχεις εκεί στη Νέα Υόρκη. Καλώς ήρθες και πάλι από την Κύπρο. Πώς θα πέρασες την Κύπρο?
1: Πολύ ωραία πέρασα. Γύρισα πριν 5 μέρες. Γέμισα τις μπαταρίες.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία, πανέμορφα.
0: Ωραία, λοιπόν είσαι έτοιμη γιατί θα παρουσιαστείς εδώ 2 φορές. Τώρα έχουμε την Κυριακή μεθαύριο, δηλαδή εκτάκτως, να κατέβεις στη Φλόριδα και να κάνεις ένα ωραίο φανταστικό σιό μαζί με τον Νίκο. Με τον Νίκο Ευθυμιάδη. Με ακούς?
1: Σ' ακούω, ναι, σ' ακούω.
0: Ακούω ένα καμπαλάκι που χτυπάει από μένα, είναι αυτό ή από σένα?
1: Ναι. Όχι, από το αμάξι, είναι όλα καλά.
0: Δεν φοράς τη ζώνη ασφάλειας?
1: Όχι, οδηγά. Σταμάτησα.
0: Σταμάτησα, εντάξει, λέω και εγώ. Που λες, πες μου για τον εαυτό σου δύο λόγια. Δεν θα σε κρατήσω πολύ, αλλά ξέρει, να ξέρει και ο κόσμος, να είναι και έτοιμος, γιατί εγώ λέω ότι είσαι μια φανταστική τραγουδίστρια και θα δώσεις στον εαυτό σου, θα δώσεις μια παράσταση πάρα πολύ φανταστική και θα πρέπει ήδη το κέντρο θα είναι γεμάτο, anyway. Για πες μας όμως.
1: Εγώ βρίσκομαι εδώ στη Νέα Υόρκη από το 99, σχεδόν 2000, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαι σε όλα τα μαγαζιά, έχω υπάρξει σε όλα τα μαγαζιά στις πολύ πιο καλές εποχές από ό,τι τις εποχές που διανύουμε σήμερα. Τραγουδάω από πολύ μικρή ηλικία, Κατάγομαι από την Κύπρο, από την επαρχία μου Χώστου, παραλίμνη συγκεκριμένα, σε μια παρέμορφη, από μια πανέμορφη περιοχή. Και δουλεύω γενικά σε όλη την Αμερική. Σε φέστιβαλ, σε γάμο, σε private party. Πρώτη φορά μου στη Φλόριδα. Πρώτη φορά.
0: Ωραία. Πρώτη φορά είμαι σίγουρος ότι εδώ στη Φλόριδα δεν θα είναι η πρώτη σου φορά. Θα ξανάρθεις πάλι, γιατί το αφεντικό που έχει το γεύσης ρέστορα, το Γιάννης, μαζί με τη σύζυγο του Βούλα, είναι φανταστικοί άνθρωποι. Θα σε περιποιηθούν πολύ πολύ φανταστικά και πραγματικά θα σε ξαναφέρουν στο γεύση ρέστορα.
1: Την Κυριακή. Εγώ θέλω να τους ευχαριστήσω κιόλας, ναι, πάρα πολύ.
0: Ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτή να έχουμε μια ωραία τραγουδίστρια σαν και σένα, ναι, και να ξανάρθεις πάλι 25 δεν είναι.
1: 25 και 26.
0: Α, είναι δύο βραδιές τώρα.
1: Δύο βραδιές, ναι. Α,
0: δεν με ειδοποίησαν ακόμα. 25 και 26. Καλό αυτό. Mm-hmm. Θα έχουμε κόσμο. Θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Και τώρα κατεβαίνουν και πολλοί από την Νέα Υόρκη, από την Ελλάδα, γυρίσουν πίσω από τις διακοπές τους και από την Κύπρο. Πάρα πολύ. Να φανταστείς και ο Μάριος, ο φίλος μας που είναι ένας από τα εσλομπίστες, 3 εκατομμυρίουχος αυτός. Το σκάσε και πήγε στην Κύπρο. Του μιλάω προχτές. Ναι. Έλα κάτω, σε περιμένω, θα έχω Κύπρια τραγουδίστρια. Τώρα μου το λες, μου λέει, θα έρθω τον άλλο μήνα. Του λέω, δεν θα προλάβεις τον άλλο μήνα. Είναι όλο το καλοκαίρι για 5 μήνες τώρα στην Κύπρο. Yes.
1: Πανέμορφα.
0: Είναι καλά. Έχουμε πάρα πολλούς Ελληνοκύπριους εδώ. Έχουμε την Άντζελα, θα την γνωρίσεις. Θα είναι εκεί, νομίζω. Και πολλοί άλλοι που θα έρθουν εκεί πέρα στο... στη Χοροσπερίδα. Πες μου το πρόγραμμά σου, τι έχεις βγάλει, κανένα τραγούδι, τίποτα δικό σου, για να ξέρουμε.
1: Έχω κάνει ένα σύγκολ σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, επανεκτελέσεις, τραγουδάμε όλα τα είδη, παραδοσιακά, λαϊκά, τα καινούρια, κυπριακά, εννοείται κυπριακά.
0: Βέβαια, να μην έχουμε κυπριακά. Τη βράκα, πώς λέγεται και αυτά, τα χορευτικά, θα τα παίξω
1: όλα. Όλα τα έχουμε αυτά, ναι, βέβαια, εννοείται.
0: Εγώ βλέπω να έχουμε ένα φανταστικό γλέντι την Κυριακή μετά τις 8 η ώρα το βράδυ στο γεύσης ρέστορατ.
1: Ανυπομονώ. Θέλω πολύ να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Νίκο Εφημιάδη, που είναι ένας πολύ καταπληκτικός καλλιτέχνης, τραγουδιστής, πολύ αγαπητός από ό,τι ακούω και βλέπω πέρα σε εσάς.
0: Ρέστορατ.
1: Ανυπομονώ. Θέλω πολύ να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Νίκο Εφημιάδη, που είναι ένας πολύ καταπληκτικός καλλιτέχνης, τραγουδιστής, πολύ αγαπητός από

Κυρίες και κύριοι, ήταν η Εύα, η οποία θα είναι εδώ τρεις φορές, την Κυριακή πρώτη φορά και άλλες δύο φορές, 25 και 26, μας είπε η ίδια, στο Γεύσης Ρέστορατ, που το είδατε και προηγουμένως που το παρουσιάσαμε και εκτός βράδυ ήμουν εκεί και γεμάτο το μέρος, πέρασαμε. Πολύ ωραίους ανθρώπους πάνε εκεί, πάρα πολύ ωραίοι ανθρώποι. Ο τραγουδιστής αυτός που έχει ο Τζόρτζ εκεί είναι τόσο καλός, ρε παιδί μου, έχει ωραία τραγουδάκια, ξέρεις, εύθυμα τραγούδια. Του Γιάννη Πάριου, Στάιλ, τέτοια πράγματα. Και είναι. Μερικοί μου κάνουν παράπονο, μα γιατί μου λένε Άγγελε, κλείνει 9 η ώρα. Τελειώνει 9 η ώρα το γλέντι. Δεν ξέρω. Του είπα του ιδιοκτήτη, τώρα το Σεπτέμβριο να κάνει κάτι να το αλλάξει το. Δηλαδή να μην είναι 9 η ώρα, πάμε 11. 12 τα μεσάνυχτα. Και άμα εσείς πηγαίνετε και το στηρίζετε, οπωσδήποτε θα πάει και μέχρι τις 2. Γιατί άδειες μας στο χωριό λέει να έχουμε entertainment μέχρι τις 2, έχει δωρεά πάρκινγκ, πολύ ωραίο μέρος, ευχάριστο, καλή κουζίνα ο Γιαννάκης εκεί πέρα με τη Βούλα, τη γυναίκα του και ο κόσμος είναι πολύ πολύ ενθουσιασμένος και ευχαριστημένος. Δεν έχουμε. Λοιπόν, σε αυτή τη βραδιά την Κυριακή θα είναι ο Νίκος Ευθυμιάς, όπως είπαμε, ο άρχοντας, της βραδιάς, εβδομάδος, του μήνα, του χρόνου, τα πάντα. Επίσης θα είναι και ο μεγάλος δεξιοτέχνης στο μπουζούκι, ο Λεωνίδας, και μαζί θα έχουν και τον αρμονίστα από το Μαϊάμι, ο οποίος γνωστός είναι ο Γιάννης, είναι ο Τζόρτζ από το Μαϊάμι. Θα το γνωρίσουμε. Λοιπόν, σας περιμένουμε λοιπόν την Κυριακή, αυτή την Κυριακή, στο Γεύση Restaurant. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Ελλάδα. Έχουμε τον αγαπητό φίλο Βασίλη Σπύρου. Έχουμε τόσα πολλά να συζητήσουμε. Ο Ερντογάν έχει πάρει φόρα, κυρίες και κύριοι, και λέει «Η Κύπρος είναι δικιά μου. Τα Δωδεκάνησα είναι όλα δικά μου». Και τώρα είμαι εγώ ο πλανητάρχης και όχι ο Τραμπ. Ρε, άλλος τρελός αυτός, Ρε, έχουμε πέσει σε τρελούς ανθρώπους. Εγώ νομίζω ότι κάτι έχει συμβεί στον πλανήτη. Όπως βλέπω, έχουμε πάρα πολλούς μη πω τι και πάρα πολλούς ψυχοπαθείς. Στα καλά καθούμενα τους στρίβει, θέλουν να γίνουν πλανητάρχες, θέλουν να κάνουν πολέμους, θέλουν να κάνουν το ένα, θέλουν να κάνουν το άλλο, δεν ξέρουν τι κάνουν. Και εγώ λέω, μα όλοι αυτοί έτσι στα καλά καθούμενα στα τελευταία 4 χρόνια από τον καιρό που μπαμ βαξινωθήκαν όλοι τους έστριψε. Γεια σας παρακαλώ, πηγαίνετε στον ήλιο να αποκτήσετε βιταμίνα D και φάτε και κανά, όχι πορτοκάλι, το πορτοκάλι είναι για βιταμίνα C, μανταρινάκι. Και μου λέει και μια άλλη κεφαλονίτησα αυτή. Κεφαλονίτησα, η γειτόνισσα του Τραμπ. Άλλη κεφαλονίτησα με πήρε από την Κεφαλονιά εχθές και έβλεπε την εκπομπή. Μου λέει, ποια είναι αυτή η κεφαλονίτησα που φωνάζει. Μπράβο της, τα λέει ωραία. Φωνές. Ωχ, αμά, λέω, θα μπλέξουμε στις κεφαλονίτησες. Μια κεφαλονίτησα μέσα από τα αργοστόλη που λέει και ο Μητσέας με το τραγούδι του, Αλλά μου λέει κεφαλονίτησα. Εντάξει. Ότι όλοι έχουν βαξινωθεί και τους έχει στρίψει. Και προπαντός στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ευρώπη, τα πάντα. Δεν μπορούν να περπατήσουν ίσοι άνθρωποι. Η αστυνομία τελικά, παλιά, σταμάταγε κάποιον. Ξέρετε γιατί το σταμάταγε στην Αμερική? Θα σας πω γιατί. Όταν ήμουν πιτσιρικάς, οδήγα για ένα χάρο όταν έρθει στη Φλόριδα για πρώτη φορά. Ανύπαντος, τότε μούρλα και εγώ με τα αυτοκίνητα. Σπο, μπουμ, με κάνει και. Με πήγε το αυτοκίνητο μου έτσι, ξέρω. Είχα την τρέλα αυτή για τα αυτοκίνητα, τι να σας πω. Και πηγαίναμε από το στούντιο στο Κορτουμπέι, στο Κρίγορε Μπιτς, αλλά περάμε την παλιά τη γέφυρα που έκανε και μπαμπαμπαμ τα ίσιο δρόμος. Κυρίες και κύριοι, τι να σας πω. Ήταν one way. Δύο ώρα τα χαράματα δεν ήταν κανένας εκεί πέρα. Όταν πήγαμε στο μπιτς, πήγαμε, τα παιδιά ήταν εκεί πέρα, την αράζαμε. Θυμόσαστε εκείνη η παλιή τότε, η νεολαία τότε. Δεν ήταν να πληρώσει κάθε μέρα ντούσες για να μπει στο μπιτς, ήταν πάρκινγκ όλο. Και πήγαμε και είχαμε όλη η νεολαία και την αράζαμε τα βράδια. Και εγώ πήγαινα τώρα το αυτοκίνητό μου σαν φίδι. Γκρουρ, έτσι. Στη γωνία ήταν ένας αστυνομικός, σερίφης,
Τα φώτα με σταματάει, μου λέει,

0: κατευθείαν τις άδειες σου έβγα έξω κατευθείαν. Λέω, what's going on, του λέω. Μου λέει, δεν είσαι μεθυσμένος. Όταν του λέω, what's going on, μου λέει, Άντζελο. Εγώ τώρα φίλος τώρα του σερίφη του κόλμα, του αφεντικού του ξέρεις. Τηλεφωνώ στο ραδιόφωνο και μιλάει, έχει στην τηλεόραση. Μου λέει, Άντζελο, why you drive like that? Του λέω, μου άρεσε να κάνω ότι είμαστε φίδι, λέω, και πάμε στο Γρηγόρη Μπιτς. Μου νόσησε, μου λέει. Ούτε τικέτο μου έδωσε τίποτα. Δηλαδή με ξέρανε και ας πούμε και τότε οι σερίφιδες. Anyway, αλλά αυτό που θέλω να πω σήμερα όμως, που είναι και πραγματικότητα. Οδηγάει άλλο στη highway, έχει τα ποδάρια του έξω από το παράθυρο, το ένα, και το αυτοκίνητο πηγαίνει σαν φίδι, όπως το κακό πιτσιρικάς. Το σταματάει ο αστυνομικός, τι γίνεται, μπαμ, τικέτο. Αλλά δεν ήταν μεθυσμένος. Λέει, γιατί λέει οδηγάς έτσι. Δεν ξέρω, λέει, νομίζω ότι άμα οδηγάω έτσι πηγαίνω straight. Έκανε εξετάσεις τώρα οι αστυνομίες σε αυτούς τους ανθρώπους που οδηγάνε έτσι όλη την Αμερική, στη Νέα Υόρκη προπαντός, στο Σικάγο, στην Καλιφόρνια, τι πώς πάνε. Και ποιο ήταν το πρόβλημά τους. Όλοι βατσινωθήκανε και τους έχει στρίψει. Δηλαδή οδηγάνε το αυτοκίνητο και νομίζω όταν πηγαίνουν δεξιά-αριστερά ότι πάνε straight. Ο άλλος στην Τουρκία θέλει να κάνει και να πάρει όλο τον πλανήτη. Ο Ερντογάν θέλει να πάρει, λέει, την Ελλάδα, θα πάρει τα νησιά μου. Ποια τα νησιά, ρε? Τα νησιά, λέει, θα πάρω μόνο, λέει, όλη η Ελλάδα, η Αλβανία, οι σκανδιναβικές χώρες, η Ιταλία, όλα, λέει, είναι τουρκικά. Ο Οθωμανικός ζυγός γυρίζει δυναμικά στον πλανήτη μας. Και τώρα θα αποκτήσουμε να έχουμε μουσουλμάνους σε κάθε δημαρχία και σε κάθε χωριό της Αμερικής. Τι λες? Θα έχουμε άσχημα γεγονότα. Να δούμε πώς θα πάμε. Λοιπόν, να καλησπερίσω το φίλο μας, το Βασίλη. Βασίλη, καλησπέρα, καλησπέρα στην Ελλάδα. Κάτσε να ακούσω μια φωνή.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ναι. Πώς πας, είσαι καλά?
1: Ναι. Καλά. Ας τα λέμε καλά, ποιος είναι καλά σήμερα, από τεκτημένη ταχύτητα λέμε ότι είμαστε καλά. Απλώς από συνήθεια, άλλωστε τον άνθρωπο θα πει χαίρο πολύ στο τέλος, δεν θα το πει στην αρχή. Γνωριζόμαστε οι άνθρωποι σήμερα και από την πρώτη στιγμή λέμε χαίρο πολύ. Το χαίρο πολύ θα το πει στο τέλος, αφού γνωρίζει το χαρακτήρα του, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, Άγγελε, τα πράγματα όπως ξέρεις τρέχουν με ηλιδιώδη ταχύτητα, καθημερινώς έχουν συντεταγμένες κτλ. Κτλ. Κανένα δεν ξέρει τι θα γίνει, εμείς μόνο ξέρουμε, εγώ και εσύ και κάποιοι ελάχιστοι. Εκείνο που θέλω να πω, επειδή είπες για τους Τούρκους, είναι ότι καταρχήν οι Τούρκοι δεν αναγνωρίζουν το δίκαιο της θαλάσσης όπως ξέρεις, δεν το αναγνωρίζουν. Έχουν παραβιάσει όλες τις συνθήκες, διότι οι συνθήκες και οι νόμοι βεβαίως γίνονται για να παραβιάζονται. Λοιπόν, δεν αναγνωρίζουν κανένα δίκαιο θαλάσσης οι Τούρκοι. Δεν αναγνωρίζουν ούτε τα 6 μίλια, ούτε τα 12 μίλια, ούτε την ΑΟΣ, ούτε την Υφαλοκρηπίδα. Δεν αναγνωρίζουν τίποτα. Εμείς απλώς τους υπενθυμίζουμε βεβαίως τη συνθήκη της Λοζάνης, και αυτή την έχουν παραβιάσει. Τους θυμίζουμε ότι αν ψάξουν στο βυθό της θάλασσας, στη Μικρά Ασία, θα δουν ελληνικά πλοία και ελληνικούς αμφορείς και ελληνικά αρχαία. Και τους υπενθυμίζουμε βεβαίως ότι η πραγματική τους πατρίδα είναι η Καταρομογγολία, έτσι, στα βάθη της Ασίας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα να λέμε για τη γαλάζια πατρίδα και για την κίτρινη παρτίδα, μάλλον για την παρτίδα τους εννοούν, παρά για την παρτίδα, για την πατρίδα. Κοιτάνε την πάρτη τους, λοιπόν, δεν κοιτάνε καμία πάρτη. Δεν έχουν προσφέρει τίποτα στην ανθρωπότητα, δεν έχουν χτίσει μια πόλη. Καταλάβανε τη Μικρά Ασία, τη γη του Ομήρου, και βρήκανε την Έφεσο και τη Μίλητο και τη Σπάρτη, διότι όλες αυτές οι πόλεις είναι ελληνικές όπως ξέρεις. Αυτοί δεν έχουν χτίσει ποτέ ούτε μία πόλη, ούτε έχουν κανένα πολιτισμό, ούτε τίποτα πολιτισμό. Λοιπόν, και τολμάνε να λένε τώρα για τα νησιά του Αιγαίου, για τη γαλάζια πατρίδα και για όλες αυτές τις πασολάδες που λένε. Λοιπόν, εγώ βεβαίως πιστεύω ότι δεν πρόκειται να επιτεθούν οι Τούρκοι. Δεν τους έχω τόσο ανδρείους για να επιτεθούν, γιατί δεν ήταν ποτέ ανδρείοι. Λοιπόν, πιστεύω όμως ότι θα κάνουν ένα εικονικό με το Μητσοτάκι, κάτι θα κάνουν εκεί πέρα για να παραβιαστούν, για να ανακληθούν οι εκλογές που περιμένουμε και εμείς και οι Τούρκοι. Και να γίνει ανάκληση συντάγματος, όπως λέει το Σύνταγμα. Οπότε μέσα εν καιρό πολέμου δεν μπορεί να γίνουν εκλογές. Οπότε θα παραμείνει ο Μητσοτάκης και ο Ερντογάν στην Τουρκία, και μετά από 1-2 χρόνια, από 2 χρόνια, σύμφωνα πάλι με το Σύνταγμα, που θα επανέλθει το Σύνταγμα στην κυριότητά του και θα μπορούμε να κάνουμε εκλογές, γιατί δεν θα είμαστε εν καιρό πολέμου. βλέποντας και κάνοντας, δηλαδή μετά από δύο χρόνια. Εγώ κάτι τέτοιο πιστεύω, ότι όλα αυτά που κάνουν οι Τούρκοι τώρα είναι σε κοινή συνεννόηση και σε κοινό κουκλοθέατρο με τον Μητσοτάκη για να αναβληθούν οι εκλογές, και βλέποντας και κάνοντας. Αυτό πιστεύω για τους Τούρκους. Τώρα τα άλλα που λέει ο Ερντογάν, τα λέει βεβαίως γιατί θέλει να γίνει ο πατέρας, θέλει να γίνει ο βασιλιάς όλων των μουσουλμάνων, έτσι πιστεύει ότι θα γίνει ο βασιλιάς όλων των μουσουλμάνων. Δεν νομίζω να προλάβει, γιατί και η υγεία του είναι σε αθλία κατάσταση και μας κρύβουν την αλήθεια αυτή. Βεβαίως αν αντικατασταθεί ο Ερντογάν, γιατί το αναγνωρίζουμε το καλό, ότι όσο ήταν ο Ερντογάν και όσο είναι, δεν πρόκειται να γίνει πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Τώρα αν τον αντικαταστήσει κανένας Μπακτσελί των Γκρίζων Λύκων ή κανένας Εκρέμι Μάγμογλου ή ο άλλος υπουργός εξωτερικών που είναι τώρα, που είναι πολύ Ισλαμιστές, εντάξει, εκεί τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα, έτσι. Γιατί ο Ερντογάν έχει και μια ελληνική ρίζα, ας πούμε, μια ποντιακή ρίζα, και κάπου ίσως να σέβεται την Ελλάδα, που δεν σέβεται τίποτα ο Τούρκος, γιατί ο Τούρκος δεν πιάνεται φίλος, έχει μόνο ποινικό μητρό, όπως ξέρεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εγώ αυτά πιστεύω για τους Τούρκους. Δεν θα επιτεθούν, δεν θα τολμήσουν, αλλά και να τολμήσουν, μακάρι να τολμήσουν, για να καθαριστεί πλέον η Ήρα από το Στάρι, γιατί το ακούω 60 χρόνια τώρα, θα μας επιτεθούν οι Τούρκοι. Δεν βλέπω να μας επιτίθενται οι Τούρκοι. Εγώ βλέπω ότι ο λαός του επιτίθεται συνέχεια η κυβέρνησή του, και κάνει αυτά που κάνει η κυβέρνησή του με τα βάκινα που έλεγε πριν από λίγο. Μας έχουν όλους βακινάρει, ετοιμάζονται να βακινάρουν και τους υπόλοιπους τώρα, όποια κυβέρνηση και να βγει. Οπότε, όπως ξέρεις, όλα αυτά τα βάκινα οδηγούνται σε 200 μεταλλάξεις και είναι όλοι, έχουν τρελαθεί όλοι, όπως είπες και εσύ. Έχουν τρελαθεί, έχουν παρανοήσει. Και θα δω, πρέπει ο λαός πάντως κάποια στιγμή να διεκδικήσει τα δικαιώματά του και τα συμφέροντά του, και να θελήσει, όπως λέω εγώ και πολλοί άλλοι, να γίνει επιτέλους και αυτός μία φορά πρωθυπουργός. Να γίνει έστω μία φορά στα 2.500 χρόνια τελευταία, που δεν είχαμε ποτέ δημοκρατία στην Ελλάδα, μόνο το έχουμε αποδείξει αυτό. Να γίνει λοιπόν και ο ελληνικός λαός, έστω και δοκιμαστικά για 4 χρόνια, να γίνει πρωθυπουργός ο λαός. Να αποφασίζει ο λαός λοιπόν, με δημοψηφίσματα, έτσι, με την ανακλητότητα, με την αναλογικότητα, να αποφασίζει αυτός τέλος πάντων που θα μπλέξουμε, που θα στείλουμε τα όπλα, που θα στείλουμε τα φάρμακα, που θα στείλουμε και την ενίσχυσή μας και την συμμαχία μας. Εγώ έτσι νομίζω ότι πρέπει κάποια στιγμή αυτό το απανάθλιο πολιτικό μοντέλο που έχουμε μέχρι σήμερα επί 2.500 χρόνια, ή μάλλον επί 2.000 χρόνια που λέγεται κοινοβουλευτισμός, επιτέλους συν Αθηνά και Χήρα εκείνη που λέει συν Θεό και Φύση, να αλλάξει αυτό το μοντέλο και να πάμε σε μια πραγματική δημοκρατία του κράτους Δήμου, του κράτους πλειοψηφίας και του κράτους του ελληνικού λαού. Με πρωθυπουργό το λαό. Με πρωθυπουργό το λαό, όπως είναι στην Ελβετία, όπως είναι στην Ισλανδία, όπως ήταν στην αρχαία Ελλάδα, όπως είναι στα αμερικανικά δικαστήρια που έχουν δικαστήρια ενόρκων. Δεν αποφασίζει ένας δικαστής μόνο, αποφασίζουν 30 και 40 και 50 ένορκοι. Γιατί να μην γίνει αυτό το σύστημα το δικαστικό και στην Ελλάδα. Δηλαδή η Αμερική το έχει ιδιοποιηθεί, να πούμε, δηλαδή αφού γίνεται στην Αμερική, που είναι πολύ σωστό, διότι η Αμερική έχει προτείνει και κάποια πολύ σωστά ήθη και έθιμα, έτσι. Γιατί λοιπόν να μην τα υιοθετήσουμε κι εμείς και να έχουμε μια δικαιοσύνη που θα βασίζεται στην ετοιμιγορία, στην δικονομία και στην δικαστική απόφαση των πολλών και όχι μόνο του ενός. Γιατί να αποφασίζει μόνο ο πρόεδρος των δικαστηρίων ή ο εισαγγελέας. Καλό εισαγγελέας δεν αποφασίζει, ο εισαγγελέας προτείνει, όπως ξέρει. Λοιπόν, αυτό πιστεύω εγώ, ότι αν θέλουν οι λαοί να δουν πραγματικά την φώτισή τους, να αλλάξουν ηγεσία. Να μην φεύγουν από το ένα κόμμα στο άλλο, που όλα τα κόμματα είναι ίδια. Επιτρέπεται τώρα η Αμερική να έχει 2 κόμματα, η Ελλάδα να έχει 400 κόμματα, λοιπόν, η Τουρκία να έχει πάλι 4 κόμματα, επιτρέπεται? Λοιπόν, δεν επιτρέπεται, θα πρέπει λοιπόν οι λαοί να αναλάβουν, γιατί δεν επιτρέπεται ένας πρόεδρος στην Αμερική να κάνει κουμάντο για 360 εκατομμύρια Αμερικανούς. Εκτός κι αν εσείς το επιτρέπετε αυτό. Λοιπόν, το είδατε λοιπόν 250 χρόνια, ότι ένας πρόεδρος έκανε πολλά καλά, αλλά έκανε και πολλά κακά. Γιατί να μην γίνει κάποια στιγμή και ο Αμερικανικός λαός να γίνει πρωθυπουργός και να αποφασίζει μία φορά το μήνα για τα κορυφαία προβλήματα, δηλαδή να τα λύνει αυτός. Δεν λέω για μηδαμινά προβλήματα και για μικρά προβλήματα, γιατί θα υπάρχει κοινοβούλιο, θα υπάρχει σένατορ, θα υπάρχει πρόεδρος, θα υπάρχουν βουλευτές και υπουργοί, αλλά για τα κυρίως προβλήματα να αποφασίζουν οι λαοί. Δεν μπορεί στην Ελλάδα τώρα τα τελευταία 80 χρόνια να έχουν γίνει 4 δημοψηφίσματα, όταν στην Ελβετία γίνονται 17 δημοψηφίσματα μέσα σε μία μέρα. Μέσα σε μία μέρα. 17, 15, 8, 10, σε μία μέρα. Και εμείς τα τελευταία 80 χρόνια κάναμε 4 δημοψηφίσματα και απεδείχθη ότι ο ελληνικός λαός όταν κάνει δημοψήφισμα αποφασίζει με ορθοτομημένη λογική, με πολύ συντεταγμένη και ορθοτομημένη λογική και αποδεικνύει ότι ορθός τρόπος του διανοείται. Όλα του τα δημοψηφίσματα ήταν το ένα καλύτερο από το άλλο. Άσχετο βεβαίως αν ο Τσίπρας, ο οποίος είναι γνωστό ότι απατεώνας είναι για αυτό, λοιπόν, ανέτρεψε το δημοψήφισμα και το όχι το έκανε, ναι, σε αυτό δεν θεωρεί.
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω, έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Μια και είπες για το βήμα στον Τσίπρα. Εγώ τον περιμένω στο χωριό. Γιατί, άμα θα τον αφαιρώ εδώ πέρα, έχω ωραίους καρκαρίες.
1: Βέβαια.
0: Και είναι μεγάλη. Αντί να φάμε εμείς τους καρκαρίες, οι καρκαρίες θα φάνε τον Τσίπρα και θα εσυχάσει και ο πλανήτης.
1: Αλλά μήπως δηλητηριαστούν οι καρκαρίες και ψοφίσουν.
0: Ξέρεις, είναι τώρα.
1: Τις καρκαρίες λυπάμαι.
0: Εγώ του είπα του Τσίπρα, όταν ήταν πρωθυπουργός, του λέω: θα έρθει εδώ πέρα, λέω στην παρέλαση, θα έρθει στα θεοφάνια μας, θα δεις και εσύ, γιατί ο Βενιζέλος ήρθε. Και μετά όταν ήρθε ο Μητσοτάκης εδώ πέρα φαγώθηκε το κακό του γιατί ήρθε ο Μητσοτάκης στο ελληνικό χωριό. Εφόσον ήρθε, του λέω, σαν πρωθυπουργός, και ήταν και ο πρώτος πρωθυπουργός που ήρθε στο χωριό των Σφουγγαράδων. Αλλά εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Είναι και μέσα στο θέμα. Έχει βγει μία προπαγάνδα, κυρίες και κύριοι, και προπαντώ σήμερα στις ειδήσεις από την Ελλάδα. Άμα τις παρακολουθήσετε την ΕΡΤ, εγώ τους έχω πει πάρα πολλές φορές ότι συνεχώς η ΕΡΤ, που το μεταδίδω το κανάλι εγώ αυτό στο κανάλι μας και στο ραδιοφωνικό σταθμό, αμολάνει δημοσιογράφοι κάτι βολίδες αριστερεύουν. Δηλαδή προπαγαντίζουν τόσο πολύ εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και προπαντός η ελληνική ραδιοφωνία και τηλεόραση και δεν με ενδιαφέρει, κύριε Παπαδόπουλε, που είσαι και ο πρόεδρος, τι θα μου πεις και τι θα κάνω. Εγώ είμαι κεφαλονίτης. Και ό,τι θέλω κάνω. Και είμαι και μουρλός. Βγαίνετε εσείς σήμερα. Ένα λεπτό, να σου δείξω κάτι. Βγαίνουν σήμερα.
1: Οι μουρλοί θα σώσουν την Ελλάδα.
0: Άκουσε εδώ πέρα.
1: Εμείς οι μουρλοί θα σώσουμε την Ελλάδα.
0: Άκουσα εσύ τι θα γίνει τώρα. Εγώ θέλω να του ρίξω κάτι τώρα. Μου την έδωσε και λέω εντάξει. Λένε στην Ελλάδα ότι. Κυρίες και κύριοι, θα δείτε τώρα κάτι. Ο Τραμπ με τον τρόπο που παρουσιάσαν την είδηση ότι θα πρέπει να είσαι βασιλιάς ή δικτάτορας. Διότι όταν ο συγχωρεμένος, να δω που πήγε εδώ πέρα το email, το έστειλα στον εαυτό μου από το κινητό να δω αν ο Τζελάτος εδώ είναι, κοιτάξτε εδώ. Αυτό είναι ο πομπός. Δεν ήρθα ακόμα. Γιατί έχω κάποια πρόβλημα με το 15-20. Πού πήγε 500, no. Δεν ήρθε ακόμα το mail. Ωραία, θα έρθει. Λοιπόν, κάτσε, πήγε στο. Λοιπόν, μιλάνε αυτοί, αγαπητέ φίλε Βασίλη, στις ειδήσεις και τι λένε. Ότι ο Τραμπ είτε μόνο ένας δικτάτορος έχει το δικαίωμα να δημιουργήσει νόμισμα με το κεφάλι του πάνω. Και λέω το εξής. Δεν ξέρω εγώ, ρε παιδιά, επειδή ήμουν ένα μωρό. Είμαι ένα μωρό. Τότε με τον Παπαδόπουλο. Εσείς που ζήσατε την εφταετία του Παπαδόπουλου, ο Παπαδόπουλος είχε βγάλει νόμισμα κέλματα με το κεφάλι του επάνω.
1: Όχι βέβαια.
0: Είχε βγάλει τέτοιο πράγμα.
1: Όχι.
0: Γιατί όμως παρουσιάζουν είδηση αυτή. Πού το πάω εγώ τώρα. Θα σας πω πού το πάω. Το πάω στον Τραμπ. Λέει ότι ο Τραμπ είναι πλέον ένα. Μόνο οι δικτάτορες και οι βασιλείς παραβιάζουν το σύνταγμα του κράτους και πάνω στα νομίσματα του κράτους βάζουν το κεφάλι τους. Που λέει, έχουμε λέει στην Αμερική νομίσματα με τον Ουάσιγκτον, με τον ένα και με τον άλλον, αλλά όταν πλέον πεθάνουν και όχι ότι είναι εν ζωή. Σήμερα λέει στην Αμερική κυκλοφορεί νόμισμα του Τραμπ, ακούστε, τραγικά ψέματα της ΕΡΤ.
1: Ψέματα. ξέρουμε.
0: Και θα σας τα πω ξεκάθαρα και δεν με ενδιαφέρει τι θα πείτε. Να σταματήσετε να παραπληροφορείτε τον πλανήτη. Γιατί αυτά είναι κομμουνιστικά ψέματα. Ότι βγήκε official, λέει, νόμισμα του Τραμπ, χρυσό, ψεύτικο χρυσό, επιχειρασίλωθο, ξέρεις που είναι με το χρυσό φαίνεται. Το έχω και εγώ εδώ. Ένα λεπτό, γιατρέ, περίμενε. Το έχω και εγώ εδώ πέρα τώρα και έβγαλα και εγώ τον εαυτό μου τώρα νόμισμα. Και βάλω το κεφάλι μου πάνω στο νόμισμα. Και λέει, ακούστε, κοίταξε, γιατρέ, σε παρακαλώ, περίμενε. Γιατρέ, κάτσε να κλείσω το τηλέφωνο, γιατί ο γιατρός παίρνει τηλέφωνο και δεν σταματάει. Τον έπιασε τρέλα το γιατρό. Γιατρέ, περίμενε, σε παρακαλώ, δεν μπορώ να σε πάρω στον αέρα τώρα. Κάτσε να το κλείσω το παιδί μου. Γιατρέ, κλείσω το τηλέφωνο. Εντάξει, θα το κλείσω τη φωνή εδώ πέρα, μην ακούγεται καθόλου το τηλέφωνο. Λοιπόν, πάμε στο θέμα. Την πρώτη τετραετία του Τραμπ, για να ξέρετε αγαπητοί φίλοι, βγήκε ο Τραμπ και οι φίλοι του Τραμπ, οι λεγόμενοι Make America Great Again. Και έλεγε, Αγγελέ, είσαι φίλος του Τραμπ? Λέω, είμαι. Δώσ' μου 150 δολάρια. Δώσ' μου 500 δολάρια. Πρόσεξε τώρα. Δώσ' μου 1000 δολάρια. Ένας μου ζητάει 10.000. Λέω, γιατί? Μου λέει, διότι λέει, θα σου δώσω το νόμισμα του Τραμπ. Νόμισμα κανονικό, χρυσό, μπουμ. Εγγυημένο από τις εταιρείες. Ήταν νόμισμα το κεφάλι του Τραμπ. Αλλά δεν καταλαβαίνουν στην Ελλάδα ότι αυτά τα νομίσματα δεν είναι επίσημα νομίσματα του κράτους. Και εγώ έβγαλα νομίσματα, τώρα για τα πουλάω. Παιδιά, με αγαπάτε. Το πού είναι το κάτσε να το νομίσμα μου, πρέπει να το βάλω, να το δει ο κόσμος. Ωραίος εδώ, γίνει ωραίο το νομίσμα αυτό. Για να δω, να το δει και ο καιρός ο Γιατουρίδης. Κάτσε ένα λεπτό να δω, νόμισμα. Πού πήγε το νόμισμα? Άντσε ο Σαντζελάτος. Το στείλα, εδώ το στείλα. Το νόμισμα ήρθε. Λοιπόν, κοιτάξτε, κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε εδώ, πουπ, εγώ είμαι αυτός εδώ. Χρυσό, ασημένιος. Τα πάντα, κοιτάξτε, με έφτιαξε το αυτό και μου έκανε νόμισμα. Νάτο, full νόμισμα. Και είναι και certificate από το Federal Government ότι είναι αληθινό νόμισμα. Αλλά δεν είναι του Federal Government. Δεν είναι όπως λέμε τα πένια, τα 25 ράκια, τα κέρματα ή τα χρυσά. Αυτά είναι private. Άρα στην Αμερική, ό,τι πεις γίνεται και ό,τι θέλεις κάνεις. Και εγώ μουρλός είμαι και έβαλα τον εαυτό μου και λέω, έκανα και εγώ νομίζω σαν τον Τραμπ. Παιδιά, ποιος θέλει να μου δώσει 1000 δολάρια, χρυσό θα είναι αυτό εδώ πέρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Αρχίζουμε από 50 δολάρια, 100, 150, 250, 300, όσο μπορεί ο καθένας. Δώστε μου να σας στείλω νομίσματα. Δηλαδή εννοείται ότι η Αμερική χρησιμοποιεί νόμισμα τώρα με το νόμισμα το δικό μου? Νο! Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανε και ο Τραμπ. Το ίδιο πράγμα είναι ότι είναι private αυτά. Είναι οι εταιρείες που τα βγάζουν, όπως οι Κινέζοι λέει θα βγάλουν μπλουζάκια του Τραμπ. Και θησαυρίσαν οι Κινέζοι με τα μπλουζάκια του Τραμπ. Εφόσον υπάρχει αγορά, τι να κάνουμε? Το καταλαβαίνεις τι γίνεται?
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι αν έτσι νομίζεις, που έλεγε το Πιραντέλο. Ο Πιραντέλο έλεγε, έτσι είναι αν έτσι νομίζετε.
0: Κοίταξε, δεν είναι ωραία πράγματα να βγάζουν, γιατί λέει ότι η πρώτη φορά και μετά η ΕΡΤ έλεγε σήμερα στις ειδήσεις ότι λέει μόνο λέει ένας δικτάτορας μπορεί να το κάνει αυτό ή ένας βασιλιάς. Εγώ δεν πάω στην τράπεζά μου να μου δώσει 5 δραχμές, 5 δολάρια ή ένα τα κοράκια και να έχω του Τραμπ το κεφάλι επάνω. Δεν υπάρχει το πράγμα. Υπάρχουν όμως τα κέρματα σαν και αυτό που έκανα εγώ. Αυτό υπάρχει. Όπως τα δικά μου υπάρχουν. Έλα, δώσε μου εδώ πέρα, θα με βοηθήσεις. Δώσε κανένα εκατοστάρικο, κάνω 150, κανένα χιλιάρικο, 10.000, 20.000, ανάλογα στην περίπτωση. Και θα κάνω και με κόρτα, αν θέλεις. Κοίταξε, ποια είναι η Αμερική, καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Αμερική,
0: ε. Για να πάμε στα τηλέφωνα, έχουμε τηλέφωνα πολλά τώρα. Ανάψα τα λαμπάκια, δεν παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Καλησπέρα. Καλησπέρα στο τηλέφωνο. Η επόμενη γραμμή λέγεται.
2: Έχεις κολλήσει και στο σπέκτρινγκ και στο δικό σου και σε όλα είσαι κολλημένος. Με το στόμα ανοιχτό.
0: Έχω κολλήσει.
2: Έχεις κολλήσει και παρακολλήσει τώρα το ημένες.
0: Για να το κοιτάξω να τι έγινε. Θα τα φτιάξουμε, λέγεται.
3: Γεια σου, Άγγελε.
0: Είμαι κολλημένος.
3: Δεν ακούγεσαι καθόλου, δεν...
0: Εντάξει, θα το φτιάξω τώρα. Κάτι έγινε, κάτι έφυγε το κέιμπλ. Γιατρέ, μην παίρνεις τηλέφωνο, σε παρακαλώ.
3: Γιατρέ,
0: κάτσε, ο γιατρός παίρνει, έχει τρελαθεί ο γιατρός. Έχει κολλήσει, φαίνεται. Έχει κολλήσει, τα πάντα κολλήσανε. Γιατί κολλήσανε?
1: Είναι ωραίος ο γιατρός.
0: Μόλις είπαμε για τα λεφτά, ακούσε. Έπαιξε. Βασίλη, μόλις μου θυμίζει την εποχή του Λάτου. Μόλις έλεγε του Λάτος κάτι. Κολλάγανε τα πάντα. Λέει τι έγινε, με το στόμα ανοιχτό, τουλάχιστον με τα μαλλιά πάνω, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Για να δω, παιδιά, υπομονή, όλα θα τακτοποιηθούν τώρα.
1: Αναντικατάστατος.
0: Άσε, κάτσε, εντάξει τώρα. Να δω τώρα εδώ πέρα τι γίνεται, γιατί έχουμε κολλήσει. Στο Ρόκο έχουμε κολλήσει. Να δω πού κολλήσαμε. Ρεύμα υπάρχει. Ρεύμα υπάρχει, δημιουργία σύνδεσης υπάρχει.
1: Μήπως μας κολλήσανε.
0: Ένα λεπτό να δούμε. Δουλεύει το. Παρακαλώ, λέγεται εσείς.
2: Έχει κολλήσει, Άγγελε, το TV.
0: Το ξέρω, αυτό προσπαθώ να δω τι γίνεται.
2: Οκ.
0: Θα το. Η τηλεόραση κόλλησε ολόκληρο. Κάτσε να φτάνουμε τι έγινε ακριβώς τώρα και κόλλησε η τηλεόραση. Παραγίτσα. Παιδιά, συγγνώμη, έχουν μπει πολλοί ακροατές επάνω. Αυτό δουλεύει, όλα δουλεύουν. Γιατί μου λένε οι ακροατές ότι όλα κολλήσανε. Να μας παίρνει και τηλέφωνο και τραγουδίστρια τώρα. Όλοι παίρνουν τηλέφωνο. Όλοι, παιδιά, υπομονή, έχουν σπάσει τα τηλέφωνα τώρα. Δεν είμαι στον αέρα, λέει. Παιδιά, υπομονή, δεν ακούνε κιόλας. Τώρα έχασα και το σύνεσή μου. Το ξέρουμε, παρακαλώ, λέγεται.
2: Σταχαλισμένο, δεν το
0: βλέπεις. Αυτό προσπαθώ να κάνουμε τώρα. Σε λίγο θα είμαι στον αέρα κανονικά. Να δω. Είναι πραγματικά έχει σταχάρι στο Ρόκο TV. Το βλέπω εδώ πέρα. Πάει το Ρόκο. Να δούμε τι έχει γίνει ακριβώς. Reset.
1: Μα ζηλεύουνε, μα σαμποτάρουν.
0: Να, θα το φτιάξουμε. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχει στοκάρι. Έχει στοκάρει το σύστημα. Διακοπή. Λοιπόν, παιδιά, ένα λεπτό. Βασίλη, θα σε βάλω full screen.
1: Ναι.
0: Άρχισε να μιλάς μόνος σου. Εξήγησε μερικά πράγματα αυτά που είπαμε. Και εγώ θα επανέλθω μαζί σου. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, σε κομβάει στον αέρα.
1: Πάμε λοιπόν. Λοιπόν, αυτό εννοούμε λοιπόν. Γι' αυτό γίνονται αυτές οι εκπομπές. Για να ενημερώνουμε τον κόσμο. Τώρα. Αν κάποιοι μας θεωρούν μουρλούς ή τρελούς, τους λέμε ότι οι τρελοί θα σώσουν την ανθρωπότητα, διότι οι γνωστικοί την καταστρέψανε, παιδιά. Η ανθρωπότητα καταστράφηκε από τους γνωστικούς, από τους καθηγητές, καθηγητές, δεν είναι καθηγητές, είναι καθηγητές, από τις προσωπικότητες, από τους τεχνοκράτες και από τους επαΐοντες και από τους, όπως έλεγε στην αρχαία Ελλάδα, από τους ηδήμονες, έτσι. Λοιπόν, είναι καιρός λοιπόν η ανθρωπότητα να διοικηθεί και από λίγους τρελούς, από λίγους μουρλούς, για να σας αποδείξουμε ότι οι τρελοί και τα μικρά παιδιά, στους τρελούς και στα μικρά παιδιά, πρέπει να έχετε απόλυτη εμπιστοσύνη, διότι η γνωστική απεδείχθη ότι διαλύσανε τον πλανήτη. Τον διαλύσανε λοιπόν τον πλανήτη, διότι ο καθένας νομίζει ότι μπορεί να γίνει πλανητάρχης. Πλανητάρχης σημαίνει άρχοντας της πλάνης, άρχοντας του ψεύδους. Αυτό σημαίνει πλανητάρχης. Λοιπόν, μην επέρεστε ότι είσαστε πλανητάρχες. Πλανητάρχες σε αυτόν τον πλανήτη είναι μόνο ο Θεός, είναι μόνο οι φύσεις και κατά τη γνώμη μου είναι και οι λαοί. Γι' αυτό κάποια στιγμή οι λαοί πρέπει να πάρουν την εξουσία στα χέρια τους και να αποφασίζουν αυτοί για το μέλλον τους και για τα προβλήματά τους, διότι μόνο οι λαοί μπορούν να σώσουν τους λαούς. Όλοι αυτοί οι δήθεν πρόεδροι και βασιλιάδες και αυτοκράτορες και καταστρέψανε τον πλανήτη. Διότι από τότε που εμφανίστηκε ο άνθρωπος επάνω στον πλανήτη, δεν υπάρχει μία στιγμή που να μην χύνεται αίμα αδικίας, βιασμού, κακίας, δολοφονίας ο πλανήτης έγινε ρηπαρός. Γι' αυτό λοιπόν έγινε ρηπαρός, διότι υπάρχει πολύ μεγάλη αδικία και διότι χύνεται αίμα και υδρότας αδικίας. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι ο λαός, οι λαοί πλέον πρέπει να αναλάβουν τις τύχες στα χέρια τους και να τους ρωτάνε κάποια στιγμή οι πλανητάρχες τους και οι πρωθυπουργοί τους και οι πρόεδροι τους να παίρνουν και αυτονών την γνώμη έστω και μία φορά το χρόνο με ένα δημοψήφισμα. Να μπαίνει, να γίνει ενεργός ο πολίτης δηλαδή. Δεν μπορεί να γίνονται εκλογές κάθε 4 και 5 χρόνια και να αποφασίζει μετά εν λευκό ο καθένας τι θα κάνει, διότι ναι μεν τα μεγάλα κράτη πρέπει να έχουν δικτατορία κατά τη γνώμη μας, διότι ένα κράτος που έχει 200 και 300 και 500 εκατομμύρια κατοίκους δεν μπορεί να έχει δημοκρατία, πρέπει να έχει δικτατορία, πρέπει να αποφασίζει ένας. Αλλά αυτός ο ένας να έχει ορθοτομημένη δικτατορία, να έχει ορθοτομημένη λογική, να είναι ορθός τρόπος του διανοήστε. Ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν δικτάτορας, αλλά ήταν ένας λογικός δικτάτορας. Γι' αυτό λέμε μέχρι σήμερα θα έρθουν πάλι στους αιώνες Αλεξάνδρου Μακεδόνες. Θα έρθουν πάλι στους αιώνες Αλεξάνδρου Μακεδόνες. Λοιπόν, εδώ γεννήθηκε. Ναι, το ξέρεις, Άγγελε.
0: Είμαι στον άρα, μισό λεπτό. Ξέρεις τι έγινε?
1: Ναι, τι έγινε?
0: Ο Χρήστος ο Σόιος εμάτιασε τα καλώδια. Κροκοδυλάκι βρέθηκε να μου φάει ένα καλώδιο.
1: Δεν είμαστε καλά.
0: Βρε, πού το μάντρεψε ο Χρήστος? Έχω κάτι μωρά εδώ πέρα, ξέρεις. Αυτά τρώνε.
1: Κροκοδυλάκια.
0: Κροκοδυλάκια, μην κάνετε. Θα σκοτώσω. Απαγορεύεται να σκοτώσουν τα κροκοδυλάκια μας.
1: Απαγορεύεται.
0: Ναι, ναι, ναι, και τους παπάκια και, και τα εισαετούς μας. Έχουμε και φίδια μεγάλα, να κάτι κοντρά τέτοια. Μεγάλα φίδια. Και όλη μέρα, τρεις μέρες τώρα είμαι πάνω στην κεραία, ξέρεις. Δουλεύω στην κεραία, έχουν πέσει κεραυνοί. Και πρέπει να φέρω και συνεργείο από το βορρά πάνω, διότι το 1500 έχουν γίνει όλα, έχουν μαυρίσει, ξέρεις, τα πάντα. Και ξέρεις ποιο το χειρότερο? Ότι κάνει τόσο φοβερή ζέστη.
1: Φοβερή.
0: 110, 100 εκεί ανεβαίνω στο 8 ώρε πάνω και 110 μέχρι να πάω μόνο και να κατέβω έχω γίνει μουσικεύω. Και πάω πρωί, πάω 6,5 ώρα το πρωί μόλις αρχίζει που δεν κάνει και τόσο πολύ ζέστη και δεν βγαίνει ο ήλιος, να μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου. Και θα πρέπει να πάω βράδυ με προβόληση. Να κάνουμε. Θα τα φτιάξουμε όλα, παιδιά, υπομονή, όλα φτιάχνονται. Το Rocco TV δουλεύει κανονικά, το YouTube δουλεύει κανονικά, τα κανάλια δουλεύουν κανονικά. Να δω το Facebook δουλεύει κανονικά. Για να ακούσουμε αυτό το ακροατή. Λέγεται παρακαλώ από το New Jersey. Έλα. Γιατί?
2: Γιατί
0: θα ρίξει
2: το
0: κύπελο
2: από το
0: κοντιλάκι
2: και
0: δεν φάει. Και φάγανε τα καλώδια μου. Άντε γεια. Κορέος αυτός. Άκου. Γιατρέ είσαι εκεί? Γιατρέ. Έλα, ναι. Έτυχε να μου τηλεφώνασε επάνω στη κατάσταση που είχαν κοπεί τα καλώδια.
2: Συγγνώμη, δεν το κατάλαβα. Το κλείσα, αλλά αυτό συνέχιζε να χτυπάει.
0: Ναι, δεν σταματάει.
2: Το κλείσα, αλλά συνέχισε.
0: Ναι, έπρεπε να συνεθώ με το τηλέφωνο μου στα συστήματα που πάει με το AI. Ναι. Γιατί δουλεύει ο σταθμός με AI τώρα πλέον. Και ξέρεις κάτι, αυτό καμιά φορά τρελαίνονται. Είναι όπως αυτά τα καινούρια. Άκου, Βασίλη, εδώ να δεις πράγματα.
1: Ναι.
0: Εδώ να δεις κατάσταση φοβερή. Γιατρέ.
1: Ναι.
0: Παλιά λέγαμε ότι κυκλοφορούσες στη Νέα Υόρκη και αν ήσουν μόνος σου. Ερχόταν κάποιοι εκεί πέρα του δρόμου, σε σπάγανε στο ξύλο και σου κλέβανε τα δολάρια που έχεις στα φαγητά σου. Σε περιμένανε καρτέλι έξω από τις γροσαρίες. Σήμερα δεν είναι ο άνθρωπος που κλέβει, είναι τα κινέζικα ρομπότ. Ανθρώποι αλλά κινέζικα. Ρομπότ. AI. Και σου στείλουν καρτέλι και μόλις βγεις με το αυτοκίνητο από τη γροσαρία γεμάτη με σακουλίτσες, κάτι γιαγιάδες εκεί πέρα με σακούλες με διάφορα τρόφιμα. Περνάνε και σακλέουν τη σακούλα και τρέχουνε. Και τώρα αρχίζει να αναρωτιέται ο πλανήτης, αυτή είναι η νέα τεχνολογία με τους AI. Δεν θα αφήσουμε κανένα ζωντανόν. Θα σας ληστεύουν
2: όλους. Κύριε Σπύρου, πρέπει να ξέρουμε αυτό άμυνα, κύριε Σπύρου. Συμφωνείτε?
1: Βέβαια. Συμφωνώ αγαπητέ. Πρέπει να γίνει. Αλλά αυτό είναι με το ρομπότ. Τι είναι αυτό άμυνα?
2: Ακούτε?
0: Ναι, σ' ακούμε.
1: Θα είναι σαν... Θα είναι σαν ρομποκοπ. Δεν περνάει. Δυστυχώς αγαπητέ.
4: Δεν τον ακούω.
1: Δυστυχώς ναι, αυτά θα είναι μηχανές και θα εκτελούν άξιες εντολές.
0: Έγινε γιατί.
4: Ήθελα να πω δύο πράγματα. Ένα λεπτό να σου πω για το καθυστερημένο το Zoom, ο οποίος είναι καθυστερημένος, έχει νοητική στέρηση και έχει κόπρανα στο κεφάλι του μέσα, άχυρα και κόπρανα. Τα κόπρανα βγαίνουν από το στόμα του μετά όταν μιλάει. Λοιπόν, κύριε Σπύρο, θα σας πω. Δεν ακούω τον κύριο Σπύρο.
0: Σε ακούει, σε ακούει, μίλα. Μιλάς εσύ τώρα γι' αυτό.
4: Θα σας πω μια φράση του Mark Twain, είναι ένας μεγάλος Αμερικάνος συγγραφέας. Ποτέ μην τα βάζεις, λέει, με έναν ηλίθιο, όπως είναι ο Ζουμής. Θα σε ρίξεις στο επίπεδο του και θα σε κατατροπώσει λόγω πείρας. Τι σημαίνει φράση? Όταν τσακώνεσαι με κάποιον που δεν σκέφτεται λογικά όπως ο Ζουμής, αναγκάζεσαι να χρησιμοποιείς δικούς του όρους και συμπεριφορές. Όπως το παίζει με τα θρησκόληπτα, με αυτές τις μπουρδες που κάθεται λέει και κορυδεύει τον κόσμο, σε νικάει λύση την έδρα του. Έχει περισσότερη εξάσκηση και εμπειρία στον παραλογισμό του και στον καυγά χωρίς επιχειρήματα, οπότε έχει το πάνω χέρι. Αυτό που κάνει συνέχεια ο Ζουμής. Προσπαθεί, κύριε Σπύρο, συνέχεια να σας βάλει, να σας κατατροπώσει με τις μπουρδες του. Γιατί δεν είναι ψεύτης, είναι απατεώνας, είναι λαμόγιο όλα αυτά που έχει. Και προσπαθεί να σας... Εν τω μεταξύ είναι περίγελος στον Σερέτη. Ο Σερέτης τον είπε μωρή πλατφόρμα, τον αποκάλεσε.
0: Α, έτσι,
4: τον είπε μωρή πλατφόρμα. Κάτι έχει καταλάβει ο Σερέτης. Κάτι έχει καταλάβει.
0: Άκουρε πράγματα.
4: Είναι ένας περίγελος, ένας ηλίθιος. Ένα καθυστερημένο.
0: Εντάξει, κοίταξε, δεν χρειάζεται. Μπορεί να βράσει τον αιρεσί γιατρέ που μη χάνουμε τον χρόνο μας τώρα με έναν εκεί πέρα τη διασύνδεση.
4: Το φιλοσοφικό, κύριε Σπύρου. Πώς αντιδράσει τέτοια άτομα σαν το Ζουμί? Μην απαντάς, η καλύτερη άμυνα είναι η σιωπή. Μην προσπαθείς να πείσεις. Όταν λέει δεν υπάρχει διάθεση για κατανόηση, κάθε κουβέντα είναι χαμένος χρόνος.
0: Μην τη δεις τώρα, βάση και τα λοιπά. Λοιπόν, έντε κύριε, γιατί να τα πούμε αργότερα, να μιλήσει ο Σπύρου. Έλα γρήγορα.
4: Και άχυρα και κόπρανα στο κεφάλι του και τα κόπρανα βγαίνουν από το κεφάλι, γιατί δεν έχει εγκέφαλο, και βγαίνουν από το στόμα και κοπρολαλεί. Κάνει κοπρολαλία, δηλαδή βγάζει τα κόπρανα από το στόμα. Αυτό κάνει ο.
0: Ωραία. Ναι. Λοιπόν, έγινε, θα τα πούμε.
4: Σας ζηλεύει, κύριε Σπύρο, σας ζηλεύει. Σας ζηλεύει επειδή είστε επιφανείς.
0: Δεν βαριέσαι μπορά στον κόσμο, μπορεί. Εντάξει.
4: Θα δείτε πώς θα πάρει το καθυστερημένο.
0: Έγινε, γιατρέ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γιατρέ. Καλό βράδυ. Παιδιά, δεν μας αφορά.
1: Δεν μας αφορά. Ο Mark Twain λοιπόν έλεγε ότι κανένα αποδεικτικό στοιχείο δεν μπορεί να πείσει έναν ηλίθιο, διότι ο ηλίθιος είναι τσιμεντόλιθος και μετόβλακας. Και γι' αυτό ένας σοφός, έλεγε ο Mark Twain, έχει να μάθει πολλά από έναν ηλίθιο. Ένας ηλίθιος δεν έχει να μάθει τίποτε από ένα σοφό. Πόσο σοφά λόγια λοιπόν του Mark Twain λοιπόν.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Δεν έχεις να μάθεις τίποτα. Δεν αποδεικνύεις τίποτα σε έναν ηλίθιο. Κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Μην ασχολείσαι λοιπόν. Μην ασχολούμαι. Λέγε, Άγγελ.
0: Λοιπόν. Για πάμε στα τηλέφωνα. Λέγετε, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Έφυγε και αυτή η γραμμή. Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν.
0: Θα ήθελα να τονίσω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Που ο κόσμος... Πάμε στο τηλέφωνο να ανεφτώ. Λέγετε, παρακαλώ.
1: Ναι.
5: Άγγελε, η τηλεόρασή σου κάνει διακοπές. Δεν ακούγεται. Είναι φρογάζει, παγώνει.
0: Σε ποιο κανάλι απ' όλα?
5: 948.
0: Α, 948,
5: Προηγουμένως ήταν εντελώς frozen.
0: Και τώρα ήρθε, αλλά...
5: Τώρα κάνει διακοπές.
0: 948, yes. Θα συνέρθει. Έχουν μπει πάρα πολύ κόσμο στις γραμμές μας. Οκ, θα το κοιτάξω. Ναι. Έγινε.
1: Λοιπόν.
0: Στο Facebook, ένα λεπτό να είμαι στο Facebook, τι γίνεται?
1: Ναι.
0: Δουλεύει κανονικά νομίζω στο Facebook, δεν ξέρω. Αν με βλέπει κανένας εκεί πέρα. Ή σταμάτησε στο Facebook. Ήταν σε μετάδοση. Νομίζω ότι σταμάτησε στο Facebook. Είναι στο YouTube. Να το κάνουμε short στο YouTube. Κάτι συνέβη και με το διαδίκτυο. Και έτσι δεν είμαστε εκεί πέρα. Πηγαίνετε πάλι στο YouTube ή στο αυτό. Παρακαλώ, λέγεται.
5: Άγγελε, και το Facebook δεν δουλεύει.
0: Ναι, θα σας βάλω τώρα ένα καινούριο link να το δείτε και στο Facebook, εντάξει. Έγινε. Παρακαλώ, λέγεται εσείς. Ναι.
1: Τι να κάνουμε, τι λέμε.
0: Ναι. Ναι.
5: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα.
5: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Μια χαρά, τι κάνετε?
6: Αλλά... Τέλεια.
0: Από πού τηλεφωνάς?
6: Ο Βοστόνη.
0: Α, ωραία. Μας πιάνεις στο YouTube?
6: Δεν μπορείς να το μια χαρά.
0: Α, εκεί πες μια χαρά, εντάξει. Στο Facebook θα ήθελα από τους ακροατές μας, σας στέλνω το link τώρα, τέλος. Και είμαι εγώ εκεί πέρα τη φωτογραφία μου, πατήστε εκεί πέρα και θα σας πάει στο YouTube. Τι να κάνουμε.
6: Για να το βλέπω στο YouTube εγώ. Για τον κύριο Βασίλη.
0: Ωραία. Για λέγε.
6: Από πού τηλεφωνάς?
0: Για λέγε λοιπόν.
6: Θα το πω.
0: Ναι, ακούμε. Ακούμε, λέγε.
6: Θέλω να δώσω χαιρετισμού στον κύριο Βασίλη.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είσαι καλά.
6: Τα λέει πολύ και ωραία και μακάρι να σκεφτόμασταν όλοι το ίδιο, σαν τον κύριο Βασίλη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
6: Και ο κόσμος θα ήταν ακόμα πιο καλύτερο. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Και... ως απομειμένη λογική λοιπόν.
6: Ναι. Και Άγγελε, θα ήθελα να σου πω και όχι παρατήρηση βέβαια, θέλω να σου, να σου πω κάτι. Σαν παράπονο να σου πω.
0: Ακούω.
6: Όταν δίνεις χαιρετισμούς παντού, δίνεις χαιρετισμούς σε όλο τον κόσμο. Αυστραλία λες,
0: ναι.
6: Ιαπωνία λες, Κίνα λες, καλά κάνεις, έτσι, Έλληνες παντού είσαι.
1: Ναι.
6: Δώσε και χαιρετισμούς για τη Βόρειο Ήπειρο, δεν σε κούνα το λες καμιά φορά.
0: Λέω καλησπέρα.
1: Εννοείται.
0: Λέω καλό απόγευμα σε όλους εδώ στην Αμερική. Όταν λέω καλό απόγευμα, εννοείται μέσα στο απόγευμα.
6: Θα πεις στη Βόρειο Ήπειρο, όχι μόνο για την Κύπρο και για την Αυστραλία και για την Κίνα.
0: Όλες για την Ελλάδα, Βόρεια Ήπειρο. Ναι, έχεις δίκιο. Την αγάπη μου, γιατί έχω δώσει εγώ ακόμα με τον Μιχάλη τον Σέρβο και τον Σωτήρη και με τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας. Τον ευγάζωσα. Όπως βγαίνει ο Σπύρος εδώ, έβγαινε και ο Αρχιεπίσκοπος εδώ στον αέρα. Ξέρεις τη μάχη δύναμη.
1: Ο Αναστάσης, βέβαια.
0: Είσαι Ηπειρώτης.
6: Εγώ είμαι βόρειο Ηπειρώτης, Ηπειρώτης. Κανονικά όχι βόρειο Ηπειρώτης, αλλά Ηπειρώτης.
0: Ωραία, μπράβο. Συνεχίζουμε όλοι μαζί τον αγώνα και για την Κύπρο μας και για τη Βόρεια Ήπειρο.
6: Κάπου κάπου να μιλάμε και γιατί κάπου την ξεχνάμε την κακομοίρα.
0: Όχι, δεν την ξεχνάμε τη Βόρεια Ήπειρο.
1: Μαβί θα δημιουργήσουμε.
6: Όχι μόνο η Κύπρο, αλλά και η Βόρεια Ήπειρο.
0: Ναι.
1: Μαβί, μέτωπο απελευθερώσεως Βορείου Ηπείρου. Αυτό σημαίνει μαβί. Πρέπει να δημιουργήσουμε την μαβί. Και πρέπει να δημιουργήσουμε και το άσμα απελευθερωτικό στρατός Μικράς Ασίας. Αυτά τα δύο πρέπει να δημιουργήσουμε.
6: Θα λέμε κάπου να δίνουμε θάρρος στους βορειοπειρώτες που ζουν τα πάτρια εδάφη. Και να τους δίνουμε δύναμη και κουράγιο, γιατί αλλιώς άσε να πάνε.
1: Πάντα τους δίνουμε. Πάντα τους δίνουμε και πάντα τους αγαπάμε. Διότι πρέπει να απελευθερωθούν. Λοιπόν, βεβαίως, πάντα τους αγαπάμε και πάντα πρέπει κάποια στιγμή να ενωθούν με τη μαβή, με το μέτωπο απελευθερώσεως Βορείου Ηπείρου. Λοιπόν, πρέπει να δημιουργηθούν, διότι πάντα ήταν Ελλάδα η Αλβανία. Δεν υπήρξε ποτέ Αλβανία.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: Το βόρειο μαξιλαράκι της Ιταλίας ήταν. Λοιπόν, το δημιουργήσανε για να μας ελευθερώσουν. Ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
0: Έγινε, για χαρά. Γεια στο Βόρειο Ηπειρώτη. Όταν άρχισα να λέω κάτι εκεί πέρα, α θυμάσαι, Βασίλη,
1: ναι.
0: Ότι Βασίλη. Το AI έχει φτάσει σε ένα σημείο που είναι ανησυχητικό. Πρόσεξε,
1: ναι,
0: αυτό
1: αρχίζει να γίνεται επικίνδυνο, βεβαίως.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου επικίνδυνο.
1: Θα εξελιχθεί. Εντάξει, δεν είναι προς το παρόν, αλλά σε λίγο φοβάμαι ότι θα μας ελέγχει 100%.
0: Δεν θα γίνει αυτό. Άκουσε να δεις τι γίνεται.
1: Ωραία.
0: Οι liberals. Εγώ τα έμαθα τα νέα αυτή τη βδομάδα, γιατί συζήτησα με πάρα πολλούς liberals τεχνικούς που έχουν σκυλιάσει και μου λένε, Άντζελο, you overdo it. Δηλαδή εννοώντα το παρακάνεις. Στην Καλιφόρνια μου λένε, Άγγελε, καλά δεν κοιμάσαι τα βράδια. 24 hours a day το έχεις παραχέσει με λίγα λόγια με τα δικά σου τα συστήματα. Γιατί λέει προσπαθείς με τα δικά σου τα server και τα AI, τα δικά σου που είναι προσωπικά δικά σου, να τα κάνεις public και να μπαίνεις σε κάθε παιδί το τηλέφωνο. Το πιάσες?
1: Βεβαίως.
0: Ξέρεις τι εννοεί αυτό?
1: Όχι.
0: Ότι προσπαθούν τώρα να με μπλοκάρουν από όλες τις πλευρές και στο AI, το οποίο έχω ιδιωτικό AI, όπως και άλλες εταιρείες, όπως τα αυτοκίνητα και ο καθένας και τα ιατρία και τα χειρουργία και τα πάντα, εντάξει. Ναι. Και εγώ το έχω όχι τώρα, πάρα πολλά χρόνια πίσω που δουλεύω. Γι' αυτό είναι και τόσο πολύ καλά και η κόρη μου είναι ατσίδα σε αυτά τα πράγματα, η μικρή. Γιατί την είχα πάντα απλά στο ποδάρι με πάνω και τα δουλεύω, φτιάξει και εσύ, φτιάξει Μικη Μάους, φτιάξει το ένα, φτιάξει το άλλο, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Κυρίες και κύριοι, πού θέλω να καταλήξω, πού θέλω να καταλήξω. Ότι το AI σιγά σιγά παίρνει μια άλλη στροφή που αρχίζει να δίνει μια σωστή ενημέρωση στις χαμένες γενιές των παιδιών. Mm-hmm. Προσέξτε αυτό που σας λέω. Και σαν παράδειγμα, εγώ ήμουνα το τσακουμάκι, το σπίρτο που έβαλα φωτιά. Με ποιο λόγο? Και θα καταλάβετε μόνοι σας ότι αυτά που σας λέω δεν είναι μπούρδες. Είναι αλήθειες που δεν θα αρέσουν ούτε ακόμα και στους Έλληνες. Αλλά δεν είμαι κομμουνιστές Έλληνες. Δεν με ενδιαφέρει όμως. Το AI, κυρίες και κύριοι, όταν βγήκε η κινηματογραφική ταινία του Οδυσσέα, εγώ ενοχλήθηκα πάρα πολύ. Και πραγματικά το λέω. Ενοχλήθηκα. Όταν βλέπει τον Ερντογάν να λέει, ποια Ακρόπολης λέει, αυτοί χτίσανε λέει κατσαμπιάδες λέει εκεί πέρα, λέει το 1970 με τον Παπαδόπουλο λέει και τα λοιπά, έδωσε κρίματα λέει και να λέει ότι είναι Ακρόπολης, δεν υπήρχε ποτέ Ακρόπολης. Άκου τώρα. Έχω τον άλλο από την Καλιφόρνια, τον Εβραίο και να λέει ποια ο Οδυσσέα, ήταν μαύρος. Ή ποια ωραία Ελένη, ήταν μαύρη.
1: Ωραία Ελένη, μαύρη.
0: Και εγώ κατάφερα να μπω μέσα στα δικά σου τα συστήματα, να δημιουργήσω καταστάσεις και να παρουσιάσω πολλά και διάφορα. Και τώρα συνεχώς παρουσιάζω πράγματα τα οποία έχουν τρελαθεί. Εφόσον στην Ελλάδα είστε. Άκουσε, εφόσον στην Ελλάδα είστε έτσι και έχετε εγκαταλείψει τη μυθολογία μας, έχετε αφαιρέσει το παιδί σας να μαθαίνει το Ελληνάκι ποιος ήταν ο Σοκράτης, ποιος ήταν ο Πλάτωνας, ποιος ήταν ο Μέγας Αλέξανδρος, ποιος ήταν ο Οδυσσέας. Η μυθολογία είναι, η ψευτολογία είναι, ό,τι και να είναι, είναι η ιστορία της Ελλάδος εδώ και 6.000 χρόνια. Εγώ αυτό πιστεύω και αυτό πρέπει να συνεχίσω να μεταδίδω στα παιδιά μου, όταν θα αποκτήσω εικόνια και στα εικόνια μου και στα εικόνια μου. Αλλά και όλος ο καθένας από εμάς θα πρέπει να μεταφέρουμε την ιστορία μας, έτσι δεν είναι Βασίλη?
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα?
1: Ο ανθρωπότητος είναι το παρελθόν της Ελλάδος, Άγγελε.
0: Τώρα,
1: της ανθρωπότητας
0: λαβαίνουμε τα τώρα, πάει ο πιτσιρικάς και μπαίνει στο τηλέφωνο του και βλέπουμε τώρα το AI αρχίζει να εκπέμπει στους πιτσιρικάδες 5 χρονών που έχουν τηλεφωνάκια και video games και να τους παρουσιάζουν τον Οδυσσέα. Το πραγματικό Οδυσσέα, όχι το ψεύτικο Οδυσσέα. Ναι, το πραγματικό Οδυσσέα. Και αυτοί τώρα την έχουν κοπανίσει, γιατί μαζί με τον Οδυσσέα τι εμφανίζεται τώρα? Ο Μέγας Αλέξανδρος στο AI. Φανταστικά πράγματα μπορείτε να δείτε εκεί πέρα. Όλη τη μυθολογία και την ιστορία της Ελλάδος κατάκτησε σήμερα και είναι number one σήμερα. Είναι number one στο AI η ελληνική ιστορία και η μυθολογία της Ελλάδος. Που νομίζω ότι αυτός ο τρελός που έκανε την ταινία δεν μας έκανε κακό. Εξαγρίωσε κάποια παιδιά και τώρα έχει κυριαρχήσει το AI να παρουσιάζει την πραγματική ιστορία του Οδυσσέα. Για κοίταξε το αυτό. Κοίταξε το να δεις τι γίνεται.
1: Βεβαίως. Μυθολογία είναι διαμύθου. Και
0: τα σχολεία τώρα μιλάει για μένα καθηγητή κάτω στην Αριζόνα και μου λέει, Άγγελε, μου λέει πραγματικά, γιατί το έστειλα εγώ ένα βίντεο που το έκανα και μου λέει, Άγγελε, τα βάζουμε και τα παρουσιάζουμε τα βίντεο αυτά που έστειλες. Τώρα κάνει για τον Σοκράτη, έχω κάνει για τον Σοκράτη, έχω κάνει για τον Πλάτωνα, τον Δέδαλο και τον Ίκαρο, έχω κάνει για τον Αχιλλέα. Πολλά από αυτά ξέρεις. Ξέρεις, αυτά είναι φανταστικά. Και αυτά τώρα είναι μέσα στην καρδιά του AI και έχει σκορπίσει σε όλο τον πλανήτη.
1: Η αλήθεια, αυτό είναι το AI.
0: Άμα γράψετε κάτι, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Τη Μαντάμ Σουσού. Τη Μαντάμ Σουσού δεν την έχει τώρα.
0: Εγώ
1: δεν
0: την έχω. Να τη ρωτήσω τον εαυτό μια και είπε για τη Μαντάμ Σουσού. Γιατί θα σου πω τώρα, για να την ακούσουμε τι κουραπεί. Έχουμε ένα τηλέφωνο, λέγεται παρακαλώ.
1: Ναι, ναι.
0: Λέγεται.
7: Καλησπέρα, Άγγελε.
0: Καλησπέρα, Γιώργο, τι κάνει.
1: Γεια σου.
7: Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Γεια σου, Γιώργο, τι κάνει. Καλά.
7: Δόξα τω Θεώ, Άγγελε, η ΕΡΤ δεν είχε άδικο. Σχετικά με το νόμισμα Τραμπ.
1: Δηλαδή.
0: Βγήκε νόμισμα του Τραμπ τώρα επίσημα.
7: Εχθές παρήγγειλα 200 κομμάτια.
0: Άκουσε,
7: ήταν το όριο.
0: Άκουσε Γιώργο.
7: Χίλια.
0: Άλλο να τα πληρώσεις και άλλο το
7: Άγγελε, άκουσε μου, σε παρακαλώ.
0: Ναι, ακούω.
1: Ναι.
7: Αυτά που είπες, τα πρώτα νομίσματα Τραμπ, τέτοια έχω καμιά εκατοσταριά. Αλλά εχθές το United States Mint, δηλαδή το εθνικό νομισματοκοπείο της Αμερικής, έκδοσε ένα κέρμα αξίας ενός δολαρίου, 93% χάλκινο, με το πρόσωπο του Τραμπ μπροστά και από πίσω έχει τον αμερικανικό αετό.
0: Αλλά είναι πες μου Γιώργο, εγώ αυτή τη στιγμή πάω με τη Μαρκέτ. Όταν πάω στη γροσαρία...
7: Είναι το εθνικό νομισματοκοπείο, Άγγελε.
0: Yes.
7: Δηλαδή μπορώ, όταν έρθουν, είναι σε αναμονή τώρα. Μπορώ να πληρώσω με αυτά. Βεβαίως δεν θα πληρώσω με αυτά. Εγώ 1000 δεν παραγγείλω, τώρα το είπε αυτή τη στιγμή, τα πουλάει 30 δολάρια το καθένα.
0: Ναι, ναι.
7: Εγώ 200 κομμάτια παραγγείλα, αυτό ήταν το όριο για κάθε διεύθυνση.
0: Ωραία, κοίταξε.
7: Ήθελα να παραγγείλω με τα άλλα 200 με άλλη διεύθυνση, το εξοχικό για παράδειγμα, αλλά είχαν τελειώσει.
0: Και αλλά τώρα είναι ώρα να αγορεί. Σε παρακαλώ, αυτά τα νομίσματα που τα διαφημίζανε στην πρώτη τετραετία του Τραμπ. Make America Great Again και ήταν νομίσματα
7: κανονικό. Μην τα μπερδεύεις, Άγγελε. Άγγελε, αυτό που βγήκε χθες. Χθες βγήκε, Άγγελε.
0: Ναι.
7: Είναι κανονικό νόμισμα.
0: Δηλαδή, όπως εγώ άμα είναι... θα πάω στην τράπεζά μου, θα μου δώσουν εμένα αυτά τα νομίσματα. Αυτό είναι αυτό το δολάρι.
7: Εχθές βγήκανε από το Εθνικό Νομισματοκοπείο.
0: Ωραία.
7: Μέχρι να τα παραλάβουμε, εντάξει, οι πρώτοι που παρήγγειλαν θα τα παραλάβουν μέσα σε 2-3-4 μέρες. Εγώ πρέπει να περιμένω περίπου μία.
0: Αυτό που με ενδιαφέρει, Γιώργο, αυτό που με ενδιαφέρει.
7: Και θα τα παραγγείλω, ήμουνα 45 λεπτά εν αναμονή.
0: Ωραία.
7: Στην ιστοσελίδα.
0: Καλό, εντάξει, λοιπόν, άκουσε με κάτι. Εγώ δεν θα μπω σε μία ιστοσελίδα να παραγγείλω αυτά τα νομίσματα που έχουν για τον Μπους, έχουν για τον Τραμπ, έχουν για τον...
7: Μην τα μπερδεύεις!
0: Για τον Ρίγκαν, έχουν για τους πάντες.
7: Μην τα μπερδεύεις! Του Τραμπ έχω από το 2016 νομίσματα.
0: Ναι, το 2016 υπήρχαν
7: αυτό
0: αυτά.
7: Αυτό είναι διαφορετικό που βγήκε χθες, Άγγελε.
0: Είναι διαφορετικό.
7: Είναι κανονικό.
0: Αυτό, Γιώργο, για να καταλάβω και εγώ και να καταλάβουν οι ακροατές μας.
7: Ναι.
0: Πάω στην τράπεζα.
7: Ναι.
0: Και του λέω, θέλω να μου δώσεις ψηλά.
7: Ναι.
0: Όταν πάω στην τράπεζα και του λέω, θέλω να μου δώσεις σκόρια, πένια και τέτοια πράγματα. Εντάξει. Και μου δίνει. Σε αυτό το χρήμα που είναι το ρευστό χρήμα ή τα δολάρια που λες εσύ που θα είναι κέρμα, θα μου τα δώσει η τράπεζα ή θα πρέπει να τα παραγγείλω κάθε... Να πάω να τα παραγγείλω.
7: Άμα έχει η τράπεζα, εάν κυκλοφορούν, θα σε τα δώσουν.
0: Αυτό
7: αλλά
0: εννοώ.
7: Αυτοί που τα αγοράζουν.
0: Άλλο να
7: το
0: αγοράζουν.
7: Δεν τα αγόρασα γιατί, Άγγελε, τα 100 στοιχίζουν 160 δολάρια. Εγώ χθες πληρώσα 320 δολάρια για να πάρω 200 κομμάτια, 200 κέρματα. Έτσι δεν θα κυκλοφορούν αυτά. Εγώ δεν έδωσα 1 δολάριο και 60 cents για να πάω να το χαλάσω, να αγοράσω μια σοκολάτα.
0: Μα για Γιώργο, αυτό που θέλω να καταλάβεις και να καταλάβει το ακροατήριο. Ότι αυτά τα νομίσματα είναι αναμνηστικά νομίσματα για τον πρόεδρο.
7: Όχι,
0: η
7: αλλά
0: παραπληροφόρηση
7: είναι,
0: που δεν μ' άρεσε
7: είναι
0: εμένα.
7: Είναι νόμιμο νόμισμα.
0: Είναι νόμιμο, εντάξει. Ας το πω.
7: Είναι και το μπορώ να το χρησιμοποιήσω ως ένα δολάριο. Άλλα νομίσματα που είχαμε του Τραμπ, Εντάξει, που λέγανε Make America Great Again.
0: Yeah, yeah, yeah, αυτά
7: εκείνα
0: που τα
7: δεν είναι κανονικά νομίσματα. Αυτό εδώ είναι κανονικό νόμισμα.
0: Αλλά δεν θα υπάρχει μέσα σε ένα μήνα, ή δύο μήνες, ή έξι μήνες. Θα υπάρχει κυκλοφορία έξω στο ευρύ κοινό με την πραγματική αξία του.
7: Άραγε, πρέπει να τα παραγγείλεις. Όπως εγώ δεν θα το χρησιμοποιήσω για να αγοράσω κάτι αξίας εντός δολαρίου, έτσι και αυτοί που τα παρήγγειλαν, όπως τα παρήγγειλα εγώ εχθές, δεν τα χρησιμοποιήσουν. Τα πληρώσαμε ένα δολάριο και 60 σέντς. Το πακέτο των 25. Το πακέτο του 25 πήγαινε 2 δολάρια και 10 σέντς.
0: Δηλαδή... Αυτό, αυτό Γιώργο που τώρα να σε ρωτήσω. Στα 25 ράκια.
7: Ναι.
0: Έχουμε εκεί πάρα πολλούς πρόεδρους.
7: Εκεί, θα μπει,
0: εκεί θα μπει το κεφάλι του πρόεδρου Τραμπ.
7: Όχι, αυτό είναι καινούριο νόμισμα με το πρόσωπο του Τραμπ μπροστά.
0: Αλλά
7: και
0: δεν είναι...
7: από πίσω.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Είναι ένα καινούριο νόμισμα και η ΕΡΤ όπως το παρουσίασε, εννοώντας...
7: Έχει, είχε δίκιο η ΕΡΤ, αυτό πάντα σου πω.
0: Ναι, ναι, ναι, το παρουσίασε σαν δικτάτορα. Ότι μόνο ένας δικτάτορας...
7: Όπως κοίτα, άμα αυτή ήταν η γνώμη τους.
0: Ναι.
7: Ότι η ΕΡΤ παρουσίασε είδηση ότι υπάρχει καινούριο νόμισμα με το πρόσωπο του Τραμπ, ναι, αυτό αληθεύει. Τώρα, η ΕΡΤ, επειδή είναι σοσιαλιστές κομμουνιστές στην ΕΡΤ, το παρουσίασαν ως δικτάτορα. Όταν ο Στάλιν έκανε κέρματα με το δικό του κεφάλι, δεν λέγανε τίποτα.
0: Να.
7: Αλλά τότε μέσα δεν υπήρχε και ΕΡΤ. Λοιπόν,
0: ναι.
7: Έτσι, όντως πάντως υπάρχει καινούριο νόμισμα, εκδόθηκε χθες από το εθνικό πρωτοκοπείο.
0: Για... Ωραία, εντάξει, καλώς. Αλλά αυτό το νόμισμα.
7: Κομμάτια,
0: ωραία, Γιώργο.
7: Δεν
0: κατάλαβε. Δεν το κατάλαβε που πάω. Και εγώ έβγαλα ένα νόμισμα για τον εαυτό μου. Το βάζω στην αγορά και λέω και αυτό είναι νόμισμα. Δεν είναι το επίσημο νόμισμα της Αμερικής. Κοίταξε.
7: Όχι, τηλεφωνάει την αστυνομία, ναι, το μαγαζί και
0: άμα εγώ βάζω ένα νόμισμα και βάζω το κεφάλι μου και λέω ότι κοιτάξτε παιδιά, θέλω 100 δολάρια. Αναμνηστικό νόμισμα. Δεν είναι επίσημο νόμισμα δολάριο, ούτε το αποκαλώ δολάριο.
7: Ναι, αυτό το χθεσινό είναι επίσημο νόμισμα. Αυτό πάνω σου πω.
0: Είναι επίσημο νόμισμα το οποίο.
7: Είναι επίσημο νόμισμα του κράτους.
0: Αλλά η αξία που είναι ένα δολάριο.
7: Η αξία του είναι ένα δολάριο.
0: Ένα δολάριο. Αλλά εσύ το πληρώνεις παραπάνω.
7: Εγώ το πληρώσα παραπάνω γιατί είναι αναμνηστικά αυτά.
0: Α,
7: δεν τα αγοράσαμε.
0: Ναι.
7: 100.000 κομμάτια ή 50.000 κομμάτια βγήκαν. Εγώ αγόρασα 200 κομμάτια.
0: Άρα και δεν είναι κάτι
7: για να ταξιδεύουμε στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, το νόμισμα.
7: Αυτό είναι αναμνηστική αξία και ο άλλος ήδη το πουλάει στο eBay για 30 δολάρια.
0: Εντάξει, εμπόριο. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει στην Αμερική.
7: Αυτό πάντα σου πω. Η ΕΡΤ είπε μια αληθινή είδηση χθε.
0: Ναι.
7: Έβαλε μετά δικιά τη σάλτσα πάνω, δικτατορικά κτλ. Αλλά αυτά δεν μας ενδιαφέρουνε. Δεν μας ενδιαφέρουν τι λένε τα κομμούνια στην ΕΡΤ. Δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Λοιπόν, πάμε πίσω σε αυτό που είπε ο Βασίλης. Βασίλη, για τύπου κυβέρνησης που ανάφερες νωρίτερα. Στην παραλία ήμουν, Άγγελε, και μετά.
0: Ναι, καλά παλάκια.
1: Θέλω τη γνώμη σου.
7: Λοιπόν, ξέρεις, Βασίλη, ότι η εκκλησία του Δήμου. Εδώ στην Αμερική ζει και βασιλεύει.
1: Στην Αμερική.
7: Η εκκλησία του Δήμου.
1: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, ναι. Βασίλη, έχουμε την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
7: Κάτω από αυτό, Βασίλη, έχουμε την πολιτιακή κυβέρνηση. 50 πολιτείες, με κάθε μία με δικό της κυβερνήτη.
1: Μάλιστα.
7: Εντός αυτές τις πολιτείες με τα Βασίλη έχουμε τα λεγόμενα cities και towns, δηλαδή πόλεις και towns, ας το πούμε χωριά. Αλλά καμία σχέση με το χωριό της Ελλάδος. Απλώς το town εδώ, αντιθέτως με το city έχει δήμαρχο και δημοτικό συμβούλιο. Το town έχει μία επιτροπή η οποία ψηφίζεται από τους πολίτες αυτού του town. Όταν συνεδριάζουν οι πολίτες αυτού του town με το συμβούλιο ή το committee, ας πούμε, town committee, αυτό λέγεται town hall meeting. Town hall meeting. Είναι ακριβώς όπως ήταν στην αρχαία πίκα.
1: Σαν
7: η εκκλησία του Δήμου. Το town hall meeting είναι αυτό που είχαν οι αρχαίοι Αθηναίοι, η λεγόμενη εκκλησία του Δήμου. Πάμε τώρα στις προεδρικές εκλογές στην πολιτεία Iowa. Πάντα ακούμε για τα λεγόμενα Iowa Caucus. Το Iowa Caucus δεν είναι ελληνική λέξη, ήταν μια λέξη που είχαν βγάλει οι πατέρες αυτού του κράτους πριν περίπου 260 δεκαετίες στην πολιτεία Iowa. Πάντα ακούμε για τα λεγόμενα Iowa Caucus. Το Iowa Caucus δεν είναι ελληνική λέξη, ήταν μια λέξη που είχαν βγάλει οι πατέρες.

0: Έχει ναι. το κόκος, εδώ σημαίνει η απέλα της Αθήνας Πάρτης, και το Town Hall Meeting είναι η εκκλησία του Δήμου της αρχαίας Αθήνας.
1: Ποινικός. Ποινικός.
0: Αυτά τα έχουμε εδώ στην Αμερική, Βασίλη.
1: Ναι.
0: Συνεχίζεται ναι. η αρχαία ελληνική δημοκρατία εδώ στην Αμερική, Βασίλη. Βεβαίως, για προεδρικές εκλογές είναι λίγο διαφορετικά, το έχω εξηγήσει αρκετές φορές στον αέρα, δεν είναι μόνο η πλειοψηφία των ψήφων, γιατί έχουμε και τους εκλέκτορες εδώ. Αλλά υπάρχει λόγος που το δημιουργήθηκαν οι εκλέκτορες από τους ιδρυτές αυτού του κράτους, για να μην κάνουν κουμάντο, να μην ενωθούν μία-δύο πολιτείες μεγάλες και κάνουν κουμάντο τις υπόλοιπες.
1: Δεν έχετε
0: γι' αυτό έχουμε και εκλέκτορες.
1: Ναι, αλλά δεν έχετε ανακριτότητα και δεν έχετε και αναλογικότητα. Ανακριτότητα σημαίνει ότι αν κάποιος κάνει κάποια παράβαση ή κάποια παρανομία, το πολύ σε 20 μέρες πρέπει να έχει φύγει, ας είναι και ο Πρωθυπουργός. Και όχι κάθε 4 χρόνια να περιμένουμε να ξαναγίνουν εκλογές για να μην τον ψηφίσει ο λαός, έτσι. Αυτή είναι η ανακριτότητα. Αυτή την ανακριτότητα δεν
0: πρέπει. Εκεί θα διαφωνούσα, Βασίλη.
1: Πού θα διαφωνήσουμε.
0: Έχουμε εκλογές κάθε 4 χρόνια για να υπάρχει τάξης. Όχι όταν κάποιους στο κοινοβούλιο τους καπνίζει για να κάνουν ψήφο εμπιστοσύνης και δεν περνάει η κυβέρνηση και μετά έχουμε εκλογές. Όχι επειδή δεν μπορούν κάποιοι στη Βουλή να ενωθούν και να ψηφίσουν πρόεδρο δημοκρατίας. Φαντάσου, μπορεί να πέσει η κυβέρνηση στην Ελλάδα εάν δεν συμφωνήσουν για πρόεδρο δημοκρατίας, ο οποίος είναι ένα τυπικό πρόσωπο και δεν έχει με καμία αρμοδιότητα.
1: Όχι, καμία. Μα δεν έχει γίνει ποτέ καμία για να δημοψηφίσουν για πρόεδρο δημοκρατία, το βγάζει πάλι ο Πρωθυπουργό.
0: Όχι, δεν είπα δημοψήφισμα. Εάν στη Βουλή δεν συμφωνήσουν για μεγάλη πλειοψηφία.
1: Δεν μιλάω για
0: πλειοψηφία.
1: Εγώ λέω αν κάποιο πρωθυπουργό ή υπουργό αποδειχθεί ότι έχει κάνει μία παρανομία. Λοιπόν, με το άρθρο 86 που έχουμε εδώ πέρα, εμείς δεν δικάζεται ποτέ. Πρέπει να γίνουν οι εκλογές, εσείς δεν έχετε άρθρο 86.
0: Όχι, να επικοινωνεί και να κοπεί. Παρόμοιο, Βασίλη, μπορούμε να πάμε πίσω. Όχι, Βασίλη, σε παρακαλώ. Βασίλη, όταν είχαν στήσει τον Νίξον, να τον ρίξουν, εντάξει, ο Νίξον... Βάσει κάποια παρανομία έπρεπε να παραιτηθεί, αν θυμάσαι, Βασίλη. Αλλά πριν παραιτηθεί ο Νίξον, γιατί αυτό το στήσιμο του είχαν έτοιμο όταν ο Αναγνωστόπουλος ήταν ακόμα αντιπρόεδρος, έπρεπε να φύγει ο Αναγνωστόπουλος πρώτα, με δική του παρανομία, με φορολογικές, ας πούμε, παρανομίες, ας το πούμε έτσι. Έριξαν τον Άγνιου, μπήκε ο Φόρτ, μετά ήρθε σειρά του Νίξον, με δική του παρανομία στο θέμα της Watergate, έγινε ο Φόρτ πρόεδρος, ο Φόρτ διέλεξε δικό του αντιπρόεδρο, τον Ροκφέλλερ, τον Νέλσον Ροκφέλλερ, και δύο χρόνια είχαμε πρόεδρο και αντιπρόεδρο που δεν είχε εκλέξει ο λαός.
2: Ναι,
0: επειδή έπρεπε να περιμένουμε 4 χρόνια από προεδρικές εκλογές του 1972 μέχρι το 1976.
1: Για να καταδικαστεί. Ναι, για να καταδικαστεί, μάλιστα. Στην αρχαία Ελλάδα, ένας βουλευτής έπαιρνε μία μνά την ημέρα, Γιώργο. Μία μνά.
0: Ναι.
1: Ο οικοδόμος, ξέρεις πόσο έπαιρνε. 2 μνάδες την ημέρα. Αυτό λέγεται αναλογικότητα. Αυτή την αναλογικότητα σήμερα δεν την έχουμε. Ο οικοδόμος ή ο εργάτης, ας πούμε, είναι άνεργος και παίρνει 0 και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας βγάζει 30.000 το μήνα. Τι σημαίνει λοιπόν αναλογικότητα? 1:2 ή 1:3 ή 1:4. Δεν μπορεί ο ανώτατος μισθός να είναι 30.000 και ο μικρότερος μισθός που έχετε την ίδια γαστέρα, διότι όλοι για την ίδια γαστέρα αγωνιζόμαστε, να είναι 0. Αυτό δεν είναι αναλογικότητα, αυτό είναι απάτη, όπως θέλεις. Πρέπει να μπει λοιπόν στους μισθούς και στις συντάξεις μία αναλογικότητα. 1:4, 1:4. Τι είσαι πρόεδρος της Δημοκρατίας, παίρνει.

0: τις 2.000. Ο μικρότερος θα είναι 500 ευρώ.
1: Αυτό εδώ δεν συμβαίνει. Εδώ στην Αμερική, Βασίλη, πάντως.
0: Δεν υπάρχει.
1: Αυτό δεν συμβαίνει.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Δεν υπάρχει, γιατί όταν είναι κάποιος άνεργος, πληρώνεται από το Ταμείο Ανεργίας.
0: Με τι αναλογικότητα. Με τι αναλογικότητα. Σε σχέση με αυτό που παίρνει ο πρόεδρος σας. Με τι αναλογικότητα. 1:50 ή 1:30. Για κοίταξε το. Εμείς λέμε 1:3 ή 1:4. Διότι έχουμε την ίδια γαστέρα, Γιώργο.
1: Δεν το συγκρίνουμε αυτό εδώ, γαστέρα. Βασίλη. Βασίλη, αυτά το δεν συγκρίνονται. Δεν συγκρίνονται.
0: Εκεί δεν συγκρίνονται. Σου επαναλαμβάνω τι γινόταν στην αρχή.
1: Δεν υπάρχει λόγος να συγκρίνονται.
0: Ο οικοδόμος έπαιρνε διπλάσιο μεροκάματο από τον βουλευτή και το μόνο του προτέρημα του βουλευτή, ευεργέτημα, ήταν ότι δεν φύλαγε νυχτερινή σκοπιά στα τείχη των Αθηνών. Μόνο αυτό το ευεργέτημα είχαν. Κανένα άλλο. Σήμερα παίρνουν όσα θέλουν, έχουν αυτοκίνητα, έχουν παροχές, έχουν πρετοριανούς να τους συνοδεύουν και δεν κάνουν τίποτα. Έχουν καταστρέψει το κράτος. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει κάποια στιγμή, έστω και δοκιμαστικά, ο ελληνικός λαός να πάρει τις εξουσίες στα χέρια του. Που δεν είναι τρίτσι εξουσίες, δεν είναι μόνο η νομοθετική, εκτελεστική και η δικαστική. Είναι και η στρατιωτική, είναι και η αστυνομική, είναι και η τραπεζιτική, είναι ακόμα και η εφοπλιστική. Είναι 7 οι εξουσίες στην Ελλάδα. Δεν είναι 3. Έστω λοιπόν δοκιμαστικά ο ελληνικός λαός πρέπει για μία τετραετία να γίνει πρωθυπουργός. Αυτό λέω. Όπως έγινε στην αρχαία Ελλάδα, όπως γίνεται στην Ελβετία, που δεν ξέρει κανένας το όνομα του πρωθυπουργού στην Ελβετία. Άμα ρωτήσει έναν Ελβετό ποιος είναι πρωθυπουργός, δεν ξέρω να σου πει. Δεν χρειάζεται να το ξέρουμε, εμείς αποφασίζουμε. Το ίδιο και στην Ισλανδία. Προχθές η Ισλανδία με ποσοστό 84,6% με δημοψήφισμα διώξανε κάθε είδους προσωπικού αριθμού και κάθε είδους ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Το ακυρώσανε. Οι Ισλανδοί. Εάν είχαμε λοιπόν κοινοβουλευτισμό όπως έχουν οι Ισλανδοί, θα είχαν πει ναι στον προσωπικό αριθμό και στο ψηφιακό νόμισμα. Κατάλαβες, Γιώργο, για ποια άμεση δημοκρατία σου μιλάω. Για το κράτος δήμου, για το κράτος πλειοψηφίας, για το κράτος δημοψηφισμάτων, για το κράτος κλήρωσης μεταξύ αρίστων, διότι μαζί με την πραγματική δημοκρατία έρχεται και η αρισταρχία και η αριστοκρατία. Εσύ πιστεύεις αυτή τη στιγμή ότι στην Ελλάδα υπάρχει αριστοκρατία και αριστοκρατία? Στην Αμερική υπάρχει αριστοκρατία και αριστοκρατία. Θέλω να μου πεις. Και ποιοι βγάζουν τους αρίσταρχους αυτούς? Η κάθε κυβέρνηση τοποθετεί τους δικούς του? Αυτή είναι η αριστοκρατία σας και η αριστοκρατία σας στην Αμερική και στην Ελλάδα και παντού. Πρέπει λοιπόν να τα συζητήσουμε αυτά τα πράγματα με κάθε λεπτομέρεια και να δούμε πού μπορούμε να ομολογήσουμε.
1: Βασίλη, με την αναλογικότητα δεν συμφωνώ. Ναι, ναι. Σχετικά με την ελεύθερη αγορά και τον καπιταλισμό είμαι απόλυτα σύμφωνος με τον καπιταλισμό και την ελεύθερη αγορά.
0: Όταν υπάρχει κάποιος
1: που βγάζει $1 δισεκατομμύριο το χρόνο,
0: ναι, ναι,
1: στον καπιταλισμό, αυτό το δέχομαι και μπράβο του. Μπράβο του.
0: Ναι, σωστά.
1: Ο άλλος είναι άνεργος, φροντίζουμε από τους φόρους που πληρώνουμε να πάρει κάποιο επίδομα, ας πούμε, από το Ταμείο Ανεργίας. Τώρα, όσον αφορά τον κοινοβουλευτισμό στην Ελλάδα, υπάρχουν πάρα πολλά λάθη εκεί. Δεν υπάρχει δημοκρατία σήμερα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει.
0: Ποτέ δεν υπήρξε. Ποτέ δεν υπήρξε, Γιώργο. Μόνο στην αρχαία Ελλάδα.
1: Έτσι υποστήθηκε και ιδίως με την οθεία που γίνεται στις εκλογές τελευταία.
0: Με τις 50 ευρεμπόνους, με την ενισχυμένη αναλογική, με τη singular, με τους 650.000
1: ευρεμπόνους και τα λοιπά.
0: Με τους 600.
1: Φαντάσου, Άγγελε,
0: είναι δημοκρατία.
1: Φαντάσου, Άγγελε, να κέρδιζε τις προεδρικές εκλογές εδώ ο πρόεδρος, εντάξει, αλλά έχουμε εδώ προεδρική δημοκρατία, δεν έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία εδώ.
0: Ναι,
1: φαντάσου. Πάμε τώρα στους βουλευτές, Άγγελε, βουλευτικές εκλογές εδώ στην Αμερική. Φαντάσου, Άγγελε, να είχαμε βουλευτικές εκλογές τώρα τον Νοέμβριο, οι δημοκρατικοί να κέρδιζαν από τους 435 έδρες τις 200, οι ρουμπλικάνοι τις άλλες 235, για παράδειγμα, και μετά να λέγανε 50 χάνουν οι δημοκρατικοί και τις παίρνουν οι Ριουπλικάνοι γιατί είχαν περισσότερες έδρες. Όχι.
0: Ναι.
1: 235 ναι. Πήρε, 235 έχει. 200 πήρε ο άλλος, 200 έχει. Δεν υπάρχει πόνος. Αυτό περί πόνος είναι αυτός που δεν ψήφισε. Mm. Αυτός που απήχε δηλαδή. Ή αυτός που ψήφισε ένα κόμμα το οποίο πήρε 1 και 2% ο ψήφος του δεν μετράει, τον έχουν γραμμένο στα παλιά του στα παπούτσια και το πρώτο κόμμα παίρνει τον ψήφο του αυτομάτως.
0: Άμπρα, αυτό είναι δίκαιο. Είναι δίκαιο αυτό.
1: Αυτό δεν είναι δημοκρατία.
0: Άρα δεν είναι δίκαιο. Ό,τι δεν είναι δημοκρατικό δεν είναι δίκαιο. Τι είναι δίκαιο λοιπόν κατά τον Πρωταγόρα? Είναι το δημόσιο συμφέρον. Έτσι λέει ο Πρωταγόρας. Το δημόσιο συμφέρον. Έτσι αυτή τη στιγμή το συμφέρον στην Ελλάδα είναι των ιδιωτών, των τραπεζών, των εφοπλιστών και των βιομηχάνων. Δεν είναι δημόσιο συμφέρον που είναι το άρθρο 106 του Συντάγματος, με το οποίο απελευθερώθηκε με το δόγμα Κάλβο η Αργεντινή και πατήσανε στο άρθρο 106 του Συντάγματος του Ελληνικού και απελευθερώθηκε και βγήκε από τη φτώχεια η Αργεντινή. Α, καταλαβες, δημόσιο, σου λέει δεν θα διακινδυνεύσω εγώ το δημόσιο συμφέρον των πολιτών για το ιδιωτικό συμφέρον 2-3 επιχειρηματιών. Αυτό είπε ο Κάλβο στην Αργεντινή. Και το ίδιο θέλουμε να γίνει και εδώ. Αυτό που λέει ο Πρωταγόρας. Εγώ λέω ότι είπε ο Πρωταγόρας, ο επίκτητος και ο επίκουρος. Δεν λέω ούτε ότι λέει ο καπιταλισμός, ούτε ότι λέει ο κομμουνισμός, ούτε ο κοινοβουλευτισμός που δεν υπήρξαν ποτέ στην αρχαία Ελλάδα. Όταν είχαμε λοιπόν αρχαία Ελλάδα και πραγματική δημοκρατία, δεν είχαμε καπιταλισμό, κομμουνισμό, κοινοβουλευτισμό, ούτε χριστιανισμό. Σήμερα έχουμε όλα τα άλλα εκτός από δημοκρατία, Γιώργο. Δεν έχουμε δημοκρατία, δεν έχουμε κράτος
1: δημοκρατίας. Μόλις εκλέγεται ένας βουλευτής στην Ελλάδα, το πρώτο πράγμα που τον δίνουν είναι τον επιτάφιο του Περικλέους να διαβάζει. Μεγάλο λάθος. Τον δίνουν τον επιτάφιο του Περικλέους, αλλά πρέπει επίσης να τον δώσουν να διαβάσει και Θουκυδίδη και Σόλωνα.
0: Πολύ ωραία. Μα στο Θουκυδίδη. Μα στο Θουκυδίδη είναι ο επιτάφιος του Περικλέους.
1: Και Σόλωνα.
0: Που λέει το εύδαιμον, το ελεύθερον, το δε ελεύθερον, το εύψυχον. Αυτό λέει ο επιτάφιος του Θουκυδίδη και του Περικλέως, αγαπητέ Γιώργο. Δηλαδή το εύδαιμον, η καλή ζωή, το ελεύθερο, να είσαι ελεύθερος, αλλά για να είσαι ελεύθερος πρέπει να είσαι μαχητής. Το εύδαιμον, να είσαι εύψυχος. Το εύδαιμον, το ελεύθερο, το δε ελεύθερο, το εύψυχο. Αυτό λέγεται στον επιτάφιο του Περικλέως ή στον Θουκυδίδη. Και αυτό θέλουμε να εφαρμόσουμε κι εμείς εδώ πέρα. Καταλαβαίνεις.
1: Υπάρχουν και άλλα του Θουκυδίδη που πρέπει να διαβάζουν, όπως πρέπει να διαβάζουν και Σόλωνα και Κλισθένη.
0: Όταν λοιπόν ο Σόλωνας έκανε τη συσάχθεια, χάρισε τα λεφτά, χάρισε τα χρέη των φτωχών, χάρισε μάλλον τα χρέη των φτωχών και τους απελευθέρωσε.
1: Δεν γίνανε δούλοι.
0: Και δεν γίνανε τώρα. Σήμερα χαρίσανε τα χρέη των πλουσίων και τα μετατοπίσανε στις πλάτες των φτωχών. Με τις τράπεζες που πήραν 303 δισεκατομμύρια ευρώ από το 2010 μέχρι σήμερα, αφού κόψανε μισθούς και συντάξεις, από τα χρέη που χρωστάνε τα κόμματα που τα μετατοπίσανε πάλι στις πλάτες του λαού, έτσι, και μιλάνε για δημοκρατία. Αυτό δεν είναι συσάχθεια, αυτό είναι απάτη. Δεν έχει καμιά σχέση με τον Σόλωνα, ούτε με τον Θουκυδίδη που λες και με τον επιτάφιο, κατάλαβες. Αυτά πρέπει να συζητήσουμε και να δούμε πού μπορούμε να ομονοήσουμε. Εγώ πιστεύω πάντως ότι έστω και δοκιμαστικά. Δοκιμαστικά για 4 χρόνια η Ελλάδα να πάει σε αυτό το ψηφοδέλτιο και σε αυτή τη δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδας, του Κλισθένη, του Αρχέστρατου, του Εφιάλτη Σοφονίδου, του Σόλωνα και του Αριστοτέλη. Έτσι λέμε εμείς. Έστω και δοκιμαστικά. Δεν σας αρέσει? Ξαναβρείτε πάλι μούρες. Βρείτε πάλι μούρες να τους κάνετε πρωθυπουργούς. Δόξα τω Θεώ, έχετε 400 κόμματα εδώ πέρα. Έχετε 400 κόμματα να κάνετε πρωθυπουργό.
1: Βασίλη, οι νυν βουλευτές δεν αλλάζουν ποτέ αυτό το σύστημα για να κάνουν αυτό που λες, και ακόμα και για δημοψήφισμα ο λαός δεν θα καταλάβει αυτό που προτείνεις.
0: Όχι, έχει καταλάβει, Γιώργο μου, με συγχωρείς, αλλά είναι εκατομμύρια πλέον που το έχουμε καταλάβει. Απλώς ο λαός φοβάται, διότι ο λαός είναι λαγός. Όταν ο λαός λοιπόν είναι λαός,
1: να κάνουμε μια αυτοψία του λαού, Βασίλη. Επέτρεψέ μου να κάνω μια αυτοψία του λαού.
0: Μαζί θα την κάνουμε. Λέγε.
1: Λοιπόν, ένα μεγάλο κομμάτι του λαού, Βασίλη, είναι κομματόσυλλα.
0: Βεβαίως.
1: Οι οποίοι ένα 40%, να μην σου πω λίγο παραπάνω, είναι κομματόσυλλα. Και αυτομάτως, Βασίλη, σε οποιοδήποτε δημοψήφισμα για αλλαγή του πολιτεύματος, αυτομάτως θα ψηφίσουν όχι. Τώρα, πώς θα πείσεις του πώς θα πείσεις τώρα σχεδόν το 100% του υπολείπου να ψηφίσει. Ναι. Ναι, Βασίλη, δεν γίνεται αυτό.
0: Μα ήδη το 80% είναι ενάντια στο κοινοβουλευτικό σύστημα και γι' αυτό δεν πήγανε να συμμετέχουν σε αυτό το κουκλοθέατρο των εκλογών, Γιώργο.
1: Αυτή άλλο δημοσκοπήσεις, Βασίλη, άλλο δημοψήφισμα. Άλλο δημοσκοπήσεις, άλλο δημοψήφισμα.
0: Μάλιστα.
1: Τα κομματόσκυλα θα ψηφίσουν όχι. Ακόμα και ο τελευταίος.
0: Τα κομματόσκυλα, Γιώργο, είναι οι βολεμένοι σκλάβοι. Η μεγαλύτερη εχθρή της κοινωνίας αυτή τη στιγμή είναι οι βολεμένοι σκλάβοι. Και για να απελευθερωθούμε πρέπει να πείσουμε τους σκλάβους.
1: Δεν είναι μόνο οι βολεμένοι, Βασίλη. Το έχω ζήσει.
0: Οι βολεμένοι σκλάβοι.
1: Εγώ όταν είμαι Νέα Δημοκρατία, Βασίλη, και ο απέναντι είναι Πασόκ, ας χάσουμε και 10 νησιά. Αρκεί η Νέα Δημοκρατία να είναι κυβέρνηση, Βασίλη. Έτσι για να βλέπω τον απέναντί μου τον Πασόκη και να τον κοροϊδεύω.
0: Ωραία, γιατί λοιπόν αφού δεν φοβούνται το δημοψήφισμα και αφού λένε ότι ο λαός δεν μπορεί να ψηφίσει σε δημοψήφισμα, δεν επικαλούνται το άρθρο 73 παράγραφος 6 του συντάγματος που λέει ότι μπορούμε να αλλάξουμε το πολίτευμα αρκεί να μαζευτούμε πάνω από 500.000 και να το απαιτήσουμε. Έτσι λέει το άρθρο 73 παράγραφος 6. Αφού λοιπόν δεν φοβούνται το δημοψήφισμα,
2: παιδιά,
0: γιατί δεν το προκαλούν,
2: δεν
0: δώσουμε,
1: φοβερή οργάνωση χρειάζεται αυτό, Βασίλη, που λες.
2: Γιώργο,
1: οργάνωση.
2: Θα ήθελα να σου ρωτήσω κάτι, Γιώργο.
0: Την έχουμε πετύχει, Γιώργο. Την έχουμε πετύχει. Κάποια στιγμή να το συζητήσουμε.
2: Λοιπόν, Γιώργο, θα ήθελα για να αλλάξω και θέμα και όλες, έχω και άλλες γραμμές. Ο Τραμπ, κάποιος γράφει εδώ πέρα, ο Μάριος Ιωάννου, ο Μάνος μάλλον, γράφει στο bitcoin, δεν τα ακούει τα bitcoin. Στο bitcoin λέει έχουν βάλει το κεφάλι του Προέδρου Τραμπ.
1: Δεν άλλαξε αυτό, όχι.
2: Δεν κατάλαβα. Υπάρχει το κεφάλι του Τραμπ εκεί?
1: Όχι.
2: Δεν υπάρχει.
1: Δεν θα είναι bitcoin. Το bitcoin έχει ένα υλικό σχεδιασμό. Το έχω δείξει στον αέρα, αν θυμάσαι.
2: Ναι.
1: Τα κέρματα που έχω.
2: Ναι.
1: Δεν αλλάζει αυτό.
2: Ναι, μάλιστα. Αυτά είναι ένα αναμνηστικό.
1: Θα το ψάξω, δεν ξέρω αν είναι κάτι σημερινό αυτό.
2: Κάτι πάει. Κοίταξε,
1: πάντως μέχρι σήμερα το μεσημέρι που είπε πριν πάω θάλασσα, δεν γνώμα δεν είδα.
2: Ωραία. Σχετικά με τα νομίσματα που γράφουν πολύ στο τέξο, στο facebook κτλ. Τους λέω το εξής, ότι αν θα πας στην τράπεζα δεν θα βρεις αυτά τα λεφτά, όπως παραδείγματος χάρη εδώ και 5-6 χρόνια βγήκαν καινούργια 25ράκια, των 25 σέντς.
1: Αν και κόπηκαν τα καινούργια νομίσματα του Τραμπ, κόπηκαν. Απλώς δεν έγινε διανομή τους.
2: Απλώς εδώ αυτό που θέλω να πω στον κόσμο. Μπορεί να είναι επίσημο νόμισμα, αλλά δεν θα κυκλοφορήσει σαν το δολάριο, one dollar bill, ή δεν θα κυκλοφορήσει σαν τα πένια.
1: Μπορεί κάποιος χαζός να πάει να το δώσει σε ένα μαγαζί. Ναι.
2: Αλλά τι γίνεται,
1: εάν θέλεις,
2: όπως παραδείγματος χάρη εδώ στο Λέγκραντ, οι φίλοι μας, οι υπόλοιποι, οι οποίοι είναι πολύ πολύ πιστοί του Τραμπ, αυτοί θα πληρώσουν και 200 το κομμάτι. Αναμνηστικό νόμισμα. Και θέλω να σας πω, εγώ έχω εδώ πέρα αναμνηστικά νομίσματα στο σπίτι μου, τα οποία είναι μεγάλης αξίας, αλλά είναι κανονικές δραχμές. Αλλά ποτέ, μα ποτέ, κυρίες και κύριοι, δεν κυκλοφόρησαν στις τράπεζες της Ελλάδος. Τα πουλάγανε σαν αναμνηστικά νομίσματα.
1: Αυτά διαφορετικά. Αυτό είναι, Άγγελε, χθες.
2: Ναι, είναι
1: από
2: κανονικά.
1: United States Mint.
2: Το ξέρω, αλλά και Γιώργο, πού θέλω να καταλήξω, ότι αυτά τα νομίσματα, θα τα φέρω αύριο στο στούντιο να τα παρουσιάσω. Αυτά τα νομίσματα έκανε τον βασιλιά Παύλο, τον Κωνσταντίνο, όλους τους βασιλείς. Εντάξει. Αυτά όμως ήταν αναμνηστικά νομίσματα σαν και αυτά που έβγαλε ο Τραμπ.
1: Το 30ρικο ήταν κανονικό νόμισμα, Άγγελε.
2: Ναι, αλλά ήταν στην Ελλάδα τα οποία ήταν κανονικό νόμισμα, αλλά δεν κυκλοφορούσε στην αγορά.
1: Το δηλαδή, παλιό 20ρικο είχε τον Παύλο πάνω.
2: Ναι, αλλά δεν σου λέω αυτό το 20ρικο, σου λέω, ας πούμε, ένα σετ που ήταν ασημένια και αυτά ήταν αναμνηστικά. Τα πλήρωσε παραπάνω από ό,τι ήταν η αξία τους.
1: Ναι.
2: Το καταλαβαίνετε, γίνεται. Υπάρχουν αυτά σε όλα τα κράτη. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
1: Αυτό είναι κανονικό νόμισμα, Άγγελε. Ναι. Όπως είναι το 25ράκι και το time, το 10ράκι, κανονικό νόμισμα, εντάξει.
2: Είναι και αυτό.
1: Ναι, όπως είναι.
2: Αλλά ότι δεν θα υπάρχει.
1: Έχουμε και δολάρια.
2: Αλλά
1: έχουμε
2: δεν θα υπάρχει αυτό που, θέλω, αυτό που δεν θέλω να καταλήξω, Γιώργο. Δεν θα υπάρχει η λεγόμενη ελεύθερη κυκλοφορία στις τραπεζές. Να μου δώσει μέρα ένα δολάριο, ένα δολάριο. Πάρτο, θα σας δώσουμε σε δολάριο.
1: Θα σε δώσει το χάρτινο η τραπεζά, Άγγελε.
2: Γι' αυτό σου λέω, δεν θα υπάρχει το νόμισμα αυτό, μονάχα άμα το παραγγείλεις, και σου κοστίζει παραπάνω.
1: Α, μπράβο. Όπως θα παρήγγειλα εγώ.
2: Βέβαια.
1: Εγώ κοίτα, εγώ ήθελα να παρήγγειλω 1000 κομμάτια. Γιατί κάθε Χριστούγεννα, Άγγελε, δίνω δώρο σε υπαλλήλους που υποστηρίζουν Τραμπ μία κάσα κρασί Τραμπ. Του στέλνω δώρο. Γιατί ο Έρικ βάζει το κρασί Τραμπ 30% έκπτωση κάθε Χριστούγεννα και κάθε Halloween. Και του στέλνω δηλαδή από μία κάσα. Φέτος ήθελα να του στείλω από 100 νομίσματα. Αλλά δεν μπορούσα να παραγγείλω 1000. 200 ήταν το limit. Και τώρα θα τα κρατήσω όλα εγώ.
2: Θα βγουν γιατί αυτοί που είναι με τον Τραμπ, δηλαδή σαν και εσένα και τα πάντα, που έχουν και το χρήμα, θα τα αγοράσουν. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Όπου αυτά τα κέρδη που πάνε.
1: Πάνε όλα στην κυβέρνηση. Στο Εθνικό Νομισματοκοπείο τα πλήρωσα.
2: Παραπάνω.
1: Στην κυβέρνηση τα πλήρωσα.
2: Ναι, αλλά παραπάνω από την αξία τους.
1: Βεβαίως. Όπως που λένε και άλλα. Άμα πεις, μπορείς να πάρεις και άλλα νομίσματα που κυκλοφορούσαν παλιά, εντάξει. Ναι. Πιο ακριβά από την ονομαστική τους αξία, βεβαίως. Την δυνάτε στέις πίντ.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά. Έγινε. Ωραία, Βασίλη, χάρη, θα τα πούμε πάλι, Βασίλη.
2: Έγινε, Γιώργο. Πάμε στη λαϊκή γραμμή.
0: Οπότε θέλουμε να τα πούμε κάποια στιγμή, Γιώργο.
2: Πάμε στη λαϊκή γραμμή, λέγεται, παρακαλώ.
3: Γιώργο.
2: Καλησπέρα.
3: Γεια σου, Γιώργο, καλησπέρα. Έχω δύο νομίσματα που αγόρασα από την Ελλάδα. Το ένα λέει 100 δραχμές και το άλλο λέει 50 δραχμές. Ζήτω η ελληνική δημοκρατία επί Παπαδόπουλου. Είναι 100% ασημένια. Και δεν ξέρω να τα κάνω. Για μένα είναι πιο πολύ από χρυσός δηλαδή.
2: Εάν, κοιτάξτε, για να βρουν πολλοί ακροατές στην πραγματικότητα και πόσο αξίζει αυτό το νόμισμα που έχετε, εάν πάτε στα AI και στείλετε φωτογραφία και πες στα ελληνικά και πες αυτό το νόμισμα πόσο κοστίζει, υπάρχει, περνάει και θα σου πει την αξία της κιόλας.
3: Εγώ δεν θα πω ότι για 1 εκατομμύριο.
2: Κοιτάξτε, μπορεί να είναι.
0: Καλά κάνει.
2: Εδώ υπάρχουν κάποια πένια. Υπήρχαν κάποια χρυσά νομίσματα στην Αμερική, τα οποία είχαν τον Κολόμπο, τον Χριστόφορο Κολόμπο επάνω. Χρυσά, λίρες. Και είναι ακριβές τώρα αυτές, δεν υπάρχουν πουθενά. Αλλά άμα τις ψάξεις είναι παράκριβες. Από την αξία τους είναι 10 φορές παραπάνω. Έτσι θα είναι και του Τραμπ. Και του Τραμπ τα νομίσματα που βγήκανε, τα επίσημα αυτά που λένε, που λέει ο Γιώργος, και αυτά το ίδιο πράγμα θα είναι. Θα είναι 5 δραχμές ένα δολάριο. Δεν θα είναι ένα δολάριο αξίες, θα πάει 200-400 δολάρια το καθένα.
3: Ναι, αυτή τη στιγμή υπάρχει το δολάριο του Eisenhower και το 50 cents coin του με τον Kennedy. Αυτά δεν τα βλέπεις στην κυκλοφορία, αλλά είναι legal tender. Και το 50 ράκι του με τον Kennedy είναι ασημένιο. Αυτό δηλαδή αν το έχεις και το πουλήσεις είσαι βλάκας.
2: Ναι, δεν τα πουλάνε. Δεν τα πουλάνε αυτά.
0: Έχουν συλλεκτική αξία μεγάλη. Πολύ μεγάλη συλλεκτική αξία.
2: Yes.
0: Δεν σε συμφέρει να το πουλήσει. Δεν σε συμφέρει να το πουλήσει.
2: Όπως θα παραδείγματος χάρη τα πένια, σταματήσαν να βγαίνουν τα πένια έξω, ο χαρκός. Και τώρα, άμα πας παραδείγματος χάρη στο McDonald's, ένα εστιατόριο και σου λέει είναι 3 δολάρια και 65 σέντζια.
3: Ναι, 62-63.
2: Σου λέω ένα παράδειγμα. Άμα πας σε ένα εστιατόριο και σου δίνει τον πίδι ότι είναι 3-66. 3-66. Σου δίνει 5 το που είναι 5 πένια το κέρμα, σου δίνει 25 σέντζια το κέρμα ή θα σου δώσει 10 σέντζια το κέρμα. Αλλά ναι, το παίρνει όμως, δεν μπορεί να το δώσει και στο χαρίζει.
3: Να σου δίνει παραπάνω ένα νίκολ.
2: Έτσι, δεν παραπάνω οτιδήποτε. Γιατί δεν έχουν προετράπεζες, δεν βγάζουν τα πένια νομόρ. Γιατί έχουν καταργηθεί πλέον τα πένια. Και όποιος έχει πένια στο σπίτι του, έχει πένια σε κουμπαρά και τα λοιπά, θα έχουν μεγάλη αξία αυτά κάποια στιγμή.
3: Υπάρχει νόμος στην Αμερική που λέει ότι δεν μπορεί να βγάζει από τη χώρα περισσότερο από 50 δολάρια σε πένια ή σε νίκος εξαιτίας ότι είναι το μέταλλο που έχει αξία τώρα.
2: Ναι, γι' αυτό.
3: Γεια σου Γιώργο, μια μέρα να μιλήσουμε για τα νομίσματα και προτιμώ να το χαρίσω σε κάποιον παρά να το πουλήσω. Άντε, γεια.
2: Άντε, για χαρά. Γεια. Καλά είναι. Η ώρα είναι 6 και 51 λεπτά, έχουμε μερικά λεπτά ακόμα για να κλείσουμε την εκπομπή. Λοιπόν, Βασιλάκη, από τα υπόλοιπα, πες μου τώρα, γιατί πήραμε πολύ χρόνο και πέραμε το ένα και με το άλλο, σχετικά τώρα με την Τουρκία.
0: Η Τουρκία, σου είπα ότι άμα κοιτάξει το βυθό της, θα δει ότι τα πάντα είναι ελληνισμός. Ο Τοπάλος Μάν, όταν ήρθε τον 11ο αιώνα μετά Χριστό και σκότωσε τους πραγματικούς Έλληνες, διότι η Ασία είναι Ελλάδα, έτσι, είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδος αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, η Μικρά Ασία και η Κωνσταντινούπολη είναι οι δύο πρωτεύουσες της Ελλάδος που δεν έχουν απελευθερωθεί από την Ελλάδα. Είμαστε το μοναδικό κράτος στον κόσμο που δεν απελευθερώσαμε τις πρωτεύουσές μας. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι πρέπει να δημιουργήσουμε άσμα, δηλαδή απελευθερωτικό στρατό Μικράς Ασίας. Αλλά ποιος θα το κάνει αυτό το πράγμα, ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης? Αυτοί θα κάνουν απελευθερωτικό στρατό? Αυτοί ετοιμάζονται να δώσουν και το άλλο μισό Αιγαίο. Και το άλλο μισό Αιγαίο ετοιμάζονται να το δώσουν. Και οι κομμουνιστές και οι όλοι. Λοιπόν, οι Τούρκοι εγώ δεν τους φοβάμαι, γιατί είναι ο γκρίζος λύκος. Η Ελλάδα απειλείται αυτή τη στιγμή από τρεις λύκους. Από τον γκρίζο λύκο που είναι οι Τούρκοι, από το μαύρο λύκο που είναι η Σιόν και από τον λευκό λύκο που είναι ο Πάπας. Ο Πάπας, όπως ξέρεις, είναι θρησκευτικός πλανητάρχης. Είναι ο λευκός λύκος, ο οποίος είναι ο ηγέτης αυτή τη στιγμή όλων των θρησκειών και όλων των δοξασιών. Ο γκρίζος λύκος τώρα, ο Τούρκος, κοίταξε να δεις τώρα, οι Τούρκοι τα τελευταία 70 χρόνια σκοτώσαν 125 Έλληνες. Τα τελευταία 70 χρόνια. Λοιπόν, οι πολιτικοί έχουν σκοτώσει εκατομμύρια Έλληνες τα τελευταία 70 χρόνια. Οι τραπεζιτικοί έχουν σκοτώσει 500.000 Έλληνες με τη μέθοδο της κλεπταποδοχής και της τοκογλυφίας, οι τραπεζιτικοί. Ναι. Οι δικαστικοί έχουν σκοτώσει και αυτοί χιλιάδες κόσμο. Οι Τούρκοι, οι Ιταλοί και οι Γερμανοί, αγαπητέ Άγγελε, φορούσαν τη στολή τους. Ήτανε παλικάρια, γιατί σου λέγανε στόχευσέ με, σκόπευσέ με, σκότωσέ με. Φοράγανε τη στολή τους. Σου λέγανε ναι κύριε, είμαι εχθρός σου. Ο πραγματικός εχθρός όμως των Ελλήνων ήταν πάντα ο εσωτερικός εχθρός, όπως έλεγε ο Δημοσθένης. Πάντα οι κυβερνήσεις της Ελλάδος ήταν ο πραγματικός εχθρός για τους Έλληνες. Γι' αυτό είπε ο Δημοσθένης ότι πρώτα σκοτώνουμε τον εσωτερικό εχθρό και μετά τον εξωτερικό, για να μην γίνει το άδικο νόμος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όταν το άδικο γίνεται νόμος, η επανάσταση και η αντίσταση από τον λαό πρέπει να γίνεται καθήκον. Αυτή τη στιγμή ο ελληνικός λαός καταστρέφεται από τις κυβερνήσεις του. Γιατί δεν είχαμε ποτέ δημοκρατία στην Ελλάδα. Όλοι κάνουν το δημοκράτη, αλλά ξεχνάνε ότι η πραγματική δημοκρατία γεννήθηκε στην αρχαία Ελλάδα και σήμερα κάνει καριέρα στο εξωτερικό. Και ότι η σημερινή δημοκρατία στην Ελλάδα είναι σαν τη θάλασσα και επιπλέουν οι φελοί και τα σκατά. Αυτή είναι η πραγματική δημοκρατία. Λοιπόν, οι φελοί και τα σκατά, διότι δεν υπάρχει αρισταρχία και αριστοκρατία. Πρέπει λοιπόν να επαναφέρουμε την πραγματική μας μητέρα που λέγεται ελληνική δημοκρατία και να φύγουμε από την μητριά μας που λέγεται κοινοβουλευτική δικτατορία. Σήμερα έχουμε κοινοβουλευτική δικτατορία. Έχουμε την απόφαση του ενός. Δεν έχει ερωτηθεί ποτέ ο ελληνικός λαός με κάποιο δημοψήφισμα. Τα τελευταία 80 χρόνια έχουν γίνει μόνο 4 δημοψηφίσματα. Είναι δημοκρατία αυτό το πράγμα? 4 δημοψηφίσματα τα τελευταία 80 χρόνια εδώ που γεννήθηκε η δημοκρατία, έτσι, και στην Ελβετία γίνονται 15 δημοψηφίσματα την ημέρα. Στην Ισλανδία γίνονται 50 δημοψηφίσματα το χρόνο. Αυτή είναι η δημοκρατία, Λάζαρε. Και όχι εδώ πέρα ένας κοινοβουλευτιστής, τύραννος, απαθεώνας, όποιος κι αν είναι αυτός. Ο κάθε πρωθυπουργός των τελευταίων 200 ετών ειδικά ήταν όλοι τύρανοι και απαθεώνες. Μετά τη δολοφονία Καποδίστρια, όλοι οι Έλληνες ήταν ανθέλληνες. Ποτέ οι πολιτικοί δεν ήταν Έλληνες. Και αποδεικνύεται από τα νομοσχέδια που έχουν ψηφίσει. Και ποτέ η Ελλάδα δεν είχε αντιπολίτευση. Ήταν πάντοτε συμπολίτευση.
2: Μα γιατί όμως. Γιατί παρακολουθούν την εκπομπή σε μισό λεπτό. Μα γιατί όμως ψηφίζουν οι Έλληνες?
0: Δεν ψηφίζουν, αγαπητέ μου. Μόνοι τους ψηφίζονται. Αυτοψηφίζονται. Δεν έχουν ψηφίσει οι Έλληνες. Μόνοι τους με τις 50 έδρες μπόνους. Με την ενισχυμένη αναλογική που δεν είναι τεκμήριον δημοκρατία, αλλά τεκμήριων δικτατορία, διότι έπρεπε να έχουμε απλή αναλογική, Άγγελε, απλή. Και εν συνεχεία, με τους νεκρούς που ψηφίζουν και με αυτά που κάνανε από το 1944, που αποδείξαμε μόλις προχθές ότι το 2015 με τον Αϊφαντή και με την Εθνεγερσία ληστέψανε όλους τους, τα αποδείξαμε με χαρτιά. Τα αποδείξαμε με χαρτιά, τα έχουμε βγάλει. Μπες στο προφίλ μου να τα δεις. Εκεί που είχαμε υποψηφίους η Εθνεγερσία, δεν πήραμε κανένα ψήφο. Και εκεί που δεν είχαμε υποψηφίους πήραμε 400 και 500 ψήφους και προσφύγαμε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, χάσαμε 20 χιλιάρικα, γιατί μην περιμένεις δικαιοσύνη τώρα και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Ναι. Τα δικαστήρια πρέπει να γίνουν δικαστήρια ενόρκων.
2: Λοιπόν, λόγω του πρέπει να κλείσω την εκπομπή σε μισό λεπτό, να έχεις καλό βράδυ.
0: Έχουμε να πούμε πολλά. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά, βράδυ. Άγγελε.
2: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Ραντεβού και πάλι σήμερα, όχι, τη Δευτέρα. Θα το ξαναβγάμε τον Βασίλη Σπύρου σε επόμενη μας εκπομπή να συζητήσουμε πολλά και διάφορα θέματα. Η ώρα είναι 6 και 57 λεπτά. Έχουμε τον αρεφό πάνω και 6, 7 και 15 θα έχω από την Εκκλησία του Αγίου Διονυσίου στο Τάπος Πρίνς, που είναι δίπλα από την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, που ήταν και η λειτουργία και τα λοιπά και η γιορτή του. Καλό βράδυ σε όλους, την αγάπη μου από την Λιόριση και στη Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Να περνάτε καλά, αγαπητοί φίλοι. Γεια σας από μένα. Ναι. Α, και μην ξεχνάτε να υπενθυμίσουμε την Κυριακή σας θέλω όλους στο Γεύση Ρέστορατ που θα έχουμε ελληνική βραδιά με την Εύα και τον Νίκο Θημιάδη και όλους τους μουσικούς και καλλιτέχνες. Θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία, φανταστική, γλεντζέδικη βραδιά. Πού αλλού, ή στο Γεύση Ρέστορατ ή στο Τάπος Πρινς. Καλό βράδυ σε όλους και να περνάτε καλά. Γεια σας από μένα.

30 Ιανουαρίου, κυρίες και κύριοι, μη χάσετε τη Σούπερ Κρουαζέρα με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κλείστε την καμπίνα σου τώρα. Το τρίτο και το τέταρτο άτομο εντελώς δωρεάν. Τηλεφώνησέ μου 727-481-0812. Προκαταβολή μόνο $225 το άτομο. Σας περιμένουμε. 35 χρόνια κρουαζιέρες με τον Άγγελο Αγγελάτο.

0: Πρωινό Breakfast Club.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Πρωινό Breakfast Club.
0: Σερβίρουν φανταστικά πρωινά με φρούτα, με στέξ, ομελέτες, ποικιλία από όλες τις ομελέτες. Διαλέξετε από το πλούσιο μενού το πρωινό που θέλετε. Φιλικό περιβάλλον, ελληνικής ιδιοκτησίας και χαρά μας να σας σερβίρουμε ένα πλούσιο πρωινό. Τώρα σε δύο μέρη. 14400 Ulsterham Road στο Λάργο και με τηλέφωνο 727-303-3896 και στο 1700 South Missouri Avenue τηλέφωνο 727-240-4564.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Ακούτε το ελληνικό ραδιοφωνικό σταθμό Φωνή των Ινών. Ο σταθμός που διαφέρει και ενδιαφέρει. Άγγελος Αγγελάτος, στην επιλογή των ωραιότερων τραγουδιών. Το Μπλέτι.

0: Κόντος Foods, γνωστό το όνομα για πολλές δεκαετίες στην αμερικανική αγορά. Κόντος Foods ειδικεύεται στην αυθεντική πίτα και γύρω, σουβλάκι και φύλλο. Κόντος Foods, ζητήστε και εσείς την γευστική πίτα από τον πατέρα της φημισμένης πίτας και φύλλου. Κόντος, το όνομα που έχει σφραγίσει μια εποχή επιτυχίας και αναγνωρίσεως. Κόντος, τώρα σε όλες τις μαρκέτες, μαγαζιά και γροσαρίες. Έλληνα εστιατόρα. Σερβίροντας πίτα Κόντος θα δώσεις μεγαλύτερη αξία στο γύρο ή σουβλάκι και θα βάλεις μεγαλύτερα κέρδη στην τσέπη σου. Κόντος, παραγωγός των προϊόντων και όχι διανομέας. Κόντος Foods, για τα πιο σημαντικά προϊόντα από την Ελλάδα τα έχει. Ελιές, τυριά και φέτα. Για πληροφορίες και χοντρική πώληση τηλεφωνήστε στο 1-800-969-7482 ή στο area code 973-278-2800.
1: Είμαι ο Ευρυπίδης Κόντος, ιδρυτής της Κόντος Foods και σας ευχαριστούμε που προτιμάτε τα προϊόντα μας.
0: Κόντος Food. Για όλη την Αμερική τηλεφωνήστε 1-800-969-7482. Θα τα βρείτε και σε όλα τα ρέστορα τελείπο σε όλη την Αμερική. Μην εισμονείτε. Όλα τα προϊόντα της Κόντος Food σε όλα τα ρέστορα τελείπο σε όλη την Αμερική.

0: Yes, I'm Dr. Mariana Lourgas. We'd like to welcome you to the clinic I See Clear Vision. Δέχουμε πολλές ασφάλειες στο κλινική μας και είμαστε ανοιγμένοι εδώ 2 χρόνια. Έχω δουλέψει στο St. Luke's για 20 χρόνια πριν να ανοίξω τη δικό μου κλινική εδώ στην Dunedin, Florida. Thank you so much. We hope to see you soon.
1: Αν έχετε πρόβλημα με την όρασή σας, δεν βλέπετε καλά λόγω της ηλικίας, είναι καιρός πλέον να επισκεφτείτε την Δόκτρο Μαρία Λουργάς, πεπειραμένη οφθαλμίατρος. Στην κλινική IC Clear Vision, η κλινική έχει τα τελευταία μηχανήματα πρόγνωσης για την όρασή σας. Δέχετε όλες τις ασφάλειες και Medicare, θετικά αποτελέσματα, καταράκτης, λάυκομα, γενικές εξετάσεις στα μάτια σας, ποικιλία από γυαλιά, γυναικεία και αντρικά και παιδικά, φακή επαφής, σύγχρονος εξοπλισμός. IC Clear Vision 928 Cool Road Islandon. Τηλέφωνο 727-222-2020. Μιλάμε και ελληνικά. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-222-2020.
2: Χασάπιο.

Ακούτε την καλύτερη μας μουσική. Επιμέλεια μουσικής από τον Άγγελο Αγγελάτη. Μόνο εδώ, στο θαυμό της Φωνής των Ελλήνων. Φωνή των Ελλήνων, 24 ώρες το 24ωρο. Γεύση Ρέστοραντ με τους ιδιοκτήτες Γιάννη και Βούλα. Σερβίροντας την γνήσια αυθεντική ελληνική κουζίνα. Ελληνικές χωριάτικες σαλάτες. Στο μένιο έχει παστίτσιο, μαγειρευτά, κοκκινιστό και παϊδάκια, φαγητά της κατσαρόλας, φρέσκα ψάρια και πολλά άλλα γευστικά γεύματα. Ελάτε στο Γεύση Ρέστοραντ στο 861 Crossman Road ή στο Tapos Springs, απέναντι από το St. Pete College. Κάθε Τετάρτη βράδυ ελληνική βραδιά με τον άρχοντα του τραγουδιού τον Γιώργο Πετρίδη. Επίσης πέσει ελληνική βραδιά την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου με την πριόζα τραγουδίστρια από την Νέα Υόρκη Εύα Ευβάκη, τον τραγουδιστή Νίκο Θημιάδη και στο μπουζούκι από τον δεξιοτέχνη Λεωνίδα Ζαφίρη και στο όργανο από τον Γιάννη. Για reservations και πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 727-505-0034. Και έτσι ρεστοράντ, ένα και μόνο

Πόντο Ρούφινγκ. Η εταιρεία που για πάρα πολλές δεκαετίες είναι στην εξυπηρέτηση της ομογένειας. Εάν έχετε πρόβλημα με τη σκεπή του σπιτιού σας, του εστιατορίου σας ή του καταστήματός σας, τότε τηλεφωνήστε εις τον Βασίλη Κόντο στον αριθμό τηλεφώνου 727 area code 938-6900. Επαναλαμβάνω, 727-938-6900. Εγγυημένη εργασία. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Πόντος Ρούφινγκ. Στάζει η σκεπή σας? Τότε μην περιμένετε το Hurricane Season. Τηλεφωνήστε τώρα στο 938-6900. Τοποθετεί και καινούριες σκεπές. Επισκευάζει και διορθώνει τα πάντα. Τηλεφωνήστε τώρα στον Βασίλη Κόντο στο 938-6900. Κόντος Ρούφινγκ. Αδιούχος από το State της Φλόριντας. Για πάρα πολλές δεκαετίες στην υπηρεσία του ελληνισμού. Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα ιαματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα. Για ένα

0: θέλει ο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα, που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor. Ελληνική κωμωδία στο ράφι από την κωμικός Χαρά Τσιόλη.
1: Είμαι η Χαρά Τσιόλη και σας προσκαλώ την Κυριακή 11 Οκτωβρίου στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Condos Event Center στη Φλόριντα για να σας παρουσιάσω τη νέα μου παράσταση με τίτλο «Στο ράφι». Μια ξεκαρδιστική stand-up comedy παράσταση από τις παλιές πεπιθήσεις, τα έθιμα και όλες αυτές τις αντιλήψεις για τη γυναίκα μέχρι τη σημερινή εποχή, μέχρι τα διέξοδα στο γάμο, τα ατελείωτα αποτυχημένα ραντεβού και τα dating apps. Μπείτε έγκαιρα και κλείστε το εισιτήριό σας. Σας αφήνω εδώ πέρα το link και το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να κάνετε κράτηση. Σας αγαπώ και θα σας δω όλους από κοντά. Φιλιά!
0: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, ώρα 6.30 βρίαν, θα εμφανιστεί στο Everest Condos Community Center, 9426 Road στο Newport Ridge. Για πληροφορίες και εισιτήρια τηλεφωνήστε ή στείλετε μήνυμα στο 630-234-2183. $10 από κάθε εισιτήριο δωρεάν για την Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Μη χάσετε αυτή τη ξεκαρδιστική κωμωδία με την κωμικός από την Ελλάδα Χαρά Τσιόλη. Largo Glass, 1765 Κλίγορο Largo Road, ίσο Κλίγορο. Για δεκαετίες το Largo Glass και ο ιδιοκτήτης Τζέρις Κωνσταντάτος, με μεγάλη πείρα, με το εξοπλισμένο προσωπικό του, είναι στη διάθεσή σας. Για αλλαγή και εγκατάσταση τζαμαρίες, παράθυρα, πόρτες, για σπίτια, εστιατόρια και μαγαζιά. Θαυμάσια εργασία, εγγυημένη δουλειά. Αδιούχος από το State της Πρόεδρας. Ελάτε στο κατάστημα και διαλέξτε τα τζάμια που θέλετε για το σπίτι, γραφείο ή κατάστημά σας. Στο 1765 Κλίγορ Largo Road, Unit 1, ίσο Κλίγορ. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες. 727-581-1701 ή 727-871-2507. Largo Glass. 1765 Clearwater Largo Road, ίσο Κλίγορ.

Μη ξεχνάς την Ελλάδα. Ακούτε Φωνή των Ελλήνων. Άγγελος Αγκράτος παρουσιάζει την εκπομπή σήμερα. 101,9 FM στέρεο. Συντονιστείτε. Και στο διαδίκτυο σε παγκόσμια κάλυψη στο WPSO.com ή GreekVoice.us. Ακούτε τα καλύτερά μας λαϊκά τραγούδια.

0: φωνή των Ελλήνων. Η πραγματική φωνή του Έλληνα. Η δική σας φωνή.
1: Τζίμι Άκης Πιτσάρια. Ελληνικής ιδιοκτησίας. Έχει τις καλύτερες γευστικές πίτσες. Γύρο, σουβλάκια, subs, wings, σπαγκέτι με meatballs, ελληνικές πατάτες, eggplants, parmesan, hamburgers, ελληνικές σαλάτες, Caesar salads και πολλά άλλα. Στη νέα πιτσαρία Jimmy's Aki's Pizzeria. 2194 Main Street, Suite A, Ισοντανίδο. Τηλεφωνήστε για περισσότερες πληροφορίες στο 727-221-5362. Εκτελούν και μεταφορές στα σπίτια σας. Jimmy Aki's Pizza, 2194 Main Street, Ισοντανίδο, Suite A. Και πάλι τηλέφωνο 727-221-5362. Ελάτε στη νέα πιτσαρία του Jimmy. Ελληνικό Φέστιβαλ της Αγίας Τριάδος, 23, 24, 25 Οκτωβρίου. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος, 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece, The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Χορούς με το ελληνικό λαογραφικό συγκρότημα Ελλάς Dancers και παιδικές χαρές. Επίσης, ζωντανή μουσική από την Ορχήστρα Ελλάδα. Ελάτε στο Annual Greek Festival της Αγίας Τριάδος. Επίσης, μην ξεχνάτε η μεγάλη λοταρία που έχουν μέχρι 10.000 δολάρια cash ή να πάτε ταξίδι στην Ελλάδα. Μπορεί να είστε ο τυχερός. Ελάτε με τους φίλους σας στο ετήσιο Μεγάλο Φέστιβαλ της Εκκλησίας της Αγίας Τριάδος. 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Testing of Greece. The Clearwater Greek Festival, Greek and Food, Art and Crafts. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-799-4605. Σας περιμένουμε στο ετήσιο Festival της Αγίας Τριάδος. Ελληνικό φαρμακείο Tarpon Discount Rocks, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Τηλέφωνο 727-934-3400. Έχουν τα πάντα που χρειάζεστε. Πεπειραμένη φαρμακοποίη. Η Ασπασία Μανιάς και ο αδερφός της Στίβ Χασκόπουλος είναι στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουν. Αναλαμβάνουν τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες. Μιλούν ελληνικά. Χαμηλές τιμές. Φιλικό περιβάλλον. Στο νέο κτίριο έχουν και drive-thru. Επίσης, εκτελούν και μεταφορές στο σπίτι σας. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Και πάλι τηλέφωνο 727-934-3400. Το φαρμακείο που όλοι οι Έλληνες προτιμούν. Tarpon Discount Drugs, 701 South Pinellas Avenue, Tapos Springs. Κατερίνας Ταβέρνα και Γκριλ, 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. Ελληνικό εστιατόριο με όλα τα ελληνικά φαγητά. Παστίτσιο, μουσακά, φύλλα, μακαρουνάδες, με κιμά, γεμιστά, παϊδάκια, κεφτέδες, ψάρια και πολλά άλλα. Όλα γευστικά φαγητά και μαγειρεμένα σπιτίσια. Η Κατερίνα σας περιμένει οικογενειακώς. Φιλικό περιβάλλον. Έχει και μεράντα. Ελάτε με τους φίλους σας στο νέο οικογενειακό εστιατόριο Κατερίνα Σταβέρνα in Greece. Εκτελεί και μεταφορά στο σπίτι σας. Take out and delivery service. Κάθε μέρα special στην ημέρα. Καταβατικές τιμές. Για πληροφορίες τηλεφωνήστε 727-935-4246. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-935-4246. An authentic Greek cuisine. Katerina Stavernas and Grill. 619 North Pinellas Avenue, Tapos Springs. The Greek Taverna. ελληνική κουζίνα και πολλά μαγειρευτά. Specials κάθε Σαββάτο και Κυριακή. Αρνί στη σούβλα μόνο $25 το πιάτο. Κοντοσούβλη και πολλά specials. Στο Greek Taverna, 128 Πινέρας Avenue, Τάπος Πρινς. Ανοιχτό καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Ο καλοφαγάς πάντα προτιμά το Greek Taverna. Καλό φαγητό, καλή παρέα. Τηλεφωνήστε τώρα για πληροφορίες στο 724-900-5021 ή 727-626-4891. Greek Taverna.
2: Injured in a work-related or a car accident, you may need experienced chiropractic care. The Chiropractic Center of Dr. John Huey will give you a complete evaluation and treatment immediately. The Chiropractic Center offers gentle treatment as well as full physiotherapy and massage therapy. Most insurances are accepted and Medicare assignment is also accepted. The Chiropractic Center of Dr. John Huey is open daily at 400 East Tarpon Avenue in Tarpon Springs. Call today at 934-0844. Gentle relief from pain is possible. Call the professionals today.
3: Το Safety Harbor Resort and Spa έχει φιλοξενήσει πάνω από 60 ολόκληρα χρόνια επισκέπτες που έρχονται για τις διακοπές τους. Ξακουστώ για τα γεματικά λουτρά του και για τα συνεχή Natural Mineral Spring Waters που ανακουφίζουν τον επισκέπτη. Στο ιστορικό ξενοδοχείο and Spa είναι ό,τι πρέπει για το γάμο των παιδιών σας. Διαθέτει αίθουσα μεγάλη, The Athena Ballroom, υπερπολιτελέστατη με φανταστική θέα και εξωτερικές εγκαταστάσεις βλέποντας τη θάλασσα για ένα τέλειο γάμο. Διαθέτει και άλλες αίθουσες για χοροσπερίδες, γάμους, βαφτίσεις κτλ. Με επαγγελματίες μαγείρους και προσωπικό που ο γάμος των παιδιών σας θα είναι αξέχαστος. Το ιστορικό ξενοδοχείο έχει ανανεωθεί από τους αδελφούς του Λούμι. Διαθέτει 185 κλίνες και σπα που το bridal party μπορούν να έχουν hair and skin care treatments. Επισκεφτείτε το Safety Harbor Resort and Spa στο Downtown Safety Harbor. Στο ίντερνετ στο www.safetyharborresorts.com. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 727-726-1161. Safety Harbor Resort and Spa στο Safety Harbor.

Globe Lady. Νίκος Απερίς. Την καλύτερη μας μουσική μόνο εδώ στο 101,9 FM Stereo 1500 και 1520 από τον Άγγελο Αγγελάτσο.

Condottieri Pizzeria, 674 Golf View Boulevard, στο Creole Beach. Και με τηλέφωνο 727-441-3353. Ένα εστιατόριο φημισμένο για την καλή κουζίνα του, την φιλοξενία και το φιλικό περιβάλλον του. Ποικιλία από πολλές πίτσες, μακαρονάδες, σουβλάκια και γύρω. Ελληνικές σαλάτες, λαζάνια και ιταλικά φαγητά. Σερβίρει και πρωινό κάθε μέρα από τις 8 το πρωί. Είναι πάντα πρόθυμοι να σας σερβίρουν τα σπεσιαλιτέ τους. Condottieri Pizzeria. Ανοιχτό από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Πρωινό, μεσημβρινό και βραδινό φαγητό. Condottieri Pizzeria. Το εστιατόριο που προτιμείται από όλους τους Έλληνες και Αμερικανούς στο Creole Beach. 674 Golf View Boulevard στο Creole Beach. Και πάλι τηλέφωνο 727-441-3353. Μην λησμονείτε, εκτελεί και μεταφορές πίτσες σε περιορισμένη περιοχή στο Creole Beach. Τηλεφωνήστε τώρα στο 727-441-3353. Condottieri Pizzeria στο Creole Beach.